0: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Patron Klaus 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr.
1: Από ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
2: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσωπικό.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
5: Εγώ θέλω μια τυροπιτό.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
5: Εγώ

0: διατροφή ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
1: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
2: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
3: Κτέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.

0: Κάθε τους μπόνους.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα.
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Να μην προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση ανακήρυξης ανεξαρτησίας από την Κίνα, προειδοποίησε την Ταϊβάν ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφοντας από το Πεκίνο. Οι πωλήσεις όπλων από τις ΗΠΑ στην Ταϊβάν αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας, δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Νήσου. Τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης και αμερικανικές εγγυήσεις ζητάει από τις ΗΠΑ η Βηρυτός. Περισσότερα στο real.gr. Τους άξονες για τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι μειώσεις φόρων και οι αυξήσεις αποδοχών είναι η μόνη λύση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που ροκανίζει το εισόδημα. Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζού στη Νέα Υόρκη με αποτέλεσμα 2 νεκρούς και 3 τραυματίες. Συνελήφθη ο οδηγός.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, έχουμε πολλά να πούμε, παρασκήνια, μηνύματα, συνεντεύξεις, σχόλια. Τώρα εδώ έχει στείλει ένα, μάλλον πάμε να πούμε καλημέρες. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, φίλες και φίλοι, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο και η κυρία Χρύσα Κλητσιώτη. Την ακούσατε πριν από λίγο στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Σάββατο 16 Μαΐου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Email επικοινωνίας studio@realfm.gr. Έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις? Ήρθε η στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισες την περασμένη χρονιά. Μυθιστορήματα, ποιήση, παιδικά, ακόμα και audiobooks, οι σελίδες που σε εμπνέουν αξίζουν την ψήφο σου. Θέλεις να κερδίζεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητο ή την κατοικία σου? Τώρα με την Anytime, σε συνεργασία με τα Public, παίρνεις επιστροφή έως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, βάλε τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή ευρώ και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου με αγορές στο public.gr ή σε καταστήματα, σε φυσικά καταστήματα Public.

Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι η Next is Now και η DAM Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026, τη Δευτέρα 25 Μαΐου του 2026, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στα πάνελ του συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτική, ακαδημαϊκή και στελέχη της αγοράς. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημοσίου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demografico.gr. Πολλά τα μηνύματα. Να πούμε ότι είναι σωστό το μήνυμα του αγαπητού φίλου του κυρίου Γεωργόπουλου. Υπάρχει περίπτωση μέσα στα επόμενα χρόνια να αναδειχθεί και μια τέταρτη υπερδύναμη, μετά δηλαδή τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα και τη Ρωσία. Και αυτή είναι η Ινδία, μια χώρα με πληθυσμό περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ανθρώπους. Μια χώρα με πυρηνικό οπλισμό, με πυρηνικές κεφαλές, ανήκει στις, και επίσημα η Ινδία στις χώρες με ισχυρή πυρηνική με διαθεσιμότητα, και μια χώρα η οποία αναπτύσσεται με τρομερούς ρυθμούς σε επίπεδο οικονομικό και επιχειρηματικό. Βεβαίως σε εξοπλιστικό επίπεδο δεν έχει φτάσει στα επίπεδα της Κίνας, των ΗΠΑ και της Ρωσίας, αλλά είναι μια χώρα η οποία είναι από τις ανερχόμενες ισχυρές στρατιωτικές και όχι μόνο δυνάμεις στον πλανήτη. Καλημέρα στον Αβραάμ τον Αβραμίδη. Να είσαι καλά, Αβραάμ. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, κατά τη γνώμη μου, Γιάννη, προσπαθεί να εκπέμψει εικόνα σταθερότητας. Όμως η λέξη που κυριαρχεί πλέον στο πολιτικό σκηνικό μοιάζει να είναι η ρευστότητα. Νέα σενάρια, πρόσωπα και υπόγειες διεργασίες δείχνουν πως μπαίνουμε σε περίοδο ανακατατάξεων. Ωστόσο, μεγαλώνει και η συζήτηση για περιουσίες και κεφάλαια που φεύγουν στο εξωτερικό. Μπορεί να είναι νόμιμο, αλλά για πολύ κόσμο δύσκολα μοιάζει και ηθικό μέσα στη σημερινή πίεση της καθημερινότητας. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Στην παγκόσμια παρέα του Real. Γιάννη, φέρτο το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο, γιατί η επικαιρότητα δεν μας αφήνει να πάρουμε ανάσα. Η επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο, γράφει στο ιστερόγραφο του Αβραάμ, θυμίζει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα συνεχίζουν τη μεγάλη γεωπολιτική παρτίδα σκάκι. Ο Σάκης μου λέει ότι έχει εισιτήριο των 2 ημερών για το Final Four, όποιος ενδιαφέρεται. Σάκη μου, αναλόγως πόσο το πουλάς το εισιτήριο. Εγώ δεν ενδιαφέρομαι, αλλά μπορεί να ενδιαφερθεί κάποιος από τους ακροατές ή τις ακροατρίες μας. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο Μάρα, τον παλιό φίλο. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλό Σαββατοκύριακο. Τα φιλιά μας σε όλη την ομάδα εκεί. Καλημέρα και στον Ιωάννη. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Τελικά πιστεύω ότι πρέπει να ξαναδιαβάσουμε πολύ προσεκτικά το διήγημα 1984 του Όργουελ περί ζωνών επιρροής. Από ό,τι φαίνεται, κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια και κάπου εκεί στην άκρη κρύβεται η αμφισβητούμενη ζώνη. Βλέπει Ινδία, όχι τίποτε άλλο. Απλά για να μην παραμυθιαζόμαστε. Καλημέρα και στον Κώστα που στέλνει την καλημέρα του σε μένα, όλο το επιτελείο εδώ του Real και το γαμπρό του, το Γιώργο, τον ανορθόγραφο. Ακούω όλους να λένε να έρθει το καλοκαιράκι να βγούμε λίγο στις παραλίες. Εμείς που δουλεύουμε στον ήλιο πάνω στις ταράτσες, παρακαλάμε για το αντίθετο. Να έρθει το καλοκαιράκι να πάει ο κόσμος για μπάνια, αλλά

Καλημέρα στον Νίκο από την Άνοιξη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Ψήφισμα νομιμοποίησης γαλάζιας πατρίδας πριν το ταξίδι των Αμερικανών επιχειρηματιών το καλοκαίρι. Δήλωσε ότι η Τάβη, η Ιβάν είναι μακριά. Πιστεύω να τα ακούν οι εδώ υπεύθυνοι, διότι πολλοί φαγούρα έχουν οι απέναντι. Έχουν αρκετή φαγούρα τον τελευταίο καιρό. Έχει ζήκιο, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο Σπύρο, καλημέρα Σπύρο, να σε καλά αγαπητέ φίλε οδηγός ταξί. Καλημέρα στο Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε ανοιχτά τα ραδιόφωνα να σε ακούμε. Φιλιά στον αγαπημένο μας σταθμό, να είσαι πάντα καλά φίλε. Ο Λευτέρης θέλει Τζένι Βάνου, χίλιες βραδιές. Δεν το βάλαμε, το ζητάει να το βάλουμε προφανώς. Να το βάλουμε, γιατί να μην το βάλουμε Λευτέρη. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα, Χελιδόνη μας. Να είσαι πάντα χερός, Γιάννη. Περιμένω πώς και πώς να σε ακούω τα Σαββατοκύριακα. Προχθές μου ήρθε ένα ραβασάκι από τον Δήμο της Αθήνας για τα τέλη που πληρώνουν τα καταστήματα. Έχουν χρεώσει τα τέλη επί κορονοϊού μαζί με τις προσαυξήσεις, ενώ τα πιο πολλά μαγαζιά, Γιάννη, ήταν κλειστά. Σε παρακαλώ, ψάξ' το λίγο. 750 ευρώ δεν είναι λίγα. Είναι για μας πολλά. Τότε δεν μπορούσες να πληρώσεις, δεν είχες πρόσβαση, ενώ είχαν πει ότι τα τέλη αυτά δεν θα πληρωθούν τελικά. Θυμάμαι που το είχαν πει πράγματι, Νίκο, αυτό.

Καλημέρα και στο Γιάννη. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Εμείς που υπήρξαμε μαθητές, φοιτητές στις δεκαετίες του 60-70 με τα τότε παιδαγωγικά συστήματα, με την τότε επικρατούσα θεωρία ότι αν δεν κατάφερες να είσαι μέσα στους περίπου 80.000 που περνούσαν σε εξετάσεις για φοιτητές και να γίνεις γιατρός, δικηγόρος, μηχανικός, ήσουν για επαγγέλματα όπως μουτζούρας, αχθοφόρος, καυτιάς κτλ. Με δικτατορία, με ελάχιστο χαρτζηλίκι, χωρίς πολυτελή επώνυμα ρούχα, χωρίς τα σημερινά ηλεκτρονικά, αλλά στην καλύτερη περίπτωση ένα κασετόφωνο με ρεφενέ μπαταρίες, δεν αυτοκτονήσαμε. Θέλει πολύ μεγάλη έρευνα για να βρούμε τους λόγους που τα δύο κορίτσια επέλεξαν να φύγουν από τη ζωή, γεμίζοντάς μας με φρίκι, πόνο και λύπη.

Είχαμε κι άλλο περιστατικό. Μια 24χρονη η οποία έπεσε από τον 7ο όροφο της πολυκατοικίας αργά χθες το βράδυ στον Πειραιά και έχει προσαχθεί ο 50χρονος σύντροφός της. Αυτοχειρία δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, αυτοκτονία δηλαδή και πάλι. Οι αστυνομικοί δεν εντόπισαν ίχνη πάλης ή αναστάτωση στο διαμέρισμα. Προσήχθη μάλλον, να το πούμε πιο σωστά, ο 50χρονος σύντροφος της άτυχης γυναίκας. Δυστυχώς η κοπέλα προχώρησε στο απονενοημένο διάβημα. Βούτυξε στο κενό από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά. Φοβερό. Στην καλή πόλη του Πειραιά. Από τις πρώτες πληροφορίες που υπάρχουν από το αστυνομικό ρεπορτάζ, φαίνεται ότι οι κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν πως δεν άκουσαν φωνές, καυγά ή φασαρία πριν από την πτώση της νεαρής γυναίκας. Ποιος ξέρει στο μυαλό αυτής της γυναίκας τι σκέψεις υπήρχαν. Κρίμα. Πολύ κρίμα να φεύγουν άνθρωποι από τη ζωή την οποία πρέπει να φυλάσσουμε ως πραγματικό φυλακτό, γιατί είναι το σημαντικότερο πράγμα που έχουμε στη ζωή μας, εγκαταλείποντας το μάτι αυτόν κόσμο με αυτόν τον τρόπο, με αυτοχειρία, με αυτοκτονία, πέφτοντας στο κενό από μια πολυκατοικία. Κρίμα. Καλημέρα στο Λάμπρο τον Κυρίτσι από την Αύπακτο. Μου ντός ο καιρός. Καλημέρα κύριε Κυρίτσι. Μα νομίζω θα βρέξει στη Δυτική Ελλάδα και τα νότια. Θα μας τα πει ο κύριος Καντερές σε λίγο. Καλημέρα στο φίλο τον Δημήτρη από τη Φτελιά Δράμας. Γεια σου κύριε Δημήτρη. Καλημέρα στον Ιωάννη Παπαπέτρου. Λοιπόν, έχουν έρθει αρκετά μηνύματα από φιλάθλους του μπάσκετ, δεν θα πω του Ολυμπιακού, γιατί οι άνθρωποι δεν μου λένε αν είναι Ολυμπιακοί ή κάτι άλλο. Μάλλον του Ολυμπιακού θα είναι, που ενδιαφέρονται για εστήρια. Θέλει ο κύριος Ιωάννης Παπαπέτρου κάποια στοιχεία επικοινωνίας με τον κύριο που τα διαθέτει. Ο κύριος που τα διαθέτει είναι ο προηγούμενος φίλος, ο οποίος, για να δω, μου έστειλε μήνυμα ότι ο Σάκης. Σάκη, για στείλε μας κάποιο τρόπο επικοινωνίας για να μπορέσει να επικοινωνήσει μαζί σου ο κύριος Παπαπέτρου. Να δούμε τι θα γίνει και με τα περίπου 4.000 εισιτήρια που πήραν. Δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς. Θα έπαιρναν οι φίλοι του Παναθηναϊκού? Πώς θα διατεθούν, αν θα διατεθούν, γιατί δεν είναι σίγουρο ότι όλοι θα τα επιστρέψουν. Μπορεί να υπάρξουν φίλοι, να υπάρχουν φίλαθλοι του Παναθηναϊκού οι οποίοι θέλουν να πάνε στο γήπεδο και να δουν όλη αυτή τη γιορτή του Final Four. Δεν είναι σίγουρο δηλαδή ότι όλα τα εισιτήρια που είχε εξασφαλίσει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός θα τα πάρει ο Ολυμπιακός. Αναλόγως. Την άλλη Παρασκευή στις 6 ο πρώτος ημιτελικός. Ο ημιτελικός που κατά τη γνώμη μου θα βγάλει και τον τελικό νικητή, Ολυμπιακός Φενέρ. Στις 9 το βράδυ της Παρασκευής ο δεύτερος ημιτελικός, Ρεάλ Βαλένθια.

Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να επιστρέψουμε σε λίγο να διαβάσουμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, αλλά και πολλά μηνύματα φίλων ακροατριών και ακροατών που μου έχετε στείλει εδώ από το πρωί και δεν έχω προλάβει να τα διαβάσω.

0: Real FM.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με την Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Α, το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
0: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
6: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
7: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
8: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα, Ντερτινής.
9: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
8: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
9: Ντερτινής, δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό, με εξειδίκευση και καινοτομία.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής, Βασιλείο Αδαμοπούλου 64, Πάτρα.
9: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
8: Η κορυφαία επιλογή.
10: Ανέλαβε στη Βουλή των Ελλήνων ενώ ο Κωνσταντίνος Καραμαλής το 74 δεν το είπε ποτέ. Και μου κάνει μια αναδρομή στα αρχεία και το πρωτογενές υλικό. Καταλήγει ο κύριος Κιμιονής, ο δικηγόρος, ο φίλος ακροατής, ότι προσωπικά δεν δικαιολογώ ούτε υπερασπίζομαι κανένα. Προσπαθώ με επιστημονικά κριτήρια ιστορίας, νυφάλια και απόμακρα να προσεγγίζω τα γεγονότα. Πάντως η θυγατέρα Κύπρος δεν κοίται μακράν της μητέρας της, όχι της μητριάς της Ελλάδος. Γράφει ο πάντα εύστοχος ο κύριος Κιμιονής. Καλημέρα κύριε δικηγόρε. Ο φίλος ο Νίκος από την Άνοιξη γράφει ότι... Όχι, μου τώρα το διάβασα το μήνυμα. Καλημέρα στην κυρία Αποθητή που μας στέλνει χαιρετισμούς από τη Σαντορίνη και μου έχει στείλει και δύο υπέροχες φωτογραφίες από το πανέμορφο νησί της. Καλημέρα κυρία Αποθητή, ωραία η παραλία. Καλημέρα στον Κώστα που διαμαρτύρεται και έχει δίκιο. Τι θα γίνει με τις παλιές επικουρικές συντάξεις που είναι ψίχουλα λόγω του νόμου Κατρούγκαλο, ενώ οι νέες επικουρικές είναι αναλογικές των εισφορών. Κυρία Κεραμέως, μεγάλη αδικία, κάντε κάτι. Καλημέρα και στον Κώστα. Καλημέρα Γιάννη. Αν δεν καταλάβουν Γιάννη τη διαφορά ποιότητας μεταξύ των στελεχών κυβέρνησης και αντιπολίτευσης και συνεχίζουν να νομίζουν ότι έχουν πρόβλημα στρατηγικής, πολιτικής ή μεθόδου, τότε θα συνεχίσουν να κυνηγάνε την ουρά τους. Εγώ ζω στιγμές Τζόρνταν, Πίπεν, Γκάλι, Γιαννάκη. Ζω με το Μητσοτάκι, Πιερακάκι, Δένδια, Άδωνη, Κεραμέως, Λιβάνιο, Ταγαρά κτλ. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα στον Θόδωρο τον Αντωνίου. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, και καλή εκπομπή. Μια κουβέντα για το μέγιστο Έλληνα Νίκο Γκάτσο. Στις 12 που πέρασε ήταν η επέτειος του θανάτου του. Ένα του τραγούδι από τα αριστουργήματα που μας κληροδότησε, βεβαίως. Και ένα και δύο και περισσότερα τραγούδια θα βάλουμε, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον Μιχάλη από τα Χανιά της Κρήτης. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα και στο φίλο μου το Σεπολιώτη. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γιάννη, η Ελληνική Βουλή να ψηφίσει σε έκτακτη συνεδρία νόμο υποχρεωτικής εφαρμογής του διεθνούς δικαίου, όπως αυτό της θαλάσσης. Τα Ραφάλ, τα Μπελαρά και άλλες φρεγάτες, τα ντρόουν και λοιποί εξοπλισμοί, τι νόημα έχουν. Τι τα θέλουμε για παρελάσεις? Αλίμονό μας. Οι Τουρκαλάδες θα πρέπει να τα αισθανθούν άμεσα. Τέλος η Ελλάδα χωρίς το Αιγαίο είναι σαν τον άνθρωπο χωρίς πνεύμονες. Καμία υποχώρηση στο Αιγαίο και καμία απόκληση από τα 12 μίλια, ούτε στο χιλιοστό. Να πούμε εδώ μερικά πράγματα για, αφού το ξεκινήσαμε, για τα εισιτήρια στο Final Four, γιατί έχουν έρθει αρκετά μηνύματα, τουλάχιστον 5-6 μηνύματα από φίλες, από φίλους ακροατές. Λοιπόν, το γήπεδο περίπου θα είχε 16 με 17.000 φιλάθλους, αλλά επειδή θα συνυπήρχαν φίλαθλοι του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, είχε προβλεφθεί μία κενή ζώνη η οποία θα καταργούσε περίπου 1.000 εισιτήρια. Καταλαβαίνετε, θα ήταν μια κενή ζώνη για λόγους ασφαλείας ανάμεσα στους φιλάθλους. Αυτή τώρα θα καταργηθεί. Τα 1.000 εισιτήρια δηλαδή θα δοθούν και αυτά προς πώληση. Αν περνούσε ο Παναθηναϊκός στη Βαλένθια, υπολογίζεται ότι στο γήπεδο θα ήταν περίπου 10 με 11.000 Έλληνες, δηλαδή οπαδοί και των δύο ομάδων, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, και οι υπόλοιποι ξένοι, διαπιστευμένοι, ξένοι φίλαθλοι, χορηγοί, παλέμαχοι παίκτες, φίλαθλοι ουδέτεροι καμίας από τις άλλες ομάδες, αλλά που αγαπάνε το μπάσκετ και θα ήθελαν να παρακολουθήσουν το Final Four. Τώρα, από αυτά τα εισιτήρια, τα 10-11.000 που υπολογίζεται ότι θα είχαν οι δύο ομάδες, υπολογίζεται ότι στο γήπεδο θα είναι περίπου 8 με 9.000 φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Θα είναι διάσπαρτοι και άλλοι, αλλά περίπου τόσοι θα είναι. Δηλαδή, περίπου το μισό, ίσως και λίγο παραπάνω, θα είναι γεμάτο από ερυθρόλευκα κασκόλ το γήπεδο. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο, να σε καλά Νίκο. Λοιπόν, για πάμε να δούμε, να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, παρακαλώ πολύ. Να ξεκινήσουμε με το ριζοσπάστιο του Σαββατοκύριακου σήμερα. Σταθμό στην πάλη του λαού ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την ελληνική εμπλοκή. Δεκάδες κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα στο διήμερο δράσης της ΕΔΙΕ, όλη την Κυριακή 17 Μάη στη Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης, με τερματισμό την πλατεία Συντάγματος, όπου θα γίνει μεγάλη συναυλία. Μάλιστα. Άλλο θέμα από το ριζοσπάστη, ο λαός και οι αγώνες του αντίπαλο δέος σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, με κουκουέ ακόμα πιο δυνατό. Επίσκεψη του Δημήτρη Κουτσούμπα σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και μάλιστα βλέπω ότι είχε και αρκετό κόσμο στις επισκέψεις του κ. Κουτσούμπα από τις φωτογραφίες που δημοσιεύει σήμερα ο ριζοσπάστης. Η Κόντρα γράφει ότι είναι 50% κάτω οι κρατήσεις, καμπανάκι για τον τουρισμό, αυξής φωτιά 30% και στα αεροπορικά εισιτήρια λόγω της ενεργειακής κρίσης. Δεύτερο θέμα από την εφημερίδα Κόντρα, η άποψη που εξέφρασε ο Αλέξης Τσίπρας, οι δανειολήπτες της κρίσης πρέπει να στηριχθούν. Η Καθημερινή, Μητσοτάκης, σταθερά στη μάχη του μεσαίου χώρου, τα μηνύματα του Πρωθυπουργού στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Μητσοτάκης εξαπέλυσε δρυμία επίθεση σε Ανδρουλάκη και Τσίπρα, στους δύο δηλαδή ισχυρότερους αρχηγούς αντιπολίτευσης, αλλά άφησε και σαφείς αιχμές για Αντώνη Σαμαρά και εμέσως για Κώστα Καραμαλή. ΑΟΣ 200 μιλίων μόνο με μια υπογραφή Ερντογάν. Νέα διαρροή της Άγκυρας για υπερεξουσίες στο νέο νόμο. Αυτό το οποίο σχολιάζαμε πριν με τον Αντώνη τον Μιλωνάκη είναι δεύτερο θέμα σήμερα στην Καθημερινή. Επικίνδυνη συνταγματική στροφή δεξιά. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του υπέρτατου νόμου του κράτους, του συντάγματος δηλαδή, αναδεικνύεται σήμερα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών του Σαββατοκύριακου.

Αλέξης Τσίπρας μέσα στο Μάιο το νέο κόμμα και ντρόουν στη Λευκάδα, το ευχαριστώ της Ουκρανίας με παραβίαση κυριαρχίας. Η δημοκρατία έχει κεντρικό θέμα, ύβρι στα αρχαία ελληνικά σύμβολα, οργισμένες αντιδράσεις σε όλο τον πλανήτη για τη μαύρη ωραία Ελένη και τον τρανς Ελληναρά. Ο ταλαντούχος σκηνοθέτης Νόλαν προσβάλλει βάναυσα τον Όμηρο και τη μυθολογία μας για να υπερητήσει τους κανόνες της συμπερίληψης. Αναφέρεται, φίλες και φίλοι, στην ταινία με τον Οδυσσέα, η οποία αναμένεται να βγει στους κινηματογράφους τις επόμενες εβδομάδες. Ιδού τα επίχειρα του κατευνασμού και της διακήρυξης Αθηνών. Και η εφημερίδα γράφει για την έναρξη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, θλιβερή πρεμιέρα για το συνέδριο μετάλλαξης της Νέας Δημοκρατίας με ηχηρή απουσία των δύο πρώην πρωθυπουργών, δηλαδή του Αντώνη Σαμαρά και του, και του Κώστα του, Κώστα του Καραμαλή. Οι ομάδες, τα πρόσωπα, το σύνδρομο, Νέα Δημοκρατία, τα μυστικά ενός συνεδρίου, πώς επαναπροσδιορίζονται τα στρατόπεδα, ποιες είναι οι μετακινήσεις της τελευταίας στιγμής, κεντρικό θέμα σήμερα, φίλες και φίλοι, στα νέα του Σαββατοκύριακου. Δεύτερο θέμα, το πέρασμα του Τραμπ στην Κίνα, τι άφησε το πέρασμα του Τραμπ στην Κίνα. Και τρίτο, η διαταγή έρευνες μόνο με συνοδεία φρεγάτας, τα ήρεμα νερά θερμαίνονται. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει κεντρικό θέμα. Μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να οδηγήσει την Ελλάδα μπροστά, με μεγάλη φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη ως κεντρικού ομιλητή στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Άλλο θέμα από τον Ελεύθερο Τύπο. Νέα από Βρυξέλλες σε φοροελάφρυνση επιχειρήσεων. Και επίσης τσάι και συμπάθεια μεταξύ Τραμπ και ΣΥ. Το ΝΑΤΟ ζητεί 621 εκατομμύρια ευρώ από την Ελλάδα για την Ουκρανία. Την ώρα που η Γαλλία και η Βρετανία διστάζουν να τις παράσχουν βοήθεια, είναι κεντρικό θέμα σήμερα στην εστία του Σαββατοκυριακού.

0: καρδιά μου.
1: Περνάμε στην εφημερίδα 60+, η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων. Λιτότητα για τους συνταξιούχους μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Η κυβέρνηση αναμένει την έκθεση Πισαρίδη νούμερο 2, υποστηρίζοντας πως η σύγκληση με τον μέσο όρο της Ευρώπης για τον κατώτατο μισθό και την εθνική σύνταξη θα επιτευχθεί το 2034. Άλλο θέμα. Κυβέρνηση Κουκουρούκου κινείται εκτός πραγματικότητας. Πανηγυρίζουν που μείωσαν τις αδικίες για το επίδομα του Νοεμβρίου και δεν τις εξάλειψαν. Αναφέρεται σε αυτό το οποίο σχολίασε και εξέδωσε δελτίο τύπου ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας, ο πρόεδρος του. Προς κατάργηση πανελλαδικές εξελίξεις μετά την τραγωδία με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη. Η Σοφία Ζαχαράκη δηλώνει πως ο θεσμός είναι αξιόπιστος αλλά έχει αγγίξει τα όρια του. Άλλα θέματα από την απογευματινή. Τα λάθη στο πόθεν έσχεσαν Ανδρουλάκη. Ο Άδωνης επιμένει, λέει ψέματα ο πρόεδρος του Πασόκ. Επί κυβέρνησης Πασόκ πήρε τη δουλειά για το ακίνητο. Μάλιστα. Και βέβαια φωτογραφώ το ρεπορτάζ. Είμαι μαζί σας στην πρώτη γραμμή για την Ελλάδα του 2030 από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε στο καρφί του Σαββατοκύριακου. Βούρκος έως τις κάλπες. Γιατί το Μαξίμου προωθεί την πολιτική εξόντωση του Νίκου Ανδρουλάκη. Άλλο θέμα από την εφημερίδα στο χαρτί του στο καρφί του Σαββατοκύριακου. Το μαρτύριο της Σταγόνας με τον Σαμαρά. Και στέλνει μήνυμα στη Νέα Δημοκρατία και κάνει τον Κινέζο για το συνέδριο. Αυτός είναι ο Καραμαλής.

0: Να δούμε και το πρωτοσέλιδο της μεγαλύτερης free press εφημερίδας της Ελλάδας. Τέλος στην άναρχη δόμηση. Το νέο πλαίσιο για τον τουρισμό αλλάζει δόμηση νησιά. Airbnb και επενδύσεις. Γράφει στην πρώτη της σελίδα σήμερα η Alpha Free Press. Με δεύτερο θέμα, το νέο ψαλίδι στις ασφαλιστικές φορές και την παράταση στο σπίτι μου 2. Να δούμε και το πρωτοσέλιδο των παραπολιτικών, εφημερίδα η οποία κυκλοφορεί κάθε εβδομάδα, κάθε Σάββατο. Κεντρικό θέμα, όλες οι προσλήψεις έως το τέλος του 2026, ο αναλυτικός χάρτης για το δημόσιο τομέα και ένα συνέδριο με πολλά θέματα και ένα στίχημα όσον αφορά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο συνεχίζεται σήμερα στο Metropolitan Expo. Κλείνω με τις δύο lifestyle εφημερίδες. Η πρώτη, η Εσπρέσο, έχει μεγάλη φωτογραφία του Ακύλα. Σήκωσέ το, απόψε η μεγάλη βραδιά του Ακύλα. Καλή επιτυχία στην ελληνική παρουσία, αλλά και στην παρουσία της Κύπρου. Σήμερα είναι ο τελικός, ο μεγάλος διαγωνισμός της Eurovision. Και η On Time του Σαββατοκυριακού, αγωνία για τη γογό Μαστρο Κώστα. Νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό. Συγγενείς και φίλοι εκφράζουν την αισιοδοξία τους ότι θα βγει ξανά νικήτρια. Να ευχηθούμε κι εμείς να είναι σιδερένια η γογό Μαστρο Κώστα, να ξεπεράσει το πρόβλημα υγείας το οποίο έχει. Λοιπόν, ειδήσεις 8 και επιστρέφουμε.
1: Real FM. Στην Ελλάδα. Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
1: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
7: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
8: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
9: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
8: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
9: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
8: Τηλέφωνο 2610 640 657.
9: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
8: Στάνταρ καθαρά.
10: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
11: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
10: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
11: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
10: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
11: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
10: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
11: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
12: Μπαρτσελόνα. Η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ
13: Thriller με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια το more.com.
14: Από τον Real FM στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσιώτη. Να μην προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση ανακήρυξης ανεξαρτησίας από την Κίνα, προειδοποίησε την Ταϊβάν ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφοντας από το Πεκίνο. Οι πωλήσεις όπλων από τις ΗΠΑ στην Ταϊβάν αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας, δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Νήσου. Αναφερόμενος στο Ιράν, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι είναι εντάξει αν η Τεχεράνη αναστείλει το πυρηνικό της πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων κινέζικων εταιριών που αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο, σημειώνοντας ότι θα λάβει σύντομα απόφαση για το θέμα. Στο μέτωπο του Λιβάνου, τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης και αμερικανικές εγγυήσεις ζητάει από τις ΗΠΑ η Βηρυτός. Την ίδια ώρα, νέα Ισραηλινά πλήγματα σημειώθηκαν στον Λίβανο, όπου 6 άτομα σκοτώθηκαν. Τους άξονες για τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Προέκρινε τη διατήρηση του υψηλού ρυθμού ανάπτυξης για την αύξηση των μισθών, την κλιμάκωση της αμυντικής θωράκισης της χώρας και τη θεσμική ανάταξη μέσω της αναθεώρησης του συντάγματος. Τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι μειώσεις φόρων και οι αυξήσεις αποδοχών είναι η μόνη λύση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που ροκανίζει το εισόδημα. Περισσότερα στο nikos.gr. Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζού στη Νέα Υόρκη με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και τρεις άλλοι να τραυματιστούν. Συνελήφθη ο οδηγός. Διαρροή χημικής ουσίας σε εγκαταστάσεις εταιρείας στην Ιρεμπέργη της Γερμανίας είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός εργαζομένου και τη διακομιδή 30 άλλων σε νοσοκομείο. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων των 300.000 επιταγών του κοινωνικού τουρισμού. Όσοι αποκλείστηκαν έχουν δικαίωμα να καταθέσουν ένσταση από τις 11 το πρωί έως τα μεσάνυχτα της Δευτέρας.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Με 4-2 η Άστον Βίλα νίκησε τη Λίβερπουλ και μία αγωνιστική πριν το φινάλε της Premier League εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο νέο Champions League. Στην τέταρτη θέση της κατάταξης είναι η Άστον Βίλα με 62 βαθμούς και ακολουθεί στην πέμπτη θέση η Λίβερπουλ με 59 βαθμούς. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
16: Αντένα.
17: Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
18: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
19: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
20: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του Ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 και στο mindsummercamp.gr.
16: Αντένα.
0: Σάββατο 16 Μαΐου να σας πω ότι τα έπιπλα Γκοτσόπουλος Homes τις σας περιμένουν με μεγάλες εκπτώσεις μόνο για λίγες μέρες, φίλες και φίλοι. Από 9 έως 23 Μαΐου επωφεληθείτε από εκπτώσεις 30-40% σε όλα τα έπιπλα και δώστε νέο αέρα στο σπίτι σας. Ανανεώστε το χώρο σας με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Στην Γκοτσόπουλος Homes σχεδιάζουν και κατασκευάζουν έπιπλα στα μέτρα σας, προσαρμοσμένα απόλυτα στις ανάγκες και το χώρο σας. Μόνο για λίγο, όλη η συλλογή σε πραγματικές εκπτώσεις που αξίζει να δείτε από κοντά. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Γκοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιό Φάληρο ή μπείτε στο gotsopoulos.gr. Γκοτσόπουλος Home, έπιπλα που ταιριάζουν σε εσάς. Τραγουδάρα Μπίγαλη, ωραίο καλοκαιρινό τραγουδάκι.

Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα τον Διαλύκη. Το θετικό με την υπογραφή Ερντογάν στα 200 ναυτικά μίλια είναι ότι μπαίνει στην ανώτατη πρόβλεψη της ΕΟΣ Γιάννη. Αν κλώσσα αναγνωρίζει ντε γιούρε τις προβλέψεις από το δίκαιο της θάλασσας ως βάση παραγωγής διεθνούς δικαίου, καλό είναι αυτό για μας. Δεν αποτελεί απειλή, γιατί είναι παράλογο να ζητάει 200 ναυτικά μίλια. Φτάνει περίπου στην Ιταλία, δηλαδή μπαίνει στη συζήτηση των όρων της Άγγλος, ενώ πριν δεν την αναγνώριζε ως νομικό κείμενο.

0: Καλημέρα στο Χρήστο, καλημέρα Γιάννη. Να γεμίσουν τα νησιά με πυράβλους μεγάλου βελνικούς με πολλαπλές κεφαλές, ώστε αν ενοχλήσουν πόλεις να απαντήσουμε ομοίως. Χρήστο, άμα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, άστο. Καλό να μην το εύχεσαι αυτό. Αποτρεπτικά να λειτουργήσουμε, ναι. Καλημέρα στον Ανδρέα από τον Παγκράτη. Καλημέρα, Γιάννη. Ο Πρωθυπουργός μίλησε στο συνέδριο για λύσεις στην ακρίβεια, την αύξηση μισθών συντάξεων, αλλά φυσικά εννοούσε τα ψίχουλα που είναι η αγαπημένη του λύση όσον αφορά τις αυξήσεις, γράφει ο φίλος. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα στο Γιάννη τον Παναγόπουλο. Καλημέρα, φίλε Γιάννη. Καλημέρα από όλους τους ταξιτζίδες εδώ, άλλη μια φορά στην παρέα σου. Πώς θα μπορούσαμε άλλωστε να λείψουμε? Δεν έχεις λείψει ποτέ. Να είσαι καλά, Γιάννη. Και εσύ και η συναδελφή σου, την καλημέρα μας στους φίλους της κίτρινης φυλής, στους αγαπημένους μας ταξιτζίδες. Όταν ξεκινήσαμε πριν πολλά χρόνια με τον Νίκο Χατζηνικολάου να εκπέμπει ο Real FM. Του το είχα πει και εγώ και το ήξερε και ο ίδιος, ότι το μυστικό είναι όταν έκανα εγώ το 6-8 τότε, έτσι καθημερινό. Μετά ο Μακαρίτης, ο Γιώργος, ο Τράγκας το 8-10 και ο Νίκος ο Χατζηνικολάου το 10-12 με τον Εμίλιο Λιάτσο το 12-2 τότε. Ήμασταν η πρώτη ομάδα που με εμάς εξέπεμψε ο Real FM. Του είχα πει ότι το μυστικό για να εδραιωθεί το ραδιόφωνο σε ειδησιογραφικό επίπεδο το πρωί είναι να μας ακούν οι φίλοι μας οι ταξιτζίδες. Το ξέρει καλύτερα από μένα ο Νίκος και πράγματι στέλναμε τις καλημέρες μας στην κίτρινη φυλή και πράγματι μέσα από τα ταξί μεταδόθηκε από στόμα σε στόμα και από αυτή σε αυτή ο Real FM. Αυτή ήταν μια στρατηγική που νομίζω απέδωσε διαχρονικά. Καλημέρα στον αγαπητό κύριο Δημήτρη Δουμενικιώτη που στέλνει την καλημέρα του. Με το Πασόκ μπήκε κάποιος φυλακή, ο Τσοχαντζόπουλος. Για τον Αποκεπέ θα μπει κάποιος. Ο Τσοχαντζόπουλος δεν μπήκε με επί Πασόκ φυλακή, επί Νέας Δημοκρατίας μπήκε. Απλά προέρχεται από το Πασόκ και μπήκε φυλακή. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Γιώργο, να σε καλά Γιώργο. Καλημέρα και στον Ευθύμιο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη από Λάρισα με την Dream Team. Αραίο μας σήμερα στο κτήμα. Μας συνοδεύετε πάντα με την αξιόπιστη ενημέρωσή σας. Ο φίλος κάνει δουλειές στο κτήμα και μας ακούει. Να είστε πάντα καλά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Στέφανο τον Κακανάκη. Να σε καλά Στέφανε. Να σε καλά αγαπητέ φίλε. Την καλημέρα μου στην κυρία Αλεξάνδρα την είπα. Θα την πω τώρα. Καλημέρα κυρία Αλεξάνδρα. Αργήσαμε να πούμε την καλημέρα μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και στον Στέλιο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Το πολιτικό επίπεδο έχει πέσει πολύ χαμηλά. Όχι ότι αυτό γίνεται και πρώτη φορά, αλλά θυμάμαι στο πρόσφατο παρελθόν δημοσιογράφους να παραδέχεται έκανα λάθος για το σπίτι του Τσίπρα, ο Βασίλης Οχιώτης, την αγωγή Τσίπρα σε Παπαχρήστο και κουρτάκι για το εξοχικό Σοσούνιο, την κόντρα Γεωργιάδη ΣΥΡΙΖΑ για τη Βίλα Ραγκούση. Και τώρα ο Υπουργός Υγείας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, θέτοντας ζήτημα πολιτικής θικής σχετικά με τη μίσθωση εκείνη του της οικογένειας Ανδρουλάκη στο ελληνικό δημόσιο. Εν τω μεταξύ, οι Τούρκοι, οι Ουκρανοί και οι Ισραηλοί αλωνίζουν τις ελληνικές θάλασσες, γράφει ο φίλος ο κύριος Στέλιος. Καλημέρα, Στέλιο. Λοιπόν, Μιχάλης Χριστοδουλίδης στη τηλεφωνική γραμμή, να πούμε μερικά πράγματα ακόμη, αν υπάρχουν για τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Καλημέρα, καλημέρα αγαπητέ φίλε Μιχάλη.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στους φίλους ακροατές.
0: Πότε να περιμένουμε να βγει η υπουργική απόφαση?
1: Μάλλον αυτή τη βδομάδα θα βγει η υπουργική απόφαση που θα εξειδικεύει το συγκεκριμένο project, τα φωτοβολταϊκά, μιλάμε στα μπαλκόνια, σωστά?
0: Ναι, σωστά, ναι, ναι. Είναι έτοιμο παράδοτο αυτό το kit, δηλαδή πού μπορεί να απευθυνθεί κάποιος αν θέλει να το εγκαταστήσει ή πρέπει να απευθυνθεί σε μηχανολόγους ειδικούς?
1: Όχι, όχι, μπορείς να πας να το ψωνίσεις από ένα πολυκατάστημα. Τώρα για να μην διαφημίζω,
0: ναι, τα μεγάλα ηλεκτρονικά καταστήματα με ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη.
1: Ναι, και όχι μόνο, και γενικότερα μεγάλες αλυσίδες που πουλάνε και έπιπλα και οικιακές συσκευές, τα πάντα, ξέρεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, μπορείς από εκεί να το αγοράσεις. Ήδη κάνα δύο εταιρείες που ξέρω τα έχουν ήδη προμηθευτεί, τα έχουν ήδη πέρυσι, ναι, τα μαγαζιά τους.
0: Ωραία.
1: Είναι το λεγόμενο plug and play kit των φωτοβολταϊκών. Είναι ένα kit το οποίο περιέχει δύο φωτοβολταϊκά πανέλα 400 βατ το καθένα. Μέγιστη ισχύ για να τα κρεμάσεις στο μπαλκόνι σου πρέπει να είναι 800 βατ. Όσο λέει ο νόμος, mm-hmm, δεν επιτρέπεται πάνω από τα 800 βατ για λόγους ασφαλείας και της εγκατάστασης και του δικτύου.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό το kit εκτός από τα πανέλα θα έχει τις βάσεις στήριξης. Θα έχει ένα μικρό inverter, μικρομετατροπέα έτσι λέγεται, που θα μετατρέπει το συνεχές ρεύμα που θα παράγεται από τον ήλιο σε εναλλασσόμενο και το καλώδιο με το βίσμα που θα το μπριζώνει.
0: Πόσο περίπου θα κοστίζει αυτό, περίπου?
1: Κοιτάξτε, τώρα εξαρτάται και από εταιρεία σε εταιρεία. Ναι. Θα είναι από 700 μέχρι 1000 ευρώ, ναι, περίπου, εκεί γύρω στα 800-850
0: ευρώ. Και πόσο θα μειώνεται ο λογαριασμός του ρεύματος, τι εξοικονόμηση θα πετύχει, δηλαδή?
1: Για το λεκανοπέδιο Αθηνών, εδώ για τους φίλους στην Αττική, περίπου ένα 25%, αν σκεφτείς ένα τυπικό νοικοκυριό.
0: Χειμώνα, καλοκαίρι αυτό, 25%.
1: Ναι, ετήσιο. Αν σκεφτείς ένα τυπικό νοικοκυριό, καταναλώνει περίπου 6.000 κιλοβατόρες το χρόνο. Τα 800 βατ περίπου είναι γύρω στα 1500.
0: Είναι άρα μεγάλο νούμερο.
1: Ναι, είναι ένα 20-25% για την Αττική.
0: Κάποιος που έχει ήδη εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά με άλλο σύστημα, net metering ή net billing, ναι, μπορεί να εγκαταστήσει και αυτό?
1: Ναι, δεν έχει να κάνει αυτό, εννοείται.
0: Θέλω να πω, θα πετυχαίνει, ναι, επιπλέον έκπτωση?
1: Ναι, βέβαιως θα πετυχαίνει επιπλέον έκπτωση, γιατί εγκαθιστάς μία επιπλέον φωτοβολταϊκή διάταξη.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία εξοικονομείς ακόμη περισσότερο.
0: Αν κάποιος ξεπεράσει το όριο και βάλει περισσότερα βατ, βάλει 3 πάνελ δηλαδή, παρανόμως.
1: Όχι, δεν επιτρέπεται στο,
0: ναι,
1: εξηγώ.
0: Μα παρανόμως λέμε να τα βάλει.
1: Α, το τι, παρανόμως...
0: Τι επικινδυνότητα υπάρχει?
1: Κοίταξε, υποτίθεται ότι όλα αυτά γίνονται για να προστατεύσουμε και την εσωτερική κατάσταση του ακινήτου, αλλά και του δικτύου.
0: Ναι.
1: Διότι αν φύγουν περισσότερα αμπέρ,
0: ναι,
1: από αυτά που,
0: που μπορεί, που επιτρέπεται, ναι,
1: ναι, καταλαβαίνεις ότι μπορεί να δημιουργηθούν και αστοχίες,
0: όχι μόνο... Άρα, και, μην πάει κάποιος και νομίζοντας ότι με κάποια πονηριά βάζοντας ένα ή δύο επιπλέον πάνελ θα πετύχει μεγαλύτερη έκπτωση. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης του κεντρικού πίνακα.
1: Υπάρχουν ακυρώσεις. Καταρχήν, το kit αυτό πρέπει να το ανεβάσεις στην ψηφιακή πλατφόρμα του ΔΔΕ,
0: ναι,
1: με όλα τα πιστοποιητικά και να κάνεις γνωστοποίηση με δήλωση
0: του. Μάλιστα. Θα υπάρχει πλατφόρμα, λοιπόν.
1: Θα υπάρχει πλατφόρμα όπου ο ΔΔΕ να πάει στο θα ξέρει για κάθε ακίνητο τι έχει εγκατασταθεί. Άρα εσύ, αν το κάνεις και βρεθείς, είτε από καταγγελία, που σίγουρα θα υπάρξει καταγγελία, θα έχει,
0: ναι, δεχτεί. Καλό είναι μην το ρισκάρετε. Ό,τι λέει ο νόμος, ό,τι λέει η υπουργική απόφαση μάλλον. Ναι, και για λόγους ασφαλείας, γιατί μιλάμε για ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, μην πάρει το σπίτι φωτιά.
1: Αλλά δεν θα πάει να το κουμπώσεις μόνος σου. Καλό είναι να φωνάξεις, ναι, έναν ηλεκτρολόγο.
0: Ναι.
1: Να κάνει έναν έλεγχο της ηλεκτρολογικής σου εγκατάστασης στον πίνακα, να δεις αν υπάρχουν υγιώσεις, αν υπάρχουν τα όργανα προστασίας. Γιατί αν υπάρχει πρόβλημα εκεί, καταλαβαίνεις ότι με μια τέτοια διάταξη δεν θα λειτουργήσει.
0: Σίγουρα. Να βάλει τα ανάλογα στοιχεία στον πίνακα ασφαλείας για, ναι, να μπορεί, ναι, ναι, να εγκατασταθεί το σύστημα αυτό.
1: Και λοιπά, ρε, λέ,
0: παίζει
1: και
0: κανένα ρόλο για το σύστημα αν είναι μονοφασικό ή τριφασικό το ρεύμα?
1: Όχι, δεν έχει, γιατί αυτό είναι μονοφασικό το kit.
0: Α.
1: Αυτό το kit είναι μονοφασικό. Οπότε, ναι, είτε είναι το σπίτι σου μονοφασικό το ρολόι, είτε, ναι, είναι τριφασικό, εσύ δεν θα κουμπώσεις στη μία φάση.
0: Ναι. Τώρα, πώς θα συγχρονίζει το kit, άκου τώρα, ερωτήσεις τεχνικού χαρακτήρα, αλλά εγώ τις διαβάζω γιατί οι φίλοι ακροατές θέλουν να ενημερωθούν. Πώς θα συγχρονίζει το kit με τις τρεις διαφορετικές φάσεις του δικτύου? Ρωτάει ο φίλος, κάτσε να σου πω και το όνομα του φίλου, ο Γιώργος από το Μαρούσι. Γεια σου, Γιώργο.
1: Ναι, ναι. Έχει διάταξη μέσα που θα συγχρονίζει την φάση, το ίδιο το kit.
0: Το προβλέπει δηλαδή.
1: Το προβλέπει, ναι. Όπως έχει και anti-highlighting, αντινυσιδιοποίηση σύστημα, το οποίο όταν υπάρξει διακοπή, blackout στην περιοχή, δεν θα μπορεί να κάνει έγχυση
0: ναι,
1: το kit αυτό στο δίκτυο,
0: ναι,
1: για λόγους προστασίας.
0: Εδώ ο φίλος ο Λευτέρης λέει, είναι από τη Γερμανία, Έλληνας ομογενής, ότι το έχει ήδη αγοράσει στο σπίτι του, το έχει βάλει εδώ και ένα χρόνο.
1: Ναι.
0: Τώρα στη Γερμανία, Γιάννη, τα φωτοβολταϊκά αυτά χωρίς ΦΠΑ τα πουλάνε περίπου 190 με 200 ευρώ μαζί με το μετασχηματιστή. Εγώ αγόρασα 2 επί 450 βάτ το καθένα.
1: Εντάξει, okay. Ξέρω και σε άλλες χώρες της Ευρώπης επιδοτούνται και όλα σε αυτά τα kit, να ξέρεις,
0: ναι,
1: και έχουν και πολύ μειωμένο ΦΠΑ, υποτίθεται και να δώσεις κίνητρα στους καταναλωτές στα πλαίσια της γενικότερης εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα δεν ξέρω αν κάποια στιγμή και εμείς εδώ μειώσουμε το ΦΠΑ σε αυτό το kit ή υπάρξει και αντίστοιχη επιδότηση, δεν το ξέρω. Αυτό μένει να... ίσως να υπάρξει, τι να σου πω, δεν το ξέρω δηλαδή.
0: Τώρα εδώ ο φίλος ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος, ηλεκτρολόγος από το Χαλάνδρη. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Έχω προσέξει, οπότε συζητάμε το θέμα. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Άκου τι μου γράφει. Μόνο και μόνο, κύριε Παπαγιάννη, το ότι σχεδόν όλοι οι έμποροι έχουν προμηθευτεί τα νέα πάνελ πριν την ψήφιση του νόμου και πριν την υπουργική απόφαση, μπορείτε να καταλάβετε τι γίνεται πίσω από τις κλειστές πόρτες.
1: Εγώ σου λέω, πήγα σε δύο καταστήματα γνωστής αλυσίδας και τα είδα, να ξέρεις, έτσι.
0: Άρα επιβεβαιώνεις αυτό που λέει ο φίλος.
1: Ναι, αφού σου λέω, πήγα.
0: Μα πώς είναι δυνατόν χωρίς να ξέρουν τις προδιαγραφές από τώρα που θα ορίσει η υπουργική απόφαση να φέρνουν τέτοια κίτ.
1: Εδώ είναι Ελλάδα,
0: ναι. Ναι, ας ελπίσουμε ότι θα γίνει σωστός έλεγχος, έτσι, και δεν θα πάρουν φωτιά κάποιοι πίνακες.
1: Ναι, το θέμα, ξέρεις ποιο είναι, ότι όταν θα πας να το αγοράσεις πρέπει να έχεις τις εγγυήσεις και τα πιστοποιητικά καταλληλότητα συμμόρφωσης σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρεις, τώρα κυκλοφορούν και διάφορα μαϊμού, τα ξέρεις εδώ από τα απλά λαμπιουγκιόνια, τα χριστουγεννιάτικα.
0: Ναι, σίγουρα. Κινέζικα κακής ποιότητας. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος Μάρας με ρωτά να σε ρωτήσω. Αν τα φωτοβολταϊκά plug and play μπορούν να τοποθετηθούν σε ταράτσα ιδιοκτήτη.
1: Ναι, μπορούν και σε ταράτσα και σε πέργολα και σε. Ναι. Οπουδήποτε. Ναι. Αρκεί, πρόσεξε, Γιάννη, το έχω ξαναπεί. Να είναι ασκίαστο το κομμάτι αυτό που το τμήμα του κτηρίου που θα το τοποθετήσει, γιατί και να είναι καλό και προσανατολισμό.
0: Αυτό
1: είναι
0: τώρα να σε ρωτήσω.
1: Νότιος-νοτιονατολικός, νοτιοδυτικός.
0: Έχει έρθει μήνυμα από το φίλο τον Φίλιππο. Καλημέρα, Φίλιππε. Να σε καλά, καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Που ρωτά. Ποιος θα προσανατολίσει τα πάνελ αυτά, πώς ξέρουμε πού είναι η σωστή κλίση και μερικά τέτοια τεχνικά χαρακτηριστικά.
1: Λοιπόν, γι' αυτό καλό είναι πριν αποφασίσει ένας πολίτης να το τοποθετήσει, καλό είναι να συμβουλευτεί έναν ηλεκτρολόγο για να του πει και πού είναι ο
0: παίζει ρόλο και η κλίση του πάνελ, εκτός δηλαδή από τον προσανατολισμό.
1: Κοιτάξτε, βεβαίως και παίζει η κλίση, γιατί αν δεν έχεις και τη σωστή κλίση, δηλαδή για παράδειγμα, αν είναι κάθετο στο μπαλκόνι σου, mm-hmm. για παράδειγμα,
0: ναι.
1: και θεωρώ ότι είναι ασκίαστο, το χειμώνα που ο ήλιος είναι χαμηλά θα παράγει το ρεύμα. Το καλοκαίρι που ο ήλιος είναι ψηλά, αν δεν έχει κλίση, δεν θα μπορεί η ηλιακή ακτινοβολία να πέσει στο πανέλο με στη σωστή γωνία ενός στις σωστές μοίρες. Προκειμένου να παράγει το ρεύμα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή θέλει μια δυνατική, είναι γύρω στις 35 μοίρες, να ξέρεις.
0: Ο φίλος ο Νίκος μου έχει στείλει ένα μήνυμα, μου έχουν στείλει και άλλοι ακροατές προηγούμενες μέρες. Τι γίνεται με την πανάκριβη ενέργεια, οι ανανεώσεις συμβολέων, ειδικά στον μπλε, ζητούν να αύξει 50% της τιμής, αν είναι δυνατόν.
1: Ξαναπες το ερώτημα, Γιάννη.
0: Υπάρχουν ακριβά συμβόλαια για ανανεώσεις συμβολαίων στο μπλε τιμολόγιο.
1: Ναι, λοιπόν, ισχύει.
0: Ζητούν να αύξει 50% αν είναι δυνατόν.
1: Ισχύει αυτό. Ισχύει. Λοιπόν, άκουσε με. Από 1η Μαΐου τα μπλε τιμολόγια έχουν πάρει αύξηση, τα καινούργια μπλε πάντα συζητάμε, πάνω από 50%.
0: Ναι.
1: Όμως αν έχεις κλειδώσει από συμβόλαιο πριν την αύξηση αυτή που λέμε, δεν σε επηρεάζει μέχρι να λήξει το συμβόλαιό σου. Μιλάμε αυτές
0: τις 50% αύξηση όμως είναι εξωφρενικό.
1: Ναι, από τα 9 λεπτά πήγε στα 14.
0: Πώς δικαιολογείται αυτό, τι λέει η εταιρεία δηλαδή?
1: Η εταιρεία λέει ότι εγώ με την κρίση αυτή που υπάρχει τώρα στη Μέση Ανατολή και με τα πολύ υψηλά επίπεδα.
0: Έχει ανέβει ενέργεια. Τι συμβουλές δίνεις στους ανθρώπους αυτούς?
1: Λοιπόν, εγώ κοίταξε να σου πω κάτι. Επειδή από εδώ και πέρα θα περνάμε μια περίοδο ενεργειακής αστάθειας, το ξέρεις. Γιατί ακόμα και αν αύριο σταματήσει ο πόλεμος την κρίση, τα πόνερα από αυτή την κρίση θα επηρεάσει τις τιμές ενέργειας και τους επόμενους μήνες.
0: Ναι.
1: Εγώ πάλι εξακολουθώ να λέω ότι πρέπει να ξέρει ο κάθε ένας καταναλωτής το ενεργειακό του προφίλ και με βάση αυτό να επιλέξει. Τώρα έρχονται τα γαλάζια τιμολόγια. Από 1η Ιουνίου θα δούμε νέα τα υβριδικά τιμολόγια, τα οποία εγώ θεωρώ είναι μια ορθή επιλογή για ένα τυπικό νοικοκυριό, γιατί θα ξέρεις ότι κάθε μήνα θα πληρώνεις ένα fixed ποσό, δεν θα επηρεάζεται αυτό το ποσό από τις αυξομοιώσεις της χοντρικής αγοράς του ρεύματος ή από τις αυξομοιώσεις των διεθνών τιμών. Θα ξέρεις ποιο είναι το ετήσιο πακέτο κατανάλωσης σου, όπως είναι την κινητή τηλεφωνία.
0: Και θα ξέρεις τι πληρώνεις.
1: Και να ξέρεις τι πληρώνεις, και να λες, ξέρω εγώ, 50 ευρώ, 60, 70, 80, όσα είναι.
0: Ούτως ή άλλως να μειωθούν τα τιμολόγια σημαντικά από εδώ και πέρα με τις εξελίξεις που υπάρχουν, δεν είναι πιθανό, ακριβώς. Άρα εξασφάλισε κάτι σταθερό παρά να ρισκάρεις νέα άνοδο, σωστά.
1: Αυτό, δηλαδή εγώ δεν πιστεύω ότι θα δούμε αποκλιμάκωση, ειδικά στα κειμενόμενα τιμολόγια μέσα στο 26.
0: Ακούστε αυτά που σας λέω, Μιχάλης, γιατί ο άνθρωπος ξέρει, είναι ενεργειακός επιθεωρητής. Ασχολείται χρόνια με την ιστορία αυτή. Και αν θέλετε. Ακολουθείτε τη συμβουλή του. Αν θέλετε, δεν την ακολουθείτε. Είναι απλά τα πράγματα. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.
0: Την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Ωραίο το μήνυμα του Νίκου. Πήραμε αφορμή για να το σχολιάσει και ο Μιχάλης ο Χρυστοδουλίδης. 50% αύξηση, είναι δυνατόν. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Καλογερόπουλος είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Τα του συνεδρίου θα τα πούμε μετά. Καλημέρα, κύριε Βουλευτά.
2: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Πού πάτε, στο συνέδριο?
2: Αργότερα.
0: Αργότερα. Νομίζω 10 παρά ξεκινάει. Σε λίγο. Ναι. Λοιπόν, θα πούμε μετά τα του συνεδρίου.
2: Στο συνέδριο πάμε πιο νωρίς από όλους.
0: Κοινωνική κατοικία. Ανακοινώθηκαν τα οικόπεδα του δημοσίου και υπεροχές. Πού θα γίνουν, πώς θα γίνουν και ποιοι θα επωφεληθούν. Και πώς θα επωφεληθούν, κύριε Καλογερόπουλε?
2: Όλα αυτά είναι βέβαια. Κοιτάξτε, καταρχήν ενθυμίστε ότι συζητάμε από το 22 πραγματικά για την κοινωνική κατοικία, όποτε ψηφίστηκε το πρώτο πλαίσιο. Όμως αυτό το πλαίσιο είχε διάφορες λειτουργικές δυσκολίες και έγινε αναμόρφωση με το 25 που ψηφίστηκε η καινούργια διαδικασία. Θέλω να πω λοιπόν ότι στην αρχική ρύθμιση ο ανάδοχος είχε τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιεί, να τα νοικιάζει κτλ. Τώρα αυτό δεν ήταν και θερκτικό βέβαια τόσο πολύ για κάποιον ο οποίος θα επέμβει να φτιάξει τη διαδικασία, και έτσι αποφασίστηκε το 30% εφόσον δεν είναι σε αντιπαροχή,
0: ναι,
2: να παραμείνει για δημόσια χρήση και το υπόλοιπο.
0: Πού θα γίνουν, πού θα ανεγερθούν?
2: Οι περιοχές που θα γίνουν και έχουν διευθετηθεί και τα ακίνητα ώστε να μην έχουν προβλήματα νομικών, με νομικά θέματα, είναι στην Παιανία, στη Λάρισα, στην Καλαμάτα, στον Πύργο. Και βεβαίως είναι και στη Θεσσαλία και στην Βόρεια Μακεδονία, στη Βόρεια Ελλάδα, στη Βόρεια Ελλάδα, όπου εκεί θα υπολογίζεται ότι θα γίνουν καινούργιες κατοικίες με τη μορφή της αντιπαροχής. Παράλληλα θα γίνουν όμως και σε στρατόπεδα, τα οποία είναι ανενεργά και έχουν προβλεφθεί, και επίσης θα γίνουν 2.350 κατοικίες,
0: ναι,
2: σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Έτσι, και μιλάμε για Εύωσμο Κορδελιό, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Θέλω να πω λοιπόν, Μενίδη, θέλω να πω λοιπόν ότι αυτός ο σχεδιασμός ξεκινάει πλέον με τη δυνατότητα αυτή, ότι έχει καθαριστεί το πλαίσιο, άρα λοιπόν προχωράει στη διαδικασία αυτή. Στα 10 χρόνια θα μπορεί ο πολίτης, ο κύριος ο οποίος είναι ευάλωτος, έχει χαμηλό εισόδημα, εκείνος ο οποίος είναι άτομο με ειδικές ανάγκες, εκείνος ο οποίος, δηλαδή όλες οι ευπαθείς ομάδες, θα έχουν τη δυνατότητα αφού έχουν ενοικιάσει το ακίνητο με χαμηλό ενίκιο, στα 10 χρόνια να μπορέσουν και να το αγοράσουν.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτό ξεκινάει, είχε μια καθυστέρηση.
0: Πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν αυτές οι κατοικίες, δηλαδή πότε
2: εκτατεί,
0: τι χρονοδιάγραμμα υπάρχει?
2: Μέχρι τα τέλη του 26 έχουν ξεκινήσει τα οικόπεδα αυτά.
0: Ναι, και πότε θα εγκατασταθούν οι πρώτες οικογένειες?
2: Είπατε πότε?
0: Πότε θα εγκατασταθούν οι πρώτες οικογένειες?
2: Εγώ υπολογίζομαι από το 27.
0: Από το 27, μάλιστα.
2: Το 27 δεν γίνεται, δεν υπάρχει. Γιατί
0: υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα ανάλογα με την περιοχή, δηλαδή πρώτα στο λεκανοπέδιο της Αττικής και μετά έξω?
2: Υπάρχει μια διαδικασία. Τι λέει, τι σημαίνει αυτό? Ότι αφενός μένει ο κατασκευαστής αναλαμβάνει τα πλήρη έξοδα ότι αφορούν τα πάντα. Μέχρι και τα χώρισε χρηματολόγιο, συμβολογραφικά τα πάντα. Τα πάντα.
0: Ναι.
2: Από την άλλη πλευρά θα πρέπει οι προδιαγραφές να είναι ενεργειακά αυτόνομα ταυτήρια με μηδενική κατανάλωση ενέργειας, πια και μιλούσα τον Δίο Στοπουλίδη, υποχρεωτική προστασιμότητα στα άτομα με αναπηρίες, ασφάλεια, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή με μηδενική. Θέλω να πω λοιπόν ότι η τήρηση των περιβαλλοντικών είναι πάρα πολύ σημαντική και παράλληλα θα είναι κτίρια τα οποία δεν θα είναι διάρκεια και θα
0: κατανοητό.
2: Είναι,
0: τώρα,
2: θα είναι όλα κατασκευαστικά σε όμοια διαδικασία.
0: Αυτό είναι το σημαντικότερο. Θα σας πάρουμε μετά τις και μισή, μετά τους τίτλους ειδήσεων, για να... γιατί φαίνεται, κύριε Καλογερόπουλε, ότι στις ερωτήσεις που είχατε καταθέσει στη Βουλή, αλλά και γενικότερα στις συζητήσεις που είχαμε, όλα αυτά εισακούστηκαν από τις εταιρείες και από ό,τι φαίνεται προγραμματίζεται και η γραμμή 5 του μετρό. Η γραμμή 5 του μετρό, για να καταλάβει ο κόσμος, θα μας πείτε εσείς μετά τα τεχνικά χαρακτηριστικά, θα περνάει από τη Λεωφόρο Αθηνών, την παλιά Καβάλας που λέγαμε, που διασχίζει τα δυτικά προάστια δηλαδή, και προς Χαϊδαρίου, έτσι όπως το είχατε ζητήσει. Θα μας τα πείτε σε λίγο. Κλείστε το ακουστικό και θα σας ξαναπάρουμε σε περίπου 4 με 5 λεπτά.
2: Εντάξει, κύριε.
0: Λοιπόν, για να πω 2-3 καλημέρες. Να πω την καλημέρα μου στον Νίκο το Λικουρίνο. Καλημέρα, Νίκο. Την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Νίκο, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Είσαι δύναμη. Και ό,τι χρειαστείς, εδώ είμαστε. Με το καλό να τελειώσεις τις σπουδές σου. Να πω την καλημέρα μου στον υπονάβαρχο εν αποστρατείας, τον κύριο Πιταρά. Την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον κύριο Λευτεριάδη. Και την καλημέρα μου στον Γιώργο από το Μαρούσι που έστειλε το μήνυμα και νομίζω απαντήσαμε. Απάντησε ο Μιχάλης όπως έπρεπε. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Πίσω, 900 χιλιόμετρα κύκλος, για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
5: Χαχαχα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Τι άλλο καθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
7: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
8: Moxie Rooftop Bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο σύλλης, σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar.

0: Λαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Τα πιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
1: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
2: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610 270 449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
3: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3 μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.
4: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
5: Να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της, προειδοποίησε την Ταϊβάν ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφοντας από το Πεκίνο. Οι πωλήσεις όπλων από τις ΗΠΑ στην Ταϊβάν αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας, δήλωσε ο υφυπουργός εξωτερικών της Νήσου. Τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης και αμερικανικές εγγυήσεις ζητάει από τις ΗΠΑ η Βηρυτός. Περισσότερα στο real.gr. Τους άξονες για τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι μειώσεις φόρων και οι αυξήσεις αποδοχών είναι η μόνη λύση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που ροκανίζει το εισόδημα. Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζού στη Νέα Υόρκη με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και τρεις άλλοι να τραυματιστούν. Συνελήφθη ο οδηγός.
6: Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας.
7: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
6: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
8: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
10: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
9: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
10: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
9: Οπτικά ιατρού.
10: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
9: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
10: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
10: Οπτικά ιατρού.
9: Ό,τι εμπιστεύεστε.
11: Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Συνεφιάζει σιγά-σιγά. Θα μας τα πει σε λίγα λεπτά ο κύριος Καντερές, γιατί υπάρχει περίπτωση και στην Αττική μετά το μεσημέρι να βρέξει. Μην φανταστείτε κάτι το ιδιαίτερο. Ελαφριά βροχούλα, αλλά θα έχει σκόνη. Οπότε μην πλύνετε το αυτοκίνητό σας σήμερα το πρωί. Και θα είναι αρκετή η σκόνη που θα πέσει, λασποβροχή δηλαδή, οπότε μην απλώσετε και ρούχα εάν δεν υπάρχει προστασία από κάποιο μπαλκόνι ή κάτι άλλο. Πολλά τα μηνύματα θα τα διαβάσουμε σε λίγο. Ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε φίλες και φίλοι σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Σε περίπου μία ώρα αρχίζει η δεύτερη μέρα του συνεδρίου, του 16ου τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, με τους υπουργούς και τους βουλευτές οι οποίοι θα πάρουν το λόγο, και κάποιοι από αυτούς νομίζω ο πολιτικός λόγος θα έχει ιδιαίτερο εσωκομματικό και όχι μόνο ενδιαφέρον. Θα τα πούμε στη συνέχεια όλα αυτά.

0: ότι να υπήρχε και να λειτουργούσε ανταγωνιστικά και να έριγνε τις τιμές, θα έλεγα εν πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο στην ενέργεια. Καλημέρα Γιάννη. Ο Θοδωρής, στη Βουλή αντί να ασχολούνται με τα προβλήματα των πολιτών, ο ένας κατηγορεί τον άλλον ποιος οικονομάει περισσότερα. Το γνωρίζουμε ότι έχουμε κάνει πολλούς εκατομμυριούχους εκεί μέσα. Τι θα τα κάνουν τόσα λεφτά ορισμένοι από τους εθνοπατέρες? Καλημέρα στο Σπύρο από τα Μπλε Λεωφορεία. Να σε καλά, αγαπητέ Σπύρο, την καλημέρα μας. Να σε καλά, Γιώργο, και να μας στέλνεις τέτοια ερωτήματα που έχουν χρηστικό χαρακτήρα και δεν τα ξέρουμε εμείς. Καλημέρα στη Μαρία από την Αθήνα. Λέει, θα πάω κι εγώ στο συνέδριο τώρα, κύριε Παπαγιάννη, της Νέας Δημοκρατίας. Τα σκουπίδια της αντιπολίτευσης δεν έχουν χώρο εκεί. Έλα Μαρία, μην μιλάς έτσι για την αντιπολίτευση, δεν είναι σωστό. Καλημέρα στο Διονύση. Γιάννη, καλημέρα. Μήπως να διακόψουμε τις συνεργασίες με το Ισραήλ ώστε να ηρεμήσει λίγο η Τουρκία? Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Τάσο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Τάσο από τη Λάρισα, ο οποίος θέλει ένα μήνυμα λίγο σκληρό για τον Υπουργό. Φτιάξω λίγο καλύτερα για να μην μας πάνε μέσα. Θα παρέμει το ΕΣΟΡΟΥ, δεν γίνεται να διαβαστεί έτσι. Καλημέρα και στον Γιώργο που στέλνει την καλημέρα του. Η τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών δεν θα αλλοιώσει τις προσόψεις των κτηρίων? Τι προβλέπει ο νόμος? Θα έχουμε διαπληκτισμούς. Σίγουρα θα υπάρξουν θέματα αισθητικής αλλά και πολεοδομικών ζητημάτων. Δεν ξέρω τι θα προβλέπει η υπουργική απόφαση. Κάτσε να τη δούμε από εβδομάδα, Γιώργο, για να μπορούμε να τη σχολιάσουμε συνολικά. Αναμένουμε την υπουργική απόφαση για τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Φαντάζομαι ότι εκεί θα περιγράφονται τα πάντα. Ο φίλος ο Νίκος ο λογοθέτης μου λέει ότι η αστυνομία πρέπει να διερευνήσει ενδελεχώς τον περίγυρο των δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη. Δηλαδή μήπως κάποιοι φίλοι τους με αυτά τα οποία έγραφαν ή με το bullying τις όθησαν για ανομολόγητους λόγους στο απονενοημένο διάβημα. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο Κουντούρη από την Φολέγανδρο. Παρακαλώ πολύ, μην ξεχάσετε σήμερα το ερώτημά μου προς τον Γιώργο Αυτιά για όλους εμάς που χάσαμε περιουσίες και πολλοί από εμάς μέχρι και την υγεία μας από το μαράζι. Ο φίλος αναφέρεται στους μικροομολογιούχους. Στείλε μου το ερώτημά σου, Κωνσταντίνε. Στείλε μου το ερώτημά σου να το διαμορφώσω και να το μεταφέρω έτσι όπως θέλεις εσύ. Για να γίνει και κατανοητό στον κλάδο σου δηλαδή. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και πάλι τον κύριο Δημήτρη Καλογερόπουλο, γιατί έχουμε σε εκκρεμότητα να μας πει μερικά πράγματα για τη γραμμή 5 του Μητρό. Σας ακούμε, κύριε Καλογερόπουλε.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν με τα θέματα τα κυκλοφοριακά, περιβαλλοντικά και βεβαίως με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το λεκανοπέδιο, γίνεται μια περαιτέρω επέκταση του δικτύου του Μητρό. Σε αυτόν τον σχεδιασμό περιλαμβάνονται μελλοντικά έργα για τα επόμενα χρόνια, γιατί δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη να ξεκινήσει κάτι. Σε αυτό λοιπόν σχεδιάζει μια νέα γραμμή, η πέντε γραμμή της Αθήνας, μετρό της Αθήνας. Αυτή τι προβλέπει? Αυτή προβλέπει να πιάνει περιφερειακά διάφορες περιοχές, μεταξύ αυτών βεβαίως είναι και η περιοχή που αναφέρατε στη γειτονιά μας.
0: Δηλαδή από πού θα ξεκινάει και πού θα καταλήγει η γραμμή αυτή?
1: Αυτή η γραμμή μετρό θα πρέπει να ξεκινά από τον κομβικό σταθμό του Ευαγγελισμού.
0: Ναι, από το κέντρο, μάλιστα.
1: Δημιουργώντας έτσι ένα κόμπο, ναι, με τη γραμμή 3 και με τη μελλοντική γραμμή 4.
0: Ωραία, και πού θα καταλήγει?
1: Αυτή θα πηγαίνει μια πορεία προς Βύρονα, Ημιτό και θα συνεχίζει Λιούπολη, Νέα Σμύρνη,
0: ναι,
1: και από άλλες περιοχές κυκλικά. Και από την άλλη πλευρά θα πρέπει να έχει πρόσβαση βέβαια και στο κέντρο της Αθήνας για να γλιτώσουν όλες αυτές τις περιοχές που δεστούν μετακίνηση με τα αυτοκίνητα. Επίσης, από την άλλη την πλευρά, αυτή θα ακολουθεί, θα συνεχίζει προς Καλλιθέα, όπου θα υπάρχει και με τον Ιάρχο επιτέλους μια σύνδεση με αυτό το τεράστιο πολιτιστικό κέντρο και θα κατευθύνεται δυτικά προς Πέτρο Ράλη και Φυσό και θα φτάσει στο Άγιο Ιωάννη το Ρέντι.
0: Μάλιστα.
1: Η άλλη γραμμή όμως επίσης θα συνεχίζει από προς Χαϊδάρι με σύνδεση με τη λεωφόρο Αθηνών με το Δαφνί. Θα ακολουθεί τη λεωφόρο Αθηνών σε στάσεις με συμβολή Τιμών και Κηφισό και ο σταθμός τη Λένορμαν.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω λοιπόν ότι σε αυτό θα είναι πάνω από 20 σταθμοί στη διαδικασία που προβλέπεται.
0: Μαζί με τη γραμμή 4 του μετρό νομίζω θα διακλαδώσουν όλη την Αθήνα, θα καλύψουν όλη την πρωτεύουσα.
1: Είναι η εξασφάλιση της χρηματοδότησης, είναι και η ακριβή χωροθέτηση του σταθμού, είναι κάτι το σημαντικό και είναι ένα όραμα το οποίο, μάλιστα, θα λύσει τα θέματα του λεκανοπεδίου. Εκεί λοιπόν ήταν η κουβέντα που είχαμε κάνει τότε και για το Αττικό Νοσοκομείο και για το Χαϊδάρι και σε ερωτήσεις που είχαμε κάνει πώς θα γίνει η επέκταση για να μπορέσουν να πιάσουν περιοχές που βρίσκονται εκτός εμβέλειας και δυστυχώς παλαιά είχαν γίνει πολλά λάθη και από τοπικές, από τοπικούς παράγοντες οι οποίοι λέγαν δεν θέλω και πραγματικά μείναν ολόκληρες περιοχές με αποτέλεσμα το μποτιλιάρισμα να είναι τεράστιο. Άρα ευελπιστώ λοιπόν ότι μελλοντικά είναι αυτό που λέτε εσείς ότι υπάρχουν αυτιά και ακούνε και βλέπουν πραγματικά ότι τι πρέπει να γίνει. Λάθη του παρελθόντος διορθώνεται έστω και με καθυστέρηση.
0: Τώρα, κάτι τελευταίο. Η γραμμή 4 του μετρό τι χρονικό προσανατολισμό έχει. Έχει αλλάξει κάτι στο αρχικό χρονοδιάγραμμα ή όχι τελικά?
1: Δεν ξέρω τι δυσκολίες μπορεί να προκύψουν.
0: Ναι.
1: Γιατί το θέμα εξαρτάται και τι βρίσκεις μπροστά σου. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι τώρα πιστεύω ότι πηγαίνουν ικανοποιητικά παρόλες δυσκολίες που έχουν βρει. Αλλά ξέρετε, πάει με το Μετροπόντικας, μπορεί να βρει κάποιο ή κάτι άλλο να δημιουργηθεί, να υπάρχουν υπόγεια. Είναι πολύ παράγοντες.
0: Τι εικόνα λοιπόν έχετε για το χρονοδιάγραμμα, πότε θα δοθεί στην κυκλοφορία, στη λειτουργία?
1: Μετά τη δυσκολία που υπήρξε, πάνε προχωρούν ικανοποιητικά.
0: Μάλιστα.
1: Από ό,τι παρακολουθεί και το Υπουργείο, εγώ δεν είμαι και
0: μάλιστα
1: στη διαδικασία
0: λοιπόν
1: αυτή, αλλά από ό,τι ενημερωνόμαστε.
0: Πού πάτε τώρα, στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας?
1: Θα πάμε και στο συνέδριο, βέβαια.
0: Θα μιλήσετε?
1: Πήγαμε και χθες, όχι σήμερα θα μιλήσω.
0: Ναι, θα μιλήσουν αρκετοί βουλευτές πάντως από το ρεπορτάζ που έκανα.
1: Κοιτάξτε, το
0: και οι υπουργοί, όλοι οι κορυφαίοι υπουργοί.
1: Προσέξτε, κορυφαία κομματική διαδικασία της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτό, το συνέδριο. Όπου εκεί ο κάθε σύνεδρος έχει τη δυνατότητα να πάρει το λόγο. Και το λέω ο κάθε σύνεδρος, ο οποίος δεν είναι ούτε οργανωμένο στη διαδικασία να πει 10 πράγματα συγκεκριμένα, θα πει την άποψή του, θα πει θέματα τα οποία αφορούν το παρόν και αλήθειες που αφορούν το παρόν και κάτι το οποίο.
0: Εσείς τι περιμένετε να ακουστεί? Τι θα θέλατε να ακουστεί ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας?
1: Καταρχήν, εγώ ήθελα να ακουστούν όλα εκείνα τα οποία μοιράζονται δεξιά και αριστερά και να μπει μια διαδικασία να υπάρξουν απαντήσεις για αυτά και από εκεί και πέρα να γίνει μια εκκίνηση για το αύριο.
0: Μάλιστα.
1: Το συνέδριο εκείνο προγραμματίζει τι πρέπει να κάνει. Και εκεί συμμετέχουν άπαντες.
0: Μάλιστα.
1: Και οι πρωτοκλασσάτοι και εκείνοι οι οποίοι είναι, λένε κοιτάτε με γειτόνισσες και εκείνοι οι οποίοι διαμαρτύρονται μόνο για τον εαυτό τους. Το θέμα είναι ο πολίτης. Ο λαός είναι εκείνος που έχει τη δύναμη. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα λαϊκό κόμμα. Λοιπόν, αν θέλουμε να μην ποδηγετήσουμε τη σκέψη και τις κουβέντες για να βγει η αλήθεια.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα συνέδριο ανοιχτό και προχωράμε.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Καλογερόπουλε. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Κωνσταντίνε, χάθηκε η ευκαιρία εκεί. Εκεί θα έπρεπε να περάσει όταν σχεδίαζαν τη γραμμή 4. Αναφέρομαι στον Κωνσταντίνο Μάρα και το μήνυμα που μου έστειλε. Δυστυχώς. Η γραμμή 4, δηλαδή, η οποία περνάει, θα περάσει μάλλον από Γαλάτσι και θα συνεχίσει προς το κέντρο της Αθήνας. Αλλά είναι κάτι που θα το δουν οι εταιρείες στον επανασχεδιασμό της τελικής φάσης του μετρό. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα. Καλημέρα, Κώστα. Δεν είναι καιρός, Γιάννη, να σταματήσει κάποτε αυτή η ιστορία με το πόθεν έσχες των βουλευτών. Κάθε χρόνο οι περισσότεροι φαίνονται να αυξάνουν την περιουσία τους χωρίς να είναι πάντα υποχρεωμένοι να δικαιολογούν πως την αυξάνουν. Δεν πρέπει να ισχύει ότι και για όλους εμάς τους κοινούς θνητούς. Καλημέρα και στον Γιάννη τον Παναγόπουλο που μου λέει ότι πάντως στο Κολωνάκι το μετρό πήρε 2 χρόνια παράταση λόγω νερών. Δεν μπορούν να βγάλουν τα νερά, έχει πάρα πολλά νερά από κάτω. Εξέδωσε ανακοίνωση η κατασκευάστρια εταιρεία επ' αυτού, αγαπητέ φίλε Γιάννη. Ο Μιχάλης με ρωτάει τι δίνουν οι στοιχηματικές του Ακύλα. Για τον Ακύλα δεν ξέρω τι δίνουν οι στοιχηματικές. Αν θες να σου πω για το Final Four του επόμενου Σαββατοκύριακου τι δίνουν. Αλλά επ' ευκαιρία τώρα που μας το λες για τον Ακύλα, για κάτσε να δούμε τι παίζει. Κάτσε να το ψάξουμε και να επιστρέψουμε. Σήμερα το βράδυ δεν είναι ο τελικός Eurovision. Σήμερα το βράδυ και συμμετέχει και η Ελλάδα και η Κύπρος. Λοιπόν, για καθίστε να δω 2 λεπτά τι παίζει με τον Ακύλα. Λοιπόν, είμαστε στην τριτοτέταρτη θέση όσον αφορά τα στοιχήματα. Δηλαδή, προηγείται με πολύ μεγάλη διαφορά η Φινλανδία, η οποία εμφανίζεται στο μεγάλο φαβορί με 43%. Ακολουθεί η Αυστραλία με 15% και μετά είναι 3-4 χώρες μαζί. Είναι το Ελληνικό Τραγούδι, είναι η Ρουμανία, είναι η Δανία και λίγο πιο πίσω η Ιταλία και η Βουλγαρία. Okay. Αν έρθουμε τρίτη-τέταρτη δηλαδή, αν επιβεβαιωθούν τα στοιχήματα, θα είναι μια πολύ καλή επιτυχία. Τώρα, υπάρχουν και κάποιοι που ελπίζουν στην απόλυτη έκπληξη. Να κερδίσει δηλαδή ο Ακύλας και να κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Μακάρι. Να το ευχηθούμε όπως να ευχηθούμε και για την Κύπρο να πάει πολύ καλά. Η Αντιγόνη. Πρέπει να πάμε τώρα σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Περιμένει η Μαργαρίτα Κάρδαρη στη γραμμή για να μας πει σημαντικά πράγματα για τους συνταξιούχους και όχι μόνο.
2: Real FM.
3: Γιατρέ μου,
4: πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
2: Αυτό Είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
5: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής.
8: Αντένα Πάτρας 105,3.
9: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
10: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
9: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
10: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
9: Οπτικά ιατρού.
10: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
9: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
10: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 26 93 0 24 6 90.
10: Οπτικά ιατρού.
9: Ό,τι εμπιστεύεστε.
11: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του Ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο.
12: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614 000595.
13: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκητάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
14: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
15: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
0: Αξίζουν την ψήφο σου. Να σας πω ότι τα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home, φίλες και φίλοι, σας περιμένουν με μεγάλες εκπτώσεις μόνο για λίγες μέρες. Από 9 έως 23 Μαΐου επωφεληθείτε από εκπτώσεις 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα και δώστε νέο αέρα στο σπίτι σας. Ανανεώστε το χώρο σας με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Στην Γκοτσόπουλος Home σχεδιάζουν και κατασκευάζουν έπιπλα στα μέτρα σας, προσαρμοσμένα απόλυτα στις ανάγκες και τον χώρο σας. Μόνο για λίγο, όλη η συλλογή σε πραγματικές εκπτώσεις που αξίζει να δείτε από κοντά. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Γκοτσόπουλος Home σε Μαρούσια και Παλαιό Φαλήρο ή μπείτε στο gotsopoulos.gr. Gotsopoulos Home, έπιπλα που ταιριάζουν σε εσάς. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε βεβαίως και, και σε όλη την περιφέρεια, σε όλη την επικράτεια, μέσα από τα περιφερειακά ραδιόφωνα με τα οποία συνεργαζόμαστε. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μαργαρίτα Κάρδαρη, τηλεφωνική γραμμή, η καλή δικηγόρος και εργατολόγος. Μαργαρίτα, θα μας χωρέσεις για την αναμονή. Καλημέρα.
1: Περιμένω όσο θέλετε, Γιάννη μου, καλημέρα, γιατί είμαι στη Ζάκυνθο.
0: Τι ευγενικό κορίτσι
1: που είσαι. Λοιπόν.
0: Πολύ ωραία Ζάκυνθο. Στα φιλιά μας σε όλη την ομάδα εκεί.
1: Βεβαίως και μας ακούνε εδώ με πολύ μεγάλη προσοχή και αγάπη.
0: Να είσαι καλά. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος από Νέα Φιλαδέλφια μου ζητά να σε ρωτήσω, αν το γνωρίζεις, διαφορετικά να το απαντήσουμε με κάποιο μήνυμα που θα στείλεις και θα το μεταφέρω μετά. Κάτι για τα αναδρομικά των 11 μηνών των συνταξιούχων που δικαιώθηκαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
1: Ναι, εδώ θα πούμε λοιπόν ότι όσοι έχουν ασκήσει αγωγή μέχρι και τον 7ο του 2020 και αυτή η αγωγή θα εκδικαστεί, αν εκδικάστηκε θα πρέπει να έχουν κερδίσει, αλλιώς θα περιμένουν να εκδικαστεί και θα ανταλάβουν. Mm-hmm. Εξαρτάται τώρα το ποσό από ταμείο, από ποιο ταμείο προέρχονται, μπορεί να είναι από 2.000 ευρώ έως και 4, 5, 6.000 ανάλογα τι κρατήσεις έχουν γίνει.
0: Πόρισμα του συνηγόρου του πολίτη για ευνίβιες περικοπές της συντάξης χειρίας. Τι αφορά αυτό, τι ζητάει η ανεξάρτητη αρχή και τι σχέση έχει ο ΕΦΚΑ σε όλο αυτό.
1: Πολύ σωστά. Λοιπόν, όπως ανέφερες, ο συνήγορος του πολίτη είναι ανεξάρτητη αρχή, αλλά τα πορίσματά του δεν είναι δεσμευτικά για τη διοίκηση και για τον ΕΦΚΑ κατ' επέκταση. Είναι όμως πολύ σημαντικές γνωμοδοτήσεις και στην συγκεκριμένη περίπτωση είχαμε μία γνωμοδότηση σε σχέση με τις περικοπές στις συντάξεις χειρίας, όπου γνωμοδότησε ο συνήγορος του πολίτη ότι δεν θα πρέπει να γίνονται με τέτοιο τρόπο, δηλαδή απότομα να μειώνεται μία σύνταξη από τον ένα μήνα στον άλλον, ούτως ώστε να μην εξασφαλίζεται το επίπεδο της διαβίωσης που είχε ο συνταξιούχος πριν την περικοπή.
0: Ναι.
1: Άρα, ό,τι περικοπή υπάρχει πρέπει να γίνεται σε πολλές δόσεις, να μην ξεφεύγουμε από αυτό ακριβώς το ποσό που είχε κάποιος και ζούσε με κάποια αξιοπρέπεια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το συναντάμε και σε πολλές αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας. Και είναι επίκαιρο γιατί περιμένουμε περικοπές σε συντάξεις χειρίας μετά την τριετία που δεν έχουν γίνει περικοπές για να μην γίνουν με έναν τρόπο που ουσιαστικά θα κληθούν να δώσουν πίσω πάρα πολλά χρήματα οι συνταξιούχοι χωρίς να έχουν υπαιτιότητα.
0: Νομίζω είναι κατανοητά αυτά τα οποία λες. Τώρα θέλω να μας πεις και τις ημερομηνίες συντάξεων πληρωμής.
1: Πληρωμών των
0: συντάξεων.
1: Νωρίτερα. Την επόμενη Δευτέρα, 25 του μήνα, το απόγευμα, θα δοθούν οι συντάξεις των ελευθέρων επαγγελματιών, γιατρών, δικηγόρων, μηχανικών από τον ΟΓΑ, καθώς και όσοι προέρχονται από το πρώην ΤΕΔΕ. Τώρα θα πληρωθούν επίσης οι επικουρικές συντάξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και την Τετάρτη, δηλαδή μετά από 2 μέρες το απόγευμα, θα πληρωθούν οι συντάξεις των μισθωτών. ΙΚΑ, ΝΑΤ, Δημόσιο, ΕΤΑΠ, ΜΜΕ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, όλοι οι μισθωτοί όπως λέγονται.
0: Μάλιστα.
1: Νωρίτερα λοιπόν.
0: Νωρίτερα. Καλό είναι αυτό. Αργότερα να μην είναι. Έτσι.
1: Περιμένουν ήδη γιατί τα έχουν τελειώσει από τον προηγούμενο μήνα.
0: Να είσαι καλά, Μαργαρίτα. Σε ευχαριστούμε
1: καλή
0: πολύ.
1: Καλή συνέχεια στην εκπομπή.
0: Καλημέρα μας. Να είσαι καλά.

Καλημέρα, Σάκη. Μα σε εμάς θα τα στείλεις τα εισιτήρια. Δεν θα το δημοσιοποιήσουμε. Αφού έχεις εισιτήριο δηλαδή του Final Four, επειδή το ζήτησε ο ακροατής, δεν θα δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία σου.

0: Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Καλημέρα κυρία Στεριοπούλου. Άλλα είχε πει, γράφει για τις επικουρικές ο Πέτσας. Κάτι σαν αυτό τον έδιωξαν όμως ο συνταξιούχο. Καλημέρα στον κύριο Κιμιονή. Καλημέρα κύριε Κιμιονή, ο οποίος μου στέλνει ένα τεράστιο κείμενο για την κοινωνική αντιπαροχή της ΔΥΠΑ και τη διευκρίνηση. Σε σχέση με τη ΔΥΠΑ, η οποία απευθύνεται προς παροχές στους δικαιούχους της ως φορέας γενικής κυβέρνησης. Θα το δούμε το θέμα και θα φωνάξουμε την κυρία. Θα τηλεφωνήσουμε μάλλον στην κυρία Γιάννα Χαρμόβα, τη διοικήτρια, να μας το εξηγήσει αναλυτικά. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Ο κύριος Καλογερόπουλος είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι λαϊκό κόμμα. Μάλλον έχει μπερδευτεί. Η Νούδου είναι λαϊκιστικό κόμμα. Όλα τα κόμματα είναι λαϊκιστικά στην Ελλάδα. Αν ήταν λαϊκό κόμμα, θα είχαμε λαϊκή δημοκρατία. Χρόνια τώρα έχουμε λαϊκιστική δημοκρατία, όποιο κόμμα και αν κυβερνάει αυτή τη χώρα. Δεν φοβάμαι, γιατί παρόλο που έχουμε πέσει τόσο χαμηλά, θα πέσουμε κι άλλο. Ακύλα, φέρτο να τρελαθώ. Λες να το φέρει ο Ακύλα σήμερα. Μακάρι. Καλημέρα στο Μαργαρίτη από τη Στουτγκάρδη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Να σε καλά φίλε Μαργαρίτη, την αγάπη μας, τα χαιρετίσματά μας, είσαι δύναμη. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο από τη Νέα Φιλαδέλφια. Καλημέρα στον Βασίλη Ταξί. Καλημέρα Γιάννη, ο Πρωθυπουργός είπε ότι μείωσε τους φόρους. Πού το είδε? Δεν αντιδράμε, αλλά ακούμε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Καλημέρα και στον Κώστα τον Τζιαλίκη, που αναφέρεται στην ήπια διπλωματία του Αγίου Όρος και συγκεκριμένα του ρωσικού Παντελεήμονος, που χρηματοδοτεί εντός εισαγωγικών το ρήμα κάποια αδέσποτα Ινστιτούτα, αγνώστου λοιπόν στοιχείων ή κάποια άλλα πιστά εν εξελίξει κόμματα. Έχετε ακούσει κάτι? Κάτι έχουμε ακούσει. Θα έχει ενδιαφέρον να το συζητήσουμε με τον Νίκο Καραχάλιο, τον πολιτικό σχολιαστή αυτό στη συνέχεια. Νίκος Καντερές, ο καλός μετεωρολόγος, έμπειρος και αξιόπιστος όπως πάντα, στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Καντερέ.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς, σε όλο στο στούντιο και στην Ελλάδα, στους ακροατές και όχι μόνο από ό,τι ακούω.
0: Να είστε καλά. Ξημερώσαμε με συννεφιά και βλέπω και αρκετή σκόνη υπάρχει στην ατμόσφαιρα από τους Νοτιάδες. Λοιπόν, για πείτε μας.
1: Ακούμε πράγματι συννεφιά υπάρχει, η οποία θα πυκνώσει και η οποία σχεδόν άρχισε να δίνει στην Δυτική Ελλάδα βροχές, οι οποίες συνέχεια θα ενταθούν και θα επηρεάσουν και τη Δυτική και την Κεντρική και την Βόρεια Ελλάδα και που πιθανόν στα βορειοδυτικά να εκδηλούν για καταιγίδες. Την Αττική ίσως βρέξει το απόγευμα, όχι όμως κάτι το ιδιαίτερο. Και όσο αφορά τη σκόνη, πράγματι υπάρχει κυρίως στην Κρήτη, λίγους στις Κυκλάδες, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Και θα έλεγα φυσικό φαινόμενο και για την εποχή, και όχι ιδιαίτερα έτσι έντονη αυτή η σκόνη. Αυτό λοιπόν το σύστημα θα μας επηρεάσει, θα φύγει αύριο, θα κρατήσει λίγο καιρό αύριο Ανατολικό Αιγαίο και Θράκη για να φύγει και να μελετηθεί ο καιρό να σταματήσουν τα φαινόμενα σε όλη την υπόλοιπη χώρα. Από εκεί πέρα Δευτέρα επίσης καλός ο καιρός και Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή και Σάββατο μια θερμική αστάθεια όπως λέμε, γιατί ψυχρή αέρια μάζα επάνω θα εγκλωβιστεί στην ανώτερη ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα να δίνει το μεσημέρι και το απόγευμα και κυρίως σε ορεινές περιοχές και είναι η περιοδική χώρα και μόνο βροχές και παροδικές καταιγίδες και ο καιρός να βελτιώνεται. Κάπως έτσι κυλάει.
0: Σήμερα θα βρέξει στην Αττική, είπατε?
1: Στην Αττική, ναι, παίζει προς το απόγευμα να βρέξει.
0: Κάτι ήπιο φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι, ήπιο, όχι κάτι ιδιαίτερο.
0: Άρα λασποβροχή θα ρίξει σήμερα.
1: Αν το καταφέρει και αν είναι. Αν πέσουν κάποιες
0: θα πέσουν, okay. Ναι. Μάλιστα. Την καλημέρα μας κύριε Καντερέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610 318 416.
4: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
6: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
8: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
9: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
10: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια το more.com.
2: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
11: Ότι να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της, προειδοποίησε την Ταϊβάν ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφοντας από το Πεκίνο, προσθέτοντας ότι ακόμη δεν έχει πάρει κάποια απόφαση σχετικά με την πώληση όπλων. Ο υφυπουργός εξωτερικών της Νήσου του υποστήριξε ότι οι πωλήσεις όπλων από τις ΗΠΑ στην Ταϊβάν αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας. Ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στο Ιράν, δήλωσε ότι είναι εντάξει αν η Τεχεράνη αναστείλει το πυρηνικό της πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων κινέζικων εταιριών που αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο, σημειώνοντας ότι θα λάβει σύντομα απόφαση για το θέμα. Στο μέτωπο του Λιβάνου, τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης και αμερικανικές εγγυήσεις ζητάει από τις ΗΠΑ η Βηρυτός. Την ίδια ώρα, νέα Ισραηλινά πλήγματα σημειώθηκαν στον Λίβανο, όπου 6 άτομα σκοτώθηκαν. Με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών, διεθνών προσωπικότητων και με επίκεντρο την εξειδίκευση των προγραμματικών αξώνων για την Ελλάδα του 2030, συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Στην ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τους άξονες για τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας. Τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι μειώσεις φόρων και οι αυξήσεις αποδοχών είναι η μόνη λύση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που ροκανίζει το εισόδημα. Περισσότερα στο enikos.gr. Διαρροή χημικής ουσίας σε εγκαταστάσεις εταιρείας στη Νιρεμβέργη της Γερμανίας είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός εργαζομένου και τη διακομιδή 30 άλλων σε νοσοκομείο. Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζού στη Νέα Υόρκη με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και τρεις άλλοι να τραυματιστούν. Συνελήφθη ο οδηγός. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων των 300.000 επιταγών του κοινωνικού τουρισμού. Όσοι αποκλείστηκαν έχουν δικαίωμα να καταθέσουν ένσταση από τις 11 το πρωί έως τα μεσάνυχτα της Δευτέρας.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Με 37-36 στην παράταση, η ΑΕΚ επικράτησε του ΠΑΟΚ στον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος της Α1 των γυναικών. Την προσεχή τρίτη, ο δεύτερος αγώνας στη Θεσσαλονίκη με τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
14: Αντένα.
15: Καμένη λαμπά. Μίλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
16: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαυση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610 436 825.
17: Α, τον ξεχάσαμε!
18: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
17: Όχι, το θερμοσύφωνα! Τον ξεχάσαμε ανοιχτό!
18: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
17: Και τέρμα η σπατάλη.
19: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
18: V-Timer και ξένιασες.
20: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
21: Αντένα 105,3.

καλά. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7-10 το πρωί, στο πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του Αληθινού Ραδιοφώνου. Από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αληθινού Ραδιοφώνου, μια ζεστή, μια ανοιξιάτικη μάλλον καλημέρα, παρά τη συννεφιά που υπάρχει και τις βροχούλες που στέλνετε μηνύματα έχουν ήδη ξεκινήσει στα δυτικά.

Καλημέρα λοιπόν σε όλες και σε όλους και στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αληθινού Ραδιοφώνου και στην υπόλοιπη Ελλάδα και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Σήμερα είναι λοιπόν ο μεγάλος τελικός της Eurovision. Τώρα στην τελευταία ώρα της εκπομπής, εκτός από τις συνεντεύξεις και τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ, θα παίξουμε και μερικά τραγουδάκια που έγραψαν τη δική τους ιστορία διαχρονικά από το 1974 και μετά, από τότε δηλαδή που η Ελλάδα συμμετέχει στον διαγωνισμό αυτόν.

Καλημέρα στον Κωνσταντίνο Κουντουρί. Θα το διαβάσω το μήνυμά σου στο Γιώργο τον Αυτιά μετά, γιατί νομίζω έχει σημασία για τους ομολογιούχους, αγάπητε φίλε. Καλημέρα στον Σπύρο. Ο Νίκος είναι από παλιά, χρόνια, δεκαετίες στον χώρο αυτόν. Καλημέρα στο Γιώργο Πάντο, να σε καλά Γιώργο. Καλημέρα στο Κώστα. Καλημέρα Κώστα. Τι να σου πω, ακούγονται τιμές για τα εισιτήρια του Final Four. 400 ευρώ που λες είναι λίγο, γιατί συμπεριλαμβάνει δύο παιχνίδια το εισιτήριο. Ένα ημιτελικό και τον τελικό. Μικρός τελικός δεν θα γίνει φέτος. Εγώ έχω ακούσει για 4-5 χιλιάδες ευρώ και παραπάνω. Καλημέρα Κατερίνα, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε η χώρα που ξυπνάμε με τη λέξη εκλογές και θυμόμαστε να βγάλουμε όλη την τοξικότητα και την κακία. Η αντιπολίτευση όλο το υπόλοιπο καιρό, το ρόλο της τον έβαλε στον πάγο. Μας στέλνει την καλημέρα της η φίλη Κατερίνα, ο αγαπητός, ο φίλος. Καλημέρα κύριε αγαπητέ. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο, να είσαι καλά Γιώργο, την καλημέρα μου. Λοιπόν, ο Σάκης μας έχει στείλει το τηλέφωνο του, οπότε Σάκη θα σε πάρει ο φίλος ακροατής. Θα του το δώσουμε χωρίς να γίνει γνωστό στον αέρα. Αφού θέλεις να πουλήσεις το εισιτήριό σου, γιατί όχι. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Αντώνη τον Σπυρόπουλο. Θα το διαβάσω το μήνυμα για τον Κινέζο γιατρό που λέει ότι βρήκε φυτικό φάρμακο κατά της καράφλας. Καλημέρα και στον κύριο Πάνο Ζαχαριουδάκη. Να είστε καλά, θα διαβάσω λίγο το μήνυμά σας.

Καλημέρα στην Χάρης από τη Βόρεια Εύβοια. Καλημέρα Χάρης. Το έχω δει και εγώ αυτό στον Πειραιά. Δυστυχώς, ειδικά εκεί στον Άγιο Διονύσιο επί της Αγίου Δημητρίου, τα ερυπωμένα κτίρια που είναι τιμόροπα και είναι πολύ επικίνδυνα για τους περαστικούς, τους πεζούς. Υπάρχουν παρόμοια κτίρια τα οποία υποτίθεται ότι είναι και διατηρητέα νεοκλασικά και στην Αθήνα και τα οποία είναι τιμόροπα. Μπαλκόνια, μαρκίζες, μετόπες, σοβάδες. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και φαντάζομαι τότε μαζί με τους Δήμους και την Περιφέρεια θα πάρουν τα μέτρα τους. Μην ξεχνάμε και τη Μαρινέλα, την πρώτη παρουσία της Ελλάδας σε τελικούς της Eurovision του 1974.

0: Από τότε βέβαια άλλαξαν πολλά και συμμετέχουν και χώρες εκτός Ευρώπης, όπως είναι για παράδειγμα η Αυστραλία, η οποία διάβαζα ότι είναι ένα από τα φαβορί η Αυστραλία για να διεκδικήσει και να κερδίσει τον τελικό σήμερα το βράδυ της Eurovision. Η Ελλάδα το έχει πάρει δύο φορές, μία με την ελληνική σημαία και την Έλληνα Παπαρίζου και μία με την τρομερή φωνή της Βίκης Λέανδρος, η οποία όμως δεν τραγούδησε για τη χώρα μας. Μακάρι να κάνει την έκπληξη ο Ακύλας και να το σηκώσουμε και πάλι. Καλημέρα φίλες και φίλοι, να είστε όλες και όλοι καλά, καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο να έχετε, μην πτωείστε, σήμερα θα έχει λίγη συννεφιά, αλλά από αύριο κανονική ηλιοφάνεια επιστρέφει το καλοκαιράκι κανονικά. Σε λίγη ώρα ξεκινάει η δεύτερη μέρα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι επειδή θα πάρουν το λόγο κάποια πρόσωπα τα οποία κατά τη γνώμη μου μπορεί να στείλουν πολιτικά μηνύματα, ίσως βγάλει κάποιες ειδήσεις στο συνέδριο, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν πρόκειται να ξεφύγουν από την κεντρική κομματική γραμμή οι υπόλοιποι. Σήμερα θα μιλήσει ο κ. Νίκος Ζένδιας. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα τοποθετηθεί. Θα μιλήσει ο κ. Πιερακάκης. Θα μιλήσει ο Τάξο Θοδωρικάκος. Οι δύο αντιπρόεδροι, ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Κωστής Χατζηδάκης, με αυτούς θα ανοίξει σήμερα, μετά την ομιλία του διευθυντή του Γιάννη Σμυρλή, η δεύτερη μέρα του συνεδρίου. Θα μιλήσουν κι άλλοι και αύριο θα κλείσει το συνέδριο με ομιλία του Πρωθυπουργού και Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας και εν συνεχεία με εκλογή του εσωκομματικού οργάνου που λέγεται Πολιτικό Συμβούλιο. Μετέχουν εξ οφίτσιο περίπου 200 άτομα, δηλαδή λίγο λιγότεροι, 180, οι εν ενεργεία βουλευτές και κάποιοι άλλοι κομματικοί ή θεσμικοί αξιωματούχοι της Νέας Δημοκρατίας και οι υπόλοιποι με σταυρό. Θα γίνουν εσωκομματικές εκλογές δηλαδή. Ο Μητσοτάκης θες είπε ότι το δίλημα είναι συγκεκριμένο. Είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλος. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός από το βήμα του 16ου συνεδρίου του κυβερνώντος κόμματος, αφήνοντας εχμές και για τον Αντώνη Σαμαρά και για την απουσία του Κώστα Καραμαλή. Μάλιστα στο βιντεάκι το οποίο έπαιξε πριν το συνέδριο και πριν την ομιλία του Θόδωρου Ρουσόπουλου, η οποία ήταν μια πολύ καλά δομημένη πολιτική ομιλία, πολύ έμπειρος ο Ρουσόπουλος και χρόνια σχολιαστής, χρόνια δημοσιογράφος στο πολιτικό ρεπορτάζ, αλλά και δίπλα στον Κώστα τον Καραμαλή, ως τότε κυβερνητικός εκπρόσωπος, πρώην Υπουργός Επικρατείας και πρώην βουλευτής, μάλλον νυν βουλευτής, γιατί παραμένει ως τώρα βουλευτής, έχει μεγάλη εμπειρία και ο σχολιασμός, ο τρόπος δηλαδή που τοποθετήθηκε στο άνοιγμα του συνεδρίου, έκανε πολλούς να εκπλαγούν. Αναφέρθηκε σε όλους τους προέδρους της Νέας Δημοκρατίας, από τον Καραμαλή μέχρι και τον Μητσοτάκη. Στο βιντεάκι λοιπόν που έπαιξε πριν την ομιλία Ρουσόπουλου και με το οποίο άνοιγαν οι εργασίες του 16ου τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, υπήρξε αναφορά μόνο στον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Ξέρετε γιατί? Γιατί αν συνεχιζόταν η αναφορά και σε άλλους πρώην προέδρους του κόμματος, δηλαδή στον Γιώργο Ράλη, στον Ευάγγελο Αβέροφ, στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, στο Μιλτιάδη Εύερτ, θα έπρεπε να γίνει αναφορά στον Κώστα Καραμαλή και τον Αντώνη Σαμαρά. Και αυτό ήθελαν να το αποφύγουν προφανώς στη Νέα Δημοκρατία. Αφενός γιατί ο Αντώνης Σαμαράς έχει διαγραφεί από το κόμμα με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη και του πειθαρχικού οργάνου της Νέας Δημοκρατίας. Και αφετέρου γιατί ο Κώστας ο Καραμαλής δεν ήταν εκεί. Οπότε επέλεξαν μια πιο safe λογική. Να προβάλλουν μόνο τον ιδρυτή της παράταξης, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, και να μην αναφερθούν στους άλλους. Ο κύριος Νίκος Καραχάλιος παρακολουθεί συνέδρια της Νέας Δημοκρατίας από τα μέσα της δεκαετίας του 80. Καλημέρα κύριε Καραχάλιο.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, και παρακολουθώ και έχω οργανώσει δύο ως γραμματέας σχεδιασμού και προγράμματος.
0: Ναι, δεν είναι πολύ φιλομητσοτακικός ο κύριος Καραχάλιος, το αντίθετο μάλλον, είναι σίγουρα φιλοκαραμαλικός. Θα τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή κύριε Καραχάλιο για να κάνουμε και μια αναδρομή στα συνέδρια της Νέας Δημοκρατίας και τι σημαίνει συνέδριο για ένα μεγάλο κόμμα όπως είναι η Νέα Δημοκρατία και όπως είναι το Πασόκ από την άλλη πλευρά που έγινε πριν από λίγες μέρες. Πέστε μου ένα χαρακτηριστικό, τι είδατε χθες, ένα συμπέρασμα για να σχολιάσουμε τα υπόλοιπα.
1: Κύριε Παπαγιάννη, ένα συνέδριο είναι το κορυφαίο όργανο λειτουργίας αλλά και διαδικασίας ενός κόμματος. Αφορά την ιδεολογία του, αλλά αφορά και τη λειτουργία και την εκλογή των οργάνων.
0: Ναι.
1: Όταν έχουμε συνέδρια σε εποχή διακυβέρνησης όπως το συγκεκριμένο, για να μην αδικούμε σε όλα τον κύριο Μητσοτάκη, εμείς τουλάχιστον το ασκούμε κριτική, τα συνέδρια είναι λίγο πιο υποτονικά. Mm-hmm. Γιατί σέβεσαι την κυβέρνηση, αντιλαμβάνεσαι ο πρωθυπουργός, ο αρχηγός σου ασκεί δύο ρόλους, mm-hmm. και έχουμε πιο χαμηλούς τόνους. Εκεί που γίνεται χαμός, να το πούμε λαϊκά, είναι στα μεταβατικά συνέδρια μετά από μια ήττα, μετά από μια μη καλή πολιτική εμφάνιση, όπου όλα ανατρέπονται. Εγώ έχω ζήσει και τα μεν και τα δε. Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα έπρεπε να είναι πιο ανοιχτά ακόμα κατ' εμέ,
0: ναι.
1: Ενώ στην κοινωνία, παρότι είναι συνέδρια διαδικασιών και οι ψηφοφορίες, οι εκλογές αφορούν τα μέλη και τα εκλεγμένα μέλη. Εν προκειμένου, όντως, είναι ένα συνέδριο το οποίο το βαραίνουν οι απουσίες των δύο πρώην πρωθυπουργών. Θα μπορούσε ο κ. Μητσοτάκης να είναι πιο μεγάθυμος. Εγώ, ας πούμε, όπως είπατε, δεν θα απέκλει από το βίντεο το επαιτειακό και τους άλλους. Και ας έχουμε διαφωνίες, γιατί πιστεύω ότι στο μέλλον η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο μπορεί να συνθέσει. Δεν το έχει αποδείξει αυτή τη στιγμή.
0: Τον κάλεσαν, τον κύριο Καραμαλή τον κάλεσαν.
1: Είναι λοιπόν. Όλοι μαζί.
0: Ο Καραμαλής εκλήθη. Μάλιστα πήγε και η Ντόρα Μπακογιάννη στο γραφείο του, στο πολιτικό του γραφείο στην Παναγία Κυριακού και εκλήθη. Επέλεξε ο ίδιος. Ο Σαμαράς πώς να κληθεί, αφού έχει διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Σωστά. Όχι, δεν είπα για να κληθεί, είπα για το βιντεάκι. Ότι είναι μέρος της ιστορίας.
0: Μα το ακούσατε το σχολείο μου, το απέφυγαν.
1: Το άκουσα, το άκουσα.
0: Γιατί έπρεπε να αναφερθούν και σε αυτούς, δεν γινόταν.
1: Και ένα παραπολιτικό, μου ήρθε χθες στα χέρια μου ένα βιβλιαράκι με τίτλο Καραμαλισμός. Ένα μικρό κείμενο, αλλά αρκετά ενδιαφέρον. Θα έρθει και σε εσάς, φαντάζομαι, θα φτάσει στη δημοσιογραφικά γραφεία, που κυκλοφορεί από χέρι σε χέρι μεταξύ των συνέδρων. Έχει την υπογραφή ο γραμματέας. Δεν ξέρω τώρα ποιος από τους πολλούς γραμματείς που έχει η Νέα Δημοκρατία στην πολύχρονη ιστορία της το έχει συντάξει, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον. Είναι μια διακριτική υπενθύμηση ότι οι καραμαλικοί υπάρχουν.
0: Ναι, λιγοστεύουν, να ξέρετε.
1: αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί είναι μια μεγάλη τάση μέσα στο κόμμα.
0: Ξέρετε, γιατί λιγοστεύουν, θα σας πω εγώ. Ναι. Επειδή την ξέρω καλά την παράταξη όπως και εσείς, εγώ μην ξεχνάτε ότι είμαι γιος πρώην βουλευτή που από το 1974 ήταν ιδρυτικός στέλεχος Νέας Δημοκρατίας.
1: Εσείς καραμαλικός θεωρείστε, κύριε.
0: Η οικογένειά μου, ναι, ήταν καραμαλική. Προσέξτε όμως τώρα, δεν ζει ο Μακαρίτσο μπαμπάς. Εγώ στο πολιτικό ρεπορτάζ και ως δημοσιογράφος ακολουθώ τη δική μου πορεία. Προσέξτε τώρα. Δεν υπάρχει εκπρόσωπος πλέον του καραμαλισμού. Δηλαδή, ο Καραμαλισμός είχε μια έννοια και μια λογική και μια φιλοσοφία όταν έχεις έναν εκπρόσωπο. Ο Κώστας ο Καραμαλής επέλεξε να φύγει από το δημόσιο βίο. Δεν είναι ούτε καν βουλευτής. Ο άλλος Καραμαλής, ο Κώστας Αχιλλέα Καραμαλή, έχει την ιστορία που έχει με τα Τέμπη και το γεγονός ότι ανακοίνωσε ο ίδιος ότι θα απέχει από την επόμενη εκλογική διαδικασία και δεν θα είναι στις λύσεις της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει φυσική συνέχεια λοιπόν.
1: Εδώ λοιπόν πρέπει να αποδείξει ο Καραμαλισμός την ανθεκτικότητά του. Το βιβλιαράκι αυτό και ορθά λέει ότι ο Καραμαλισμός είναι ιδέα, δεν θα πω ιδεολογία όπως είχε κάνει ο Μιλτιάδης Εύερ το δικό του συνέδριο που προσπάθησε να καταστήσει τον Καραμαλισμό ιδεολογία. Ο Καραμαλισμός εκφράζει την ιδεολογία του ριζοσπαστικού.
0: Ναι, η μεγάλη τιμωρία του Μιλτιάδη Εύερ ξέρετε ποια είναι. Αυτός που εκπροσωπούσε τον Καραμαλισμό τελικά έχασε από ένα καραμαλί. Θυμάστε στο συνέδριο του 1997.
1: Ήμουν εκεί, ξέρετε, ήταν το πρώτο συνέδριο που ήμουν και σύνεδρος. Και ήταν εντυπωσιακό, όχι μόνο ότι έχασε από τον Καραμαλή, για μένα ένα βαθιά συναισθηματικό συνέδριο και γιατί ο πρόεδρος της Καρδιάς μου εξελέγει, αλλά και γιατί ένας άλλος πολιτικός, τον οποίο σέβομαι και τιμώ απεριόριστα, ο Βύρον Πολύδωρας, ήταν υποψήφιος.
0: Και ο Γιώργος Σουφλιάς.
1: Και ο Γιώργος Σουφλιάς, με τον οποίο έχω δουλέψει και επίσης τον τιμώ, ήμουν δεξί του χέρι στον πολιτικό σχεδιασμό, πριν γίνουμε κυβέρνηση το 4. Ο Γιώργος Σουφλιάς, ο οποίος μακάρι να ήταν σε καλύτερη κατάσταση και να συμμετείχε στη διαδικασία αυτή, γιατί είναι ένας πολιτικός που έχει αφήσει αποτύπωμα, έχει κάνει δουλειά.
0: Εσείς από την εικόνα που είδατε χθες, μέσα από το. Επέλεξα να βγάλω εσάς, κύριε Καραχάλο, γιατί είστε επικριτικός απέναντι στην σημερινή ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και γιατί δεν είστε ούτε βουλευτής ούτε υπουργός.
1: Ναι.
0: Έχετε την αίσθηση ή την εικόνα ότι υπάρχει περίπτωση, όποιο και αν είναι το εκλογικό αποτέλεσμα, να βρεθεί πρόσωπο που θα ανατρέψει τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Εγώ τον είδα απόλυτα κυρίαρχο στο συνέδριο και γενικότερα στην οεδομή και στη βάση των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς έχετε άλλη εικόνα?
1: Όχι, δεν έχω καμία εικόνα. Μέσα στο κόμμα ο κύριος Μητσοτάκης είναι κυρίαρχος. Στην κομματική, ας το πούμε έτσι, κοινωνία, απλώς η κομματική κοινωνία δεν είναι πλέον αντιπροσωπευτική. Υπάρχει ένα πρόσωπο, και αυτό έχει δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, που φαίνεται ότι μπορεί να δημιουργήσει κάποιες σκιές, δεν λέω να αμφισβητήσει την πρωτοκαθεδρία του, γιατί δεν έχει και το ρόλο αυτό, και είναι και αυτό μέρος της οικογένειας Μητσοτάκη, είναι ο ανιψιός του, ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης, τον οποίο είδα χθες να μπαίνει με έτσι ένα αρχηγικό.
0: Με φόρο. Καταχειροκροτήθηκε, αποθεώθηκε από κυρίως από το κομμάτι της νεολαίας.
1: Γιατί οι νεοδημοκράτες, και τους έχουμε ζήσει και οι δύο και είσαστε πάρα πολύ έμπειρος, τους αρέσει τους αρέσουν τα στελέχη, όπως ο πρόεδρος ο Βαγγέλης ο Μεϊμαράκης, που βρίσκονται κοντά στη βάση.
0: Ναι.
1: Και αυτό που έχει πετύχει ο Ψηλός είναι να είναι κοντά στη βάση, παρά τα προβλήματα που είχε στα ψηλά της εξουσίας.
0: Ναι, και παρά το γεγονός ότι παραιτήθηκε για μια υπόθεση που, όπως είπε και ο ίδιος στη Real News, του τη φόρτωσαν ενώ έχουν ευθύνη άλλοι. Δεν τα λέω εγώ, ο ίδιος τα είπε. Έτσι.
1: Ακριβώς, και ξέρετε, πολλές φορές τα στελέχη που έχουν κομματική συνείδηση αναλαμβάνουν και ευθύνες που δεν τους αναλογούν, ναι, ή τουλάχιστον δεν τους αναλογούν πλήρως. Αυτό μπορεί εκείνη τη στιγμή να σε αποκαθιλώνει από το αξίωμα. Αλλά σε βάθος χρόνου ο κόσμος το εκτιμά.
0: Ναι, θέλω να πάμε λίγο στην επόμενη μέρα, γιατί είστε καλός στα σενάρια. Ας υποθέσουμε ότι επιβεβαιώνονται κάποιες δημοσκοπήσεις και η Νέα Δημοκρατία έρχεται πρώτη. Εγώ σας λέω στο χειρότερο σενάριο για τη Νέα Δημοκρατία. Όχι το καλύτερο, το χειρότερο. Με 24-25% ποσοστό. Χωρίς αναγωγή δηλαδή. Αυτό που δείχνει η πρόθεση ψήφου. Και δεύτερο το Πασόκ στο καλύτερο σενάριο του. Με 15-16%. Ας πούμε ότι είναι αυτά τα αποτελέσματα. Ή δεύτερος έρχεται ο Τσίπρας με το ίδιο ποσοστό. 15-16% και τρίτο Πασόκ. Θα υπάρξει κάποιος ο οποίος θα πει φύγε εσύ Μητσοτάκη για να έρθει κάποιος άλλος και να γίνει πρωθυπουργός? Δηλαδή να το καταλάβω. Πώς το σκέφτονται και το αναλύουν μερικοί?
1: Να το πω με βάση το Σύνταγμα και τους κανονισμούς. Ναι, κύριε Παπαγιάννη, θα υπάρξει. Ξέρετε γιατί?
0: Για πείτε μου.
1: Γιατί είναι πάρα πολύ σφοδρή η σύγκρουση που σοβεί. Χρησιμοποιώ αυτό το βαρύ ρήμα, μεταξύ και του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης τον σημερινό και τον ενδεχόμενο αυριανό. Είναι πολύ οξυσιτόνη, είναι πολύ βαριά.
0: Μα σε αυτή την περίπτωση, μισό λεπτό να πάρουμε ένα. Σε αυτή την περίπτωση που λέτε, εάν προτείνει τρίτο πρόσωπο, δηλαδή ο αρχηγός του δεύτερου κόμματος, ο Μητσοτάκης δεν θα το δεχτεί και θα πάει σε δεύτερες εκλογές. Για να αυξήσει τα ποσοστά του. Και νομοτελειακά να αυξηθεί και η συσπήρωση του πρώτου κόμματος και να ανέβει ακόμα περισσότερο.
1: Έχω κάνει μια πολύ αναλυτική μελέτη, τον λέω εκλογοβουλευτικό χάρτη, με τρία σενάρια για τη Νέα Δημοκρατία με βάση τις δημοσκοπήσεις,
0: ναι,
1: τα Poll of Polls.
0: Ναι, για πείτε μας.
1: Στα τρία. Ακόμα και στο καλύτερο, το λέω, το σενάριο του μαύρου κύκνου που κολλάει στο 24,99, δηλαδή δεν παίρνει τον πόνους, ένα σενάριο με 28-33 και ένα σενάριο με 31-32%.
0: Ναι.
1: Και στα τρία, η Νέα Δημοκρατία κυμαίνεται από 81 ως 112 βουλευτές.
0: Στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση.
1: Στην πρώτη και στη δεύτερη, όμως ο ίδιος νόμος είναι.
0: Στη δεύτερη, πώς είναι η δεύτερη? Η δεύτερη είναι δεύτερη εκλογική αναμέτρηση.
1: Ναι, ναι,
0: είναι
1: αυτό δεύτερη. Θέλω να πω ότι πέστε λοιπόν ότι από το 25 πάει στο 33, πάει, ναι, στο 34. Πάλι θα χρειάζεται με βάση αυτόν τον εκλογικό νόμο έξτρα κόμμα για να συνεργαστεί.
0: Σωστό.
1: Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός και το επιτελείο του αφήνουν το ανοιχτό το ενδεχόμενο και τρίτη αναμέτρηση.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρουμε όμως αν ο κόσμος θα συμπεριφερθεί όπως το 89. Που ήταν η πρώτη εκλογή του πατέρα Μητσοτάκη και δεν είχε δοκιμαστεί στην εξουσία. Άρα ήθελε τη Νέα Δημοκρατία και βάσει του ελεϊνού τότε νόμου Κουτσόγιωργα έπρεπε αυτό στο 48-49%.
0: Ναι.
1: Εδώ έχουν μεσολαβήσει 7 χρόνια. Άρα δεν ξέρω αν θα του δίνει ένα έξτρα σημαντικό ποσοστό.
0: Υπάρχει και ένας άλλος κίνδυνος για τη Νέα Δημοκρατία που για μένα είναι ο μεγαλύτερος όλων. Στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, με δεδομένο ότι το δικό της εκλογικό κοινό ξέρει ότι θα ακολουθήσει και δεύτερη και ίσως και τρίτη, να μην καθίσουν σπίτι, να μην καθίσουν καναπέ για να στείλουν το μήνυμα. Να μην πάνε δηλαδή να ψηφίσουν στην πρώτη Κυριακή για να στείλουν το μήνυμα της δυσαρέσκειας και να πούν ότι μετά θα πάμε στη δεύτερη ή στην τρίτη για να δώσουμε αυτοδυναμία και πάλι. Υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος.
1: Όχι μόνο υπάρχει, αλλά επειδή έχει μπλέξει ο κ. Μητσοτάκης τώρα πώς ήταν η παγίδα του Θουκυδίδη, εδώ είναι η παγίδα της δικής του στρατηγικής. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην είναι ρεαλιστής, είπε και χθες από το συνέδριο, πρέπει να λέει αλήθειες. Όταν λοιπόν οι δημοσκοπήσεις που είναι καλές σε σχέση με τον ανταγωνισμό, αλλά όχι καλές σε σχέση με την αυτοδυναμία, του δίνουν σήμερα χωρίς τις αναγωγές ένα ποσοστό από 20-25 και με τις αναγωγές 28-31, δεν μπορεί να πει ότι δεν υπάρχει ενδεχόμενο δεύτερου γύρου. Αυτό ανοίγει τη δυνατότητα, δίνει τη δυνατότητα στους δυσαρεστημένους να ψηφίσουν κάτι άλλο, αλλά μπορεί αυτό το κάτι άλλο να είναι τόσο διαφορετικό από αυτό που θα ήθελε ο κ. Μητσοτάκης, που να βρεθεί προεκπλήξεως. Σας θυμίζω το Μάιο του 12, που ο Αντώνης Σαμαράς δεν περίμενε ποτέ ότι θα πέσει στο 18%.
0: Ναι, αλλά μετά πήγε στο 27.
1: Ναι, αλλά το 27 σήμερα δεν αρκεί ούτε για 100 βουλευτές.
0: Καλά, δεν το συζητάμε. Με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο έτσι είναι. Τώρα, θα σας βγάλουμε και στη συνέχεια, θα κλείσουμε και θα σας ξαναπάρουμε να μας πείτε τι συμβαίνει και στο κόμμα Καρισιανού, το οποίο το ξέρετε καλά. Είδατε μια δημοσκόπηση της Opinion Poll για τους ευρωβουλευτές. Ποιους θεωρούν τους πιο δραστήριους. Ακούστε αποτελέσματα. Μακράν πρώτος στο σύνολο των ψηφοφόρων, όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, είναι ο Γιώργος Αυτιάς με 15,2%. Δεύτερος έρχεται ο Κώστας Αρβανίτης του ΣΥΡΙΖΑ με 9,3%. Τρίτη κυρία Λατινοπούλου με 7,3%. Τέταρτη Ελεονόρα Μελέτη με 5,8%. Και ακολουθεί ο Νικόλας Φαραντούρης με 5,5%. Και ο Σάκης Αρναούτογλου με 4,6%. Ξέρετε τι προσέχω στα στοιχεία αυτά? Ότι η δημοφιλία, ο Αυτιάς είναι πολύ μπροστά, έχει double score σχεδόν. Γιώργος Αυτιάς, πρόσωπο της τηλεόρασης. Κώστας Αρβανίτης, πρόσωπο της τηλεόρασης. Ελεονόρα Μελέτη, πρόσωπο της τηλεόρασης. Σάκης Αρναούτογλου, πρόσωπο της τηλεόρασης. Προηγούνται δηλαδή τα πρόσωπα που είναι πιο πολύ αναγνωρίσιμα από τα άλλα.
1: Μήπως θα έπρεπε να αρχίσετε να το σκέφτεστε κι εσείς, κύριε Παπαγιάννη, έχετε τα ίδια χαρακτηριστικά.
0: Μακριά από μένα.
1: Θα αναλάβω εγώ την καμπάνια.
0: Όχι, όχι, μακριά από μένα.
1: Και for free.
0: Πώς το βλέπετε αυτό, δηλαδή, παίζει ρόλο τελικά η αναγνωρισιμότητα τηλεοπτική στον κόσμο?
1: Να πούμε ένα μπράβο στο Γιώργο τον Αυτιά, γιατί κάθε πρωτιά έχει την αξία της. Ο Αυτιάς έχει ένα πλεονέκτημα, ξέρει να μεταφράζει τις Βρυξέλλες σε καθημερινότητα. Βέβαια, υπάρχουν και κάποιοι που μεταφράζουν τη σιωπή του σε μισό. Εγώ θα κρατήσω ένα 25% που λέει κανένας. Ο κόσμος δεν ξέρει τι κάνουν οι ευρωβουλευτές και συχνά έχει δίκιο. Θα πω ότι δεν αρκεί να εκλέγεσαι στη σύγχρονη πολιτική, πρέπει και να φαίνεσαι. Να παρεμβαίνεις, ναι. Να φαίνεις το ακέλαιο,
0: να πείτε και για ένα ποσοστό 27,4% που λέει δεν γνωρίζω, δεν απαντώ επίσης.
1: Ακριβώς. Πρέπει να επισημάνουμε ότι άλλο δημοφιλία και άλλο δραστηριότητα και αποτέλεσμα. Ο καλός ευρωβουλευτής πρέπει να έχει και τα τρία. Σας λέω ένα παράδειγμα, γιατί το γνωρίζω και προσωπικά. Ο Βαγγέλης ο Μημαράκης κάνει δουλειά ουσίας. Κάνει δουλειά σε αυτό που λέμε διαδρόμους. Είναι αδελφικός φίλος με το Μάτσο.
0: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα μας τα πείτε αμέσως μετά.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
5: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
6: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610 τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο

0: Καραθανάσης, περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις@καραθανασης.gr.
1: Αντένα 105,3.
2: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.

0: Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της, προειδοποίησε την Ταϊβάν ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφοντας από το Πεκίνο. Οι πωλήσεις όπλων από τις ΗΠΑ στην Ταϊβάν αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας, δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Νήσου. Τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης και αμερικανικές εγγυήσεις ζητάει από τις ΗΠΑ η Βηρυτός. Περισσότερα στο real.gr. Τους άξονες για τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι μειώσεις φόρων και οι αυξήσεις αποδοχών είναι η μόνη λύση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που ροκανίζει το εισόδημα. Διαρροή χημικής ουσίας σε εγκαταστάσεις εταιρείας στην Ιρεμβέργη της Γερμανίας είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός εργαζομένου. Διακομίστηκαν 30 άτομα σε νοσοκομείο.
0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματος μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
3: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
2: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
3: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
2: Τηλέφωνο 2610-640-657.
3: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
2: Στάνταρ καθαρά.
4: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Περιόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
7: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Κυριακή 17 Μαΐου, στις 6 και 4 το απόγευμα, στο κινηματοθέατρο Πάνθεον. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο ταμείο του θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα. Μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνο μας ακούτε και στο εξωτερικό. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Κυρία Κατερίνα Βουτσά απέναντί μου σε ρυθμίση του ήχου. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη απαντάει ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας μηνύματα. Και η κυρία Χρύσα Κλητσιώτη την ακούσατε και θα την ακούτε στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Email επικοινωνίας studio@realfm.gr.

0: 10 η ώρα ο τελικός στην ΕΡΤ της Eurovision με τον Ακύλα και την Αντιγόνη. Να είναι οι ελπίδες μας για λογαριασμό της χώρας, της Ελλάδας και της Κύπρου για μια διάκριση. Τα στοιχήματα δείχνουν ότι ο Ακύλας κινείται από την τρίτη ως την πέμπτη θέση. Άρα έχουμε πιθανότητες διάκρισης. Μακάρι να κάνει την έκπληξη της τελευταίας στιγμής και να το σηκώσει. Φέρτο! Νικόλας, Νίκος Καραχάλιος, τηλεφωνική γραμμή για την συνέχεια της συζήτησης. Κύριε Καραχάλιο, έχουμε σε κρεμότητα το νέο κόμμα Καρισιανού. Ξέρετε, έχετε συνεργαστεί με την κυρία Καρισιανού, γνωρίζετε πρόσωπα και πράγματα, λέει ότι θα το ανακοινώσει την 21η Μαΐου. Πείτε μας μερικά παρασκήνια και θέματα τα οποία δεν είναι ευρέως γνωστά.
1: Κύριε Παπαγιάννη, πρώτον, για άλλη μια φορά η κυρία Καρισιανού αναγγέλει την ίδρυση ενός κόμματος παύλα κινήματος. Το έχει κάνει πάρα πολλές φορές, επομένως πρέπει να κρατάνε μικρό καλάθι αν τελικά θα το κάνει.
0: Έδωσε και ημερομηνία, 21η Μαΐου.
1: Αυτές οι ημερομηνίες μου θυμίζουν σαν τα προγνωστικά των φίλων μου στο καφενείο που πέφτουν μέσα και πίνω τσάμπα εσπρεσάκια όλο το χρόνο.
0: Ναι.
1: Αλλά τέλος πάντων. Γιατί γελάω. Γιατί ξέρω ότι όλος ο κομματικός ιστορικά μηχανισμός στη Θεσσαλονίκη είναι έτοιμος να την καταγγείλει.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Γιατί αυτό που ξέρει να κάνει πολύ καλά ο Real FM, ο Γιάννης ο Παπαγιάννης και τα στελέχη, δηλαδή να επικοινωνεί και όχι μόνο να επικοινωνεί προς τον κόσμο, αλλά να υπάρχει και σωστή εσωτερική επικοινωνία, κυρία Καρισιανού δεν ξέρει να το κάνει. Τα κόμματα φτιάχνονται από ομάδες ανθρώπων.
0: Ναι, εγώ είδα όμως μια δημοσκόπηση της interview συγκεκριμένα πριν από μερικές μέρες, την οποία την καταγράφει, αν και ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως το κόμμα, στο 8,7%. Δεν είναι αμεληταίο, είναι μεγάλο ποσοστό.
1: Το θέμα είναι πόσο ποσοστό της δίνανε πριν μερικούς μήνες.
0: Καλά, δηλαδή εσείς είχατε πιστέψει ότι θα πάρει 35-40%?
1: Ναι, εγώ δεν το είχα
0: πιστέψει. Από την εμπειρία σας βλέπατε κάτι τέτοιο?
1: Το είχε πιστέψει η κυρία Καρισιανού και αυτό δείχνει την απόσταση που τη χωρίζει από την πολιτική.
0: Όχι, αλλά μπορεί να καταγράψει ένα ποσοστό 7, 8, 10, ενδεχομένως 12%. Δεν ξέρω τι ποσοστό θα καταγράψει τελικά. Δηλαδή να παίξει ρυθμιστικό ρόλο.
1: Αυτό δεν το αρνούμε. Θεωρώ ότι θα είναι πρόβλημα να είναι η Καρισιανού στο τραπέζι των πολιτικών αρχηγών το βράδυ αυτό που συζητούσαμε πριν, δηλαδή το βράδυ που θα αρχίσουν οι διαβουλεύσεις για το ποιος μπορεί να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί η κυρία Καρισιανού μπορεί να πει όχι στο Μητσοτάκη,
0: mm-hmm.
1: και λέω μπορεί, γιατί το Μητσοτάκη, να ξέρετε, είναι το μόνο που δεν αναφέρει αρνητικά στις δηλώσεις. Το όνομα δεν το λέει,
0: mm-hmm.
1: αλλά μπορεί να προτείνει την Ακυλίνα από τη Συρία, τη μοναχή. Επομένως, μπορούμε να δούμε πρόσωπα έκπληξη. Το σίγουρο είναι ότι ένας συνάδελφός σας, έμπειρος, σοβαρός.
0: Ο Θανάσης Αυγερινός.
1: Ο Θανάσης Αυγερινός φέρεται αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, ανακοίνωσε. Δεν φέρεται, το ανακοίνωσε ο ίδιος.
1: Το ανακοίνωσε ο ίδιος. Άρα, ο Θανάσης Αυγερινός έχει ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα. Το μέσο με το οποίο συνεργάζεται η χώρα από την οποία βγαίνει, να μην το κρύβουμε, είναι η Ρωσία. Είναι ο ανταποκριτής ενός μεγάλου καναλιού.
0: Είναι ο ανταποκριτής του Όπεν στη Μόσχα, ο οποίος ταυτίζεται με την κυρία Καρισιανού και ανακοίνωσε χθες, για να εξηγήσουμε στον κόσμο, ότι θα συνεργαστεί μαζί της. Τώρα, τι ρόλο θα αναλάβει, του εκπροσώπου τύπου ή κάποιον άλλον ρόλο που δεν διευκρινίζει, δεν τον ξέρουμε ακόμα.
1: Το θέμα δεν είναι τι θα κάνει ο κύριος Αυγερινός, αλλά ότι ο κύριος Αυγερινός με τον ισχυρό συμβολισμό θα υπερκαλύψει την κυρία Καρισιανού ως προς το ρόλο του κόμματος. Και από εκεί που μπορεί να ήταν ένα κόμμα διαμαρτυρίας, έστω και για τα ΤΕΜΠΗ μέσα χωρίς να το θέλουν οι γονείς, να γίνει ένα κόμμα Πούτιν στην Ελλάδα. Το λέω σκληρά, σε μια εποχή γεωπολιτικών ανακατατάξεων και σκληρών αντιπαραθέσεων μεταξύ των υπερδυνάμεων και μάλιστα μεταξύ της Ρωσίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να έχουμε πλέον ένα δεξιό κόμμα Πούτιν.
0: Ναι.
1: Έχουμε ένα κόμμα που έχει παραδοσιακά σχέσεις με τη Ρωσία.
0: Αυτό όλο πιστεύετε, μια τελευταία ερώτηση, ότι θα επηρεάσει κόμματα τα οποία κινούνται στο ευρύτερο δεξιό φάσμα της πολιτικής κακέρας, όπως είναι για παράδειγμα η Ελληνική Λύση του κ. Βελόπουλου ή η Φωνή Λογικής της κ. Λατινοπούλου ή η Νίκη του κ. Νατσιού? Πώς το βλέπετε όλο αυτό?
1: Νομίζω ότι σε ένα βαθμό ναι, γιατί ένα κομμάτι των ψηφοφόρων, των δυνητικών ψηφοφόρων της κ. Καρισιανού, μιλάει με το ίδιο κοινό. Έχει και ένα δικό της κοινό που αφορά πιο νέους ανθρώπους και μία σειρά γυναικών, κυρίως 30 με 45, σας τα λέω και βάσει των μετρήσεων που έχουμε κάνει, που ταυτίζονται με το ρόλο της μάνας,
0: mm-hmm.
1: όχι της πολιτικού.
0: Mm-hmm.
1: Μένει να αποδειχθεί αν αυτό θα υπάρξει και στην πραγματικότητα. Εγώ προς το παρόν βλέπω μόνο διασπάσεις. Και το μόνο που προσθέτει αυτή τη στιγμή είναι το πρόσωπο του κ. Αυγερινού, που όμως δείχνει μια πολύ σκληρή ξένη επιρροή.
0: Μία πρόβλεψη. Πολύ λίγο, δεν έχουμε χρόνο. Σε πολύ λίγο χρόνο να απαντήσετε δηλαδή. Επειδή ξέρω ότι γνωρίζετε προσωπικά και έχετε επικοινωνία με τον Αντώνη Σαμαρά. Η εκτίμησή σας, η πρόβλεψή σας είναι ότι θα ανακοινώσει τελικά τη δημιουργία νέου κόμματος ή όχι?
1: Δεν είμαι εξουδοτημένος να κάνω.
0: Γι' αυτό ζήτησα εκτίμηση.
1: Εσωτερική ενημέρωση και σας ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Όμως, βλέπω μία σειρά συνεργατών του να είναι πολύ πιο δραστήριοι τον τελευταίο καιρό. Κάνω και εγώ το ρητικό μου ρεπορτάζ, στο πούμε, ξέρω ότι μιλάνε με πρωτοκλασσάτα στελέχη και της πολιτικής και της αυτοδιοίκησης σε όλη τη χώρα και πιστεύω ότι ναι, τελικά. Μέχρι τώρα σας έλεγα ότι ήθελα να το κάνει. Τώρα σας λέω ότι ναι, πιστεύω ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα το κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Θα
0: καλημέρα πάει. Κύριε Καραγάλιο. Σας ευχαριστούμε καλά. Και για τα σχόλια και για τις πληροφορίες. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα σας.
0: Και αυτό φοβερό τραγούδι. Ιστορικό τραγούδι που εκπροσώπησε την Ελλάδα και είχε πάει πάρα πολύ καλά. Χωρίς λεφτά, χωρίς μεγάλο promotion, χωρίς δημόσιες σχέσεις. Τάνια Τσανακλείδου. Πότε ήταν, 77, 78, 79, κάπου εκεί. 78 μου λέει η Κατερίνα Ιβουτσά. Μπράβο, Κατερίνα.

0: και ευρηματική έτσι σύλληψη του τραγουδιού. Charlie Chaplin. Είχε ντυθεί, αν θυμάστε, Charlie Chaplin, Σαρλό, η Τάνια Τσανακλείδου, και είχε κερδίσει πολύ θετικά σχόλια, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν μπορούσε τότε να στηρίξει σε επίπεδο δημοσίων σχέσεων και οικονομικής στήριξης τα τραγούδια εκείνη την περίοδο. Λοιπόν, Γιώργος Αυτιάς, όπως κάθε Σάββατο τέτοια ώρα. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Πρόσεξε τι θα πεις, σε ακούει ο Μητσοτάκης. Είναι καθοδόν προς το συνέδριο.
1: Εύχομαι χρόνια πολλά στην κορούλα σου.
0: Να σε καλά στην Κατερίνα, έχει γενέθλια σήμερα.
1: Και οι δύο σου οι κόρες, ναι.
0: Να σε καλά.
1: Και όλα τα καλά. Εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο. Και από εκεί και πέρα είμαι στη διάθεσή σου. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ελληνικό λαό. Μόνο αυτό, γιατί ό,τι αποτυπώνεται σε δημοσκοπήσεις είναι η δύναμη αυτού του κόσμου.
0: Λοιπόν, όταν ήσουν στην τηλεόραση και όλοι εμείς είχαμε χάσει από το κούρεμα των ομολόγων του δημοσίου τα χρήματά μας, υποστήριζες τότε, γράφει ο κύριος Κωνσταντίνος Κουντούρης, είναι εισαγωγέας εμπορίας και κάνει εμπορία καινούριων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, ότι θα κινήσουμε γη και ουρανό να πάρουν τα χρήματά τους αυτοί που τα κλέψανε. Μετά έβαλαν μπροστά το Συμβούλιο της Επικρατείας οι επόμενες κυβερνήσεις και από μπετόν αρμέ γίναμε χαλίκια. Και με τον νόμο, κύριε Παπαγιάννη και κύριε Αυτιά, δεν πήραμε ποτέ πίσω ούτε ευρώ.
1: Οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν πάρει ομόλογα του δημοσίου εκείνη την εποχή, τους ήρθε ένα κούρεμα. Θα σου πω το εξής: ναυτικοί που είχαν βάλει τα χρήματά τους, Έλληνες που δουλεύανε στη Γερμανία, άνθρωποι που είχαν εμπιστευθεί τότε. Πρόσεξε, τότε, εκείνη την εποχή των μνημονίων του κράτους, οι άνθρωποι αυτοί, Γιάννη, έχασαν το 90%, έχει απόλυτο δίκιο ο άνθρωπος αυτός, τα χρήματά τους.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έγινε ένα φοβερό κούρεμα, διότι ήταν, τάκηγε σαν τα Σπαρτά που καίγονται. Αντιλαμβάνεσαι ότι την άποψη του εξαιρετικού αυτού ανθρώπου, γιατί τα έχει χάσει ο άνθρωπος αυτός.
0: Ναι, με το ονοματεπώνυμό του στέλνει το μήνυμα. Ονομάζεται Κωνσταντίνος Κουντούρης, εισαγωγή και εμπορία καινούριων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Φανατικός ακροατής. Στην Κεσαριανή ο άνθρωπος έχει την επιχείρηση.
1: Έχει απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί έχασαν, όπως και οι άνθρωποι του Ελβετικού, στους οποίους κάτι έρχεται, όπως και πολλοί άνθρωποι που λόγω των μνημονίων χάσανε δώρα, χάσανε χιλιαδιό. Έλα, Γιάννη.
0: Εκλογές πότε, τι συμπέρασμα έβγαλες από την πρώτη μέρα του συνεδρίου? Ο Μητσοτάκης το εννοεί ότι θα πάει στο τέλος τετραετίας ή μπλοφάρει και το σκέφτεται?
1: Ο Πρωθυπουργός πήγε το 27.
0: Ναι, άλλο, δεν προαναγγέλλονται οι προώρες εκλογές, το ξέρεις αυτό.
1: Μπράβο, δεν προαναγγέλλονται.
0: Εσύ πες μου, πότε βλέπεις εκλογές?
1: Εγώ θα σου πω ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Έχω να σου πω ότι χθες με ευχαρίστησε ένα κορυφαίο πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντάς μου, χαιρόμαστε που πήγες σε 40 νομούς της χώρας. Και το απάντησε ως εξής: τώρα στην προεκλογική περίοδο θα κάνω δυο φορές την Ελλάδα πάλι.
0: Μάλιστα.
1: Γύρω.
0: Ανδρουλάκης ή Τσίπρας?
1: Αυτό. Θα σου πω. Χθες ο Πρωθυπουργός είπε: αν χτυπήσει το τηλέφωνο 3 το πρωί και έχουμε μια κρίση, ποιος θα το σηκώσει το τηλέφωνο?
0: Ναι.
1: Σε ποιον θα εμπιστευθεί ο Έλληνας να σηκώσει το τηλέφωνο? Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο αξιότιμος αρχηγός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, έχει τα προβλήματά του το τελευταίο χρονικό διάστημα. Εάν βγει δεύτερος ο Τσίπρας, ο κύριος Ανδρουλάκης δεν μένει δευτερόλεπτο.
0: Θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
1: Θα ναι. Αν ο κύριος Τσίπρας δεν βγει δεύτερος και πάει τρίτος, θα είναι τρομερά δύσκολο, γιατί θα έχει φάει την 8η ήττα από το Μητσοτάκη, θα έχει χάσει και από τον Ανδρουλάκη.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρεις τι,
0: Εσύ τι εκτιμάς, τι προβλέπεις?
1: Θα σου πω. Το Πασόκ δύσκολα να χάσει τη δεύτερη θέση. Γιατί ο κύριος Τσίπρας, ξέρεις, εγώ με τον κύριο Τσίπρα ούτε προσωπικά ούτε πολιτικά έχω κανένα θέμα. Έχω όμως μια αγωνία στα οικονομικά. Ξέρεις τι είναι να δηλώνεις στον Νίκο Χατζηνικολάου? Ήταν εξαιρετική εκείνη η συνέντευξη. Ξέρεις, ο Νίκος έχει έναν τρόπο, ένα σπουδαίο τρόπο. Κανείς μας δεν
0: το βγάζει ειδήσει.
1: Να βγάζει.
0: Αυτό είναι και το νόημα των εκπομπών. Πρέπει να βγάζει κάτι.
1: Ξέρεις τι να κάνεις την πρώτη σου τηλεοπτική συνέντευξη και να λες: έπρεπε να κλείσω τις τράπεζες την επόμενη μέρα.
0: Ναι. Αυτό δεν έπρεπε να το πει ο Τσίπρας.
1: Αυτό
0: το έχει στοιχεί στην αγορά. Ναι. Ήταν λάθος του. Γενικά, κατά τη γνώμη μου, είναι λάθος να αναμοχλεύει συνεχώς θέματα του 2015.
1: Έρχεται και το βίντεο του Sky που λέει ότι ενώ έλεγε go back, φύγε κυρία Μέρκελ, έξω από την Ελλάδα κυρία Μέρκελ, και απ' την άλλη να συζητάς με τον πρεσβευτή της Γερμανίας και ούτου καθεξής, ή χτυπάω τα μπούρλα.
0: Κοίταξε, αυτά είναι λίγο πολύ γνωστά. Σημασία έχει τι λέει ο ίδιος.
1: Είναι
0: λάθος του Τσίπρα ως τακτική να αναμοχλεύει το 15. Πρέπει να το ξεχάσει, να κλείσει την πόρτα, να το αφήσει πίσω του. Αυτή, αν μου ζητούσε τη συμβολή, αυτό θα το έλεγα.
1: Μπράβο. Όταν εγώ ζήτησα μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα, σηκωθήκανα πάνω 30 στην Οικονομική Επιτροπή και μου λένε, έχετε πληρώσει έστω και ένα ευρώ από το μνημόνιο Τσίπρα? Πόκαλο.
0: Ναι.
1: Τώρα, Γιάννη, υπάρχει ένα θέμα μεγάλο και σε συγχαίρω. Ένα πρωί ο Νίκος Χατζηνικολάου, και θα το πω δημόσια αυτό, ανέφερε το άρθρο 42 παράγραφος 7, που σημαίνει ότι όποια χώρα απειλείται από άλλη, τότε οι υπόλοιπες χώρες να συνδράμουν.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν το συμπεριέλαβα σε ερώτηση στον Κορμπίλιους, που είναι ο αρμόδιος επίτροπος, και μου λέει δώσ' μου και το απόσπασμα της συνέντευξης της ομιλίας Χατζηνικολάου. Το βάλαμε και δες τώρα, τον Ιούνιο, στη Σύνοδο Κορυφής, αυτό το μικρό κομματάκι ηχητικό από το Real FM και τον συγχαίρω δημόσια έρχεται.
0: Μάλιστα.
1: Στη Σύνοδο Κορυφής, Γιάννη.
0: Πότε θα σου απαντήσει ο επίτροπος?
1: Ο επίτροπος απάντησε.
0: Απάντησε. Μάλιστα.
1: Και να, που έρχεται στη Σύνοδο Κορυφής με εισηγητή ποιον? Τον Πρωθυπουργό. Πες μου λοιπόν τώρα, όλα αυτά τα θέματα πόση κινητικότητα έχουν? Επίσης έθεσα ένα θέμα τεράστιο και κλείνω την πολυλογία μου. Να μην πάρει ούτε ένα κονδύλιο η Τουρκία όσο απειλεί την Ελλάδα. Γιάννη, στην Τουρκία εγώ δεν μπορώ να πατήσω το πόδι.
0: Ναι, αυτό είναι θέμα συνόδου κορυφής. Μπορεί όμως να θέσουμε βέτο και εμείς και η Κύπρος. Να είστε λοιπόν καλά, Γιώργο, την καλημέρα μας.
1: Γιάννη, χρόνια πολλά.
0: Πας για συνέδριο, τώρα.
1: Θα σου πω κάτι. Μ' αγκαλιάζουν όλοι, μάθαν όλοι για τη δημοσκόπηση. Τους λέω, είναι δικιά σας η δημοσκόπηση. Και Γιάννη μου, δεν είναι δικό μου το αποτέλεσμα. Είναι της αγάπης του κόσμου και την πίεση που ασκώ απάνω.
0: Την καλημέρα μας, Γιώργο.
1: Και ευχαριστώ τον κύριο Καραχάλιο.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα, Γιώργο.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα. Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαυση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
6: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
7: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
6: Οπτικά Ιατρού.
7: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
6: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
7: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 2693-0-246-90.
7: Οπτικά Ιατρού.
6: Ό,τι εμπιστεύεστε.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
9: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. We could be. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
10: 1974. Το μεράκι και η παράδοση γίνονται καρπός δημιουργίας. Το Εντελβάι συνεχίζει, ανθίζοντας σε όλη την Ελλάδα.
11: Βιομηχανία παγωτού. Αχαϊκό Εντελβάις. Παγωτό, τούρτες, γόντολες και η μεγαλύτερη ποικιλία σε παγωτίνια σε όλη την Ελλάδα. Όλα φτιαγμένα με φρέσκο γάλα τοπικών παραγωγών. Αχαϊκό Εντελβάις. Μια πατραϊκή επιχείρηση. Ανθίζει και εξαπλώνεται σε όλη την Ελλάδα.
10: Αχαϊκό Εντελβάις.
11: Γεύσης, απόλαυσης.
12: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ στον Αντένα, στους 105,3, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Καδραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.

0: σήμερα το βράδυ. Eurovision από το κρατικό κανάλι. Καλημέρα στο φίλο τον Αλέξανδρο Τσολάκο. Βλέπω ότι ο Αυτιάς ο Γιώργος έχει δυνατό fan club. Δεν πήρε 305.000 σταυρού στοιχεία. Διονύσης Καριάνης. Καλημέρα, χρόνια πολλά κύριε Παπαγιάννη. Μπράβο στον Αυτιά για τη δραστηριότητά του στην Ευρωβουλή. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Κώστα τον Τζιαλίκη. Καλημέρα στον κύριο Κουντούρη που γράφει ότι δεν απάντησε στην ερώτηση. Καλημέρα στον Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Αυτοί που πήραν δάνειο, Γιάννη Ελβετικό Φράγκο, πήραν δάνειο ή έπαιξαν χρηματιστήριο για να εξηγήσει στον κόσμο πόσα χρήματα χρειάζεται κάποιος για να φτιάξει ένα κόμμα και να κατέβει στις εκλογές. Καλημέρα και στον αγαπητό κύριο Παυλίδη. Ο φίλος, η φίλη κυρία Βασιλική Στεριοπούλου στέλνει την καλημέρα της. Να είστε καλά κυρία Στεριοπούλου, ευχαριστούμε για τις ευχές. Καλημέρα στον αγαπητό Βασίλη. Να σε καλά, Βασίλη. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη Σιδηρόπουλο που δεν πρόλαβα να διαβάσω το μήνυμά του και είναι σοβαρό μήνυμα. Έχει ένα προβληματισμό που νομίζω ότι πρέπει να αναδειχθεί. Για την ιδιότητα του δημοσιογράφου και του πολιτικού και το ασυμβίβαστο. Επ' αυτού βέβαια απαντάει ο κώδικας δεοντολογίας της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών. Αλλά ο καθένας μπορεί να το βλέπει με το δικό του πρίσμα και με το δικό του μάτι. Θέλω οπότε φέρτο. Φέρτο. Φέρτο. Να πω την καλημέρα μου στον κύριο Ευρυπίδη. Να είσαι καλά αγαπητέ Ευρυπίδη. Και στο Θανάση που ζητά να μην ξεχάσουμε τους φοιτητές στοιχείο που τους έκοψαν 11 δρομολόγια τον Νοέμβριο προς το Πανεπιστήμιο και δεν μιλάνε υπεύθυνοι. Βοηθήστε κύριε Παπαγιάννη τους φοιτητές, μόνο εσείς μπορείτε να το κάνετε. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό μου φίλο το Βασίλη το Τζόγκα που στέλνει θερμούς χαιρετισμούς από την Αδελαίδα Αυστραλίας. Εδώ εμείς σταθερά Γιάννη στη συχνότητα του Real FM μαθαίνουμε τα νέα. Συμφωνούμε ή διαφωνούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει ακούμε και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα γίνουν καλύτερα, γιατί όπως φαίνεται η ελπίδα μας έχει μείνει. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Βασίλη τον Κοντόπουλο από τα Μέγαρα. Καλημέρα, Βασίλη. Να είσαι πάντα καλά. Φιλιά σε όλα τα παιδιά εκεί. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Φώτη από τις Σέρες. Που διαμαρτύρεται γιατί πλέον βλέπει στη Νέα Δημοκρατία μόνο Πασόκους και όχι γνήσιους νεοδημοκράτες. Λοιπόν, καλημέρα και στο Λευτέρη και στον άλλο Λευτέρη, το Λευτέρη του Δουλειεράκη την καλημέρα μας. Και κλείνω μια τελευταία καλημέρα στο φίλο μου, τον Πέτρο τον Καλκατζάκο, τον πρόεδρο του Σκοπευτικού Άθλος. Καλημέρα Πέτρο, να είσαι πάντα καλά αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, παραχωρούμε σκυτάλι στη Ρίτσα Μπιζόγλη και τον Νίκο Ρογκάκο και λίγο πριν στην Χρύσα... Στη Ρίτσα Μπιζόγλη και τον Νίκο Ρογκάκο και λίγο πριν στη Χρύσα Κλησιώτη για, για το Δελτίο Ειδήσεων στις 10. Εμείς θα ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο, φίλες και φίλοι. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο και προσοχή στον δρόμο.
1: Real FM.
2: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
3: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Εννιακόσια χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
5: Χαχαχα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
7: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
8: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
9: Κονιτσιουά.
5: Πόσο ήσυχοι είστε ότι κανείς και τίποτα δεν θα σας ενοχλήσει όταν κατεβάζετε ρολά?
9: Μαντζαβίνος. Ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Τώρα μπορείτε να είστε σίγουροι, γιατί τα προϊόντα μας σας προσφέρονται με 10 χρόνια εγγύηση στους εισαγόμενους μηχανισμούς ρολών.
5: Άμεση εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές με πώληση χονδρική λιανική και αξιόπιστη τοποθέτηση και επισκευή από το εξειδικευμένο συνεργείο μας.
9: Μαντζαβίνος. Τριών Ναυάρχων 18 Πάτρα. Τηλέφωνα 2616 008 100, κινητό 6944 544 406.
10: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.
11: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
12: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
11: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
12: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφουλιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
13: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
1: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Νιγηριανές δυνάμεις, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Επιστρέφοντας από το Πεκίνο στην Ουάσιγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι εντάξει αν η Τεχεράνη αναστείλει το πυρηνικό της πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση. Αναφορικά με την Ταϊβάν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ την προειδοποίησε να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της, προσθέτοντας ότι ακόμη δεν έχει πάρει κάποια απόφαση σχετικά με την πώληση όπλων. Η Ταϊβάν είναι ευγνώμων για τη μακρά υποστήριξη του Προέδρου των ΗΠΑ για την ειρήνη και τη σταθερότητα στο στενό της Ταϊβάν, δήλωσε η εκπρόσωπος του ηγέτη της νήσου. Στο μέτωπο του Λιβάνου, τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης και αμερικανικές εγγυήσεις ζητά από τις Ηνωμένες Πολιτείες η Βηρυτός. Με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών, διεθνών προσωπικότητων και με επίκεντρο την εξειδίκευση των προγραμματικών αξώνων για την Ελλάδα του 2030, συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Στην ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τους άξονες για τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας. Τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι μειώσεις φόρων και οι αυξήσεις αποδοχών είναι η μόνη λύση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που ροκανίζει το εισόδημα. Περισσότερα στο enikos.gr. Την Κίνα επισκέπτεται στις 19 και 20 Μαΐου ο Ρώσος πρόεδρος, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο. Διαρροή χημικής ουσίας σε εγκαταστάσεις εταιρείας στην Ιρενβέργη της Γερμανίας είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός εργαζομένου και τη διακομιδή 30 άλλων σε νοσοκομείο. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων των 300.000 επιταγών του κοινωνικού τουρισμού. Όσοι αποκλείστηκαν έχουν δικαίωμα να καταθέσουν ένσταση από τις 11 το πρωί έως τα μεσάνυχτα της Δευτέρας.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Με 99-75 ο Παναθηναϊκός κέρδισε τη Μύκονο στον πρώτο αγώνα για τα προημιτελικά της Basket League. Επόμενο παιχνίδι αύριο στη Μύκονο με την πρόκριση. Στα ημιτελικά να κρίνεται στις 2 νίκες. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2. Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Υπογράφει 4 και Αγία Σοφίας. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας Πάτρα.
2: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό πρωινό, εδώ είμαστε στο Real FM, η Ρίτσα Μπιζόγλη.
0: Και ο Νίκος Ρογκάκος.
1: Θα παραμείνουμε στις 12 και...
0: Τι ακούμε, Μιχάλη Ρακιτζή, σ' αγαπώ. Η συμμετοχή στη Eurovision που πραγματικά έτσι δεν πέρασε και καλά ο Μιχάλης Ρακιτζής. Είπαμε να το θυμηθούμε, ήταν πολύ πιο μπροστά από την εποχή
1: και
0: του.
1: Και αξιοπρεπής, πολύ αξιοπρεπής καλλιτέχνης.
0: Ναι, ναι, και ήταν πολύ πιο μπροστά από την εποχή του. Μετά κάποιοι άλλοι που ήρθαν βγήκαν και πρώτοι, αλλά τέλος πάντων.
1: Εντάξει,
0: είπαμε να το θυμηθούμε το Μιχάλη Ρακιτζή.
1: Η κριτική επιτροπή κάνει.
0: Ναι, ναι,
1: ό,τι νομίζει.
0: Είμαστε όλοι κριτική επιτροπή. Εμείς έχουμε κρίση όλοι για όλα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, μαζί μας εδώ στον ήχο είναι η Μαρία Ψάλτη, στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Αν καλέσετε στο 211-200-8200, θα ακούσετε την Ειρήνη Κούρτη. Η δημοσιογραφική παραγωγή, τα κλειδιά της εκπομπής είναι στη Δήμητρα Πανανού. Μπορείτε να στείλετε και mail στο studio@realfm.gr.
1: Λοιπόν, μην τα ξεκινήσουμε. Πάμε. Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας. Είναι τώρα.
0: Εντάξει.
1: Στα φόρτε του.
0: Στα φόρτε του. Δεύτερη μέρα είναι σήμερα. Έχει αρκετές ομιλίες. Νομίζω μιλάνε οι αντιπρόεδροι. Μιλάει ο κύριος Πιερακάκης. Μιλάει ο κύριος Δένδιας. Mm-hmm. Έχει αρκετές ομιλίες σήμερα να ακούσουμε.
1: Πρωτοκλασάτη δηλαδή.
0: Πρωτοκλασάτη.
1: Και ποιο είναι το δίλημα, Ρίτσα? Είναι Μητσοτάκης ή Χάος ή Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Τσίπρας ή...
0: Τέθηκε πάρα πολύ διαφορετικά, αλλά χτυπάει το τηλέφωνο, λέει ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, χτυπάει το τηλέφωνο στις 3 η ώρα τα ξημερώματα στο Μαξίμου.
1: Ναι.
0: Και ποιος θα το σηκώσει?
1: Ποιος θα το σηκώσει?
0: Σε έναν κόσμο γεμάτο
1: για πολιτική. Στις 3 ώρα τη νύχτα.
0: Ναι, χτυπάει, ναι, το τριψήφιο.
1: Ότι έχουμε πρόβλημα δηλαδή.
0: Έχουμε πρόβλημα.
1: Υπάρχει πρόβλημα στη χώρα.
0: Problem.
1: Και ποιος θα είναι?
0: Ναι. Ποιος θα το σηκώσει, λέει, σε έναν κόσμο γεμάτο γεωπολιτικές κρίσεις και αστάθεια?
1: Ναι.
0: Για, θα το σηκώσει, λέει, ξέρω εγώ, ο Ανδρουλάκης, θα το σηκώσει ο Τσίπρας, θα το σηκώσει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή αυτό είναι το Μητσοτάκη ή Χάος?
1: Όχι, σου επιλέξει ο ελληνικός λαός του σηκώσει, βασικά,
0: λέει,
1: κατά βάση.
0: Πώς αντιδράσει, δηλαδή σου λέω ότι αν ήταν ένας οποιοσδήποτε άλλος είναι επικίνδυνο.
1: Αλλά όπως το θέτουμε όμως τώρα είναι το χάος.
0: Αυτό λέμε, Μητσοτάκης ή Χάος.
1: Όχι, λέει, Μητσοτάκης ή Χάος.
0: Ναι. Με άλλο τρόπο αυτό είναι όμως.
1: Ναι, ακριβώς για μας, έτσι
0: ναι,
1: πάει.
0: Με ένα άλλο τρόπο είναι.
1: Τέλος πάντων, ό,τι κρίνει ο ελληνικός λαός.
0: Λέει, δεν ζητάω λευκή επιταγή. Έκανε ένα άνοιγμα στους δυσαρεστημένους. Είπε ότι εντάξει, θυμήθηκε όλη την πορεία της Νέας Δημοκρατίας μέχρι σήμερα. Είπε ότι ό,τι λέμε το κάνουμε.
1: Τον φίλησε η Ντόρα Μπακογιάννη. Μπήκε μέσα η Ντόρα. Μια χαρά.
0: Εκλογές του 2027.
1: Δεν είδα όμως πρώην πρωθυπουργούς, δεν είδα.
0: Περίμενε, εκλογές του 2027.
1: Εδώ το ξέρουμε.
0: Όχι, επειδή είναι αυτά τα σενάρια για
1: το
0: Οκτωβρίου. Ναι.
1: Καλά, και αν το κάνει Οκτώβριο, δεν θα το πει από τώρα.
0: Ναι, αλλά είπε.
1: Για 27.
0: Ναι, δεν είδες πρώην πρωθυπουργού.
1: Είναι συνεπής αυτά. Άκου, εγώ πιστεύω ότι το έχω ξαναπεί. Ο Μητσοτάκης θα πάει Μάρτιο-Απρίλιο.
0: Το έχει ξαναπεί. Επιμένει κιόλα.
1: Είναι συνεπής αυτό. Αλλά αυτό το οποίο. Γιατί δεν ήταν οι πρώην πρωθυπουργοί? Καλέστηκαν, δεν καλέστηκαν.
0: Δεν είπαμε ότι καλέστηκε ο Κώστας Καραμαλής και δεν ήθελε.
1: Γιατί
0: να
1: δεν
0: πάει.
1: Γιατί δεν πήγε όμως.
0: Δεν ξέρω, δεν ήθελε να πάει.
1: Ναι. Στο βίντεο που έπαιξαν εκεί υπήρχαν απουσίες από το βίντεο. Είδαμε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή,
0: ναι,
1: τον Εθνάρχη.
0: Και κανέναν άλλον.
1: Ναι. Γιατί δεν.
0: Γιατί έπρεπε να του βάλει όλοι, να βάλει και το Σαμαρά μετά.
1: Πρώτα απ' όλα τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Πρέπει να βάλει.
0: Ναι.
1: Το Σαμαρά. Τον Καραμαλή να του βάλει.
0: Ναι,
1: όχι.
0: Επειδή έχει διαγραφή, λέω. Ο κύριο Σαμαρά δεν έφυγε με τι καλύτερε συνθήκε από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ο κύριο Δημητριάδη. Ναι. Και πρέπει να σου πω ότι όχι μόνο πήγε, αλλά χειροκροτήθηκε ο κύριος Δημητριάδης μπαίνοντας, που μπήκε και πολύ ήρεμα, δηλαδή δεν μπήκε.
0: Τι να κάνει, να μπει,
1: μπήκε από το πλάι, πώς να σου το πω, ρε παιδί μου, μπήκε ήσυχα. Όμως τον είδαν κάποιοι, λέει, χειροκρότησαν τον κύριο Δημητριάδη.
0: Καλά κάνανε και το χειροκροτήσανε.
1: Mm-hmm. Καλά, δεν λέμε εμείς καλά κακά, κόμμα του είναι. Όποιον θέλει να χειροκροτούν οι άνθρωποι.
0: Όπως το βλέπουν, αλλά τι να σου πω τώρα. Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα.
1: Άρα, Μάρτιο του 27. Εγώ ή οι υπόλοιποι, είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, εγώ ή. Και σας αφήστε το τηλέφωνο.
1: Ναι, αφήστε πίσω τα άλλα και προχωράμε ενότητα. Ενότητα για τους βουλευτές.
0: Η ερώτηση κλειδί, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα.
1: Καλά, μέσα στις 3 τα ξημερώματα να το σηκώσει ο κλητήρας μέσα. Κάποιος άνθρωπος που θα είναι, κάποιος αστυνομικός.
0: Το τριψήφιο, λέμε Νίκο, το τριψήφιο.
1: Το τριψήφιο σπίτι θα το σηκώσει. Το τριψήφιο χτυπάει και στο σπίτι.
0: Ναι, δεν περνάει όποιος περνάει απ' έξω και το σηκώνει το τριψήφιο.
1: Μέσα δεν είναι το βράδυ κάποιος, ρε παιδί μου, δεν φυλάει κάποιος. Κάποιος είναι μέσα στο
0: τριψήφιο.
1: Θα σηκώσει, ναι, δεν είναι αυτή τη στιγμή ο κύριος Πρωθυπουργός, πάρτε σε λίγο.
0: Δεν μπορώ να σας εξυπηρετήσω.
1: Δεν είναι τηλεφωνητής.
0: Ρε, άσε μας.
1: Δεύτερο θέμα, ο κύριος Τσίπρας, τι γίνεται τώρα, πάμε για Μάη τέλος.
0: Ναι, με 21 είναι η κυρία Καριστιανού, 26 φαίνεται ότι έχει κυκλώσει στο ημερολόγιο ο κύριος Τσίπρας. Μέσα στο Μάη όλα, Νικό.
1: Να ανακοινώσει το κόμμα του.
0: Ναι.
1: Το όνομα αυτού Ποιο είναι.
0: Δεν ξέρω, το κατάλαβα.
1: Εγώ γίνομαι νουνός, άμα θέλετε.
0: Ναι,
1: ο νουνός, ο νουνός. Θυμάσαι που το λέγαμε. Εγώ γίνομαι νουνός.
0: Ναι, εντάξει.
1: Άμα πάω εγώ να πω ένα ακόμα.
0: Δεν ξέρω ποιο. Έχει εναλλακτικές πολλές για τον τίτλο. Δεν ξέρω ποιο θα διαλέξει τώρα.
1: Ιθάκη, όχι.
0: Δεν νομίζω ότι θα είναι Ιθάκη. Έχει εναλλακτικές, φαντάζομαι.
1: Πώς το λέγαμε το άλλο. Κάπως το όνομα δεν θυμηθώ, τέλος πάντων. Το ξαναρχόμαστε τίποτα.
0: Ναι, το ξαναρχόμαστε δεν μου κάνει. Το ξανά, ξέρεις, δεν ακούγεται καλά σε ένα κόμμα.
1: Ως τίτλος. Βγάλε το ξανά εσύ. Βάλε το δεύτερο συνθετικό.
0: Βάλε, ερχόμαστε.
1: Ερχόμαστε. Της κυρίας Καριστιανού πώς θα είναι.
0: Ούτε δεν και το αυτό ξέρουμε. Το ξέρω. Νομίζω μπορεί να είναι ελπίδα. Αλλά ούτε και αυτό το ξέρουμε. Ελπίδα. Εντάξει, λίγες μέρες έχουν μείνει.
1: Ναι.
0: Δεν είναι και πάρα πολλές. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, όλες οι παρουσιάσεις θα είναι μέσα στο Μάιο.
1: Θα προσθέσουν τα κόμματα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί φοβόμαστε για εκλογές τον Οκτώβριο. Σου λέει κάτσε να ξεκινήσουμε να ετοιμαζόμαστε.
0: Έτσι κι αλλιώς πρέπει να ετοιμαστούν.
1: Και έχουν αργήσει, όχι έτσι κι αλλιώς.
0: Είμαστε πολύ αργά. Είναι λιγότερο από ένα χρόνο μέχρι τις τότε εκλογές. Αν το καλό σενάριο επιβεβαιωθεί και γίνουν τότε, πάλι λιγότερο από χρόνο.
1: Ο κύριος Πλακιάς,
0: ναι,
1: κατά της κυρίας Καριστιανού, τον άκουσα.
0: Ναι, γιατί δήλωσε.
1: Τολμά αυτή, λέει, που δημιούργησε την αθώωση του Καραμανλή.
0: Για παράσταση.
1: Αν αυτό δεν είναι υποκρισία, τότε τι είναι.
0: Αφορά την παρουσία, ναι, της για την περίπτωση του κύριου Καραμανλή. Mm-hmm. Ότι τα στοιχεία που είχε παρουσιάσει τότε δεν ήταν
1: επαρκή
0: για να μην είναι για πλημέλημα, αλλά ναι, για κακούργημα.
1: Ναι. Λοιπόν, και είμαστε στο πλευρό του Ακύλα. Όλοι σήμερα είναι ο μεγάλος τελικός. Πάει το παιδί μας να το πάρει και να γυρίσει.
0: Μακάρι, μακάρι. Και της Κύπρου, μην την ξεχνάς και την Κύπρου.
1: Για τη Γόνη. Είδα μια Λαμπορκίνη, κάτι είχε το κορίτσι αυτό. Μια Μαζεράτη.
0: Πού την είχε?
1: Μια Μαζεράτη. Φωτογραφήθηκε στη Μαζεράτη, της μπροστά είχε φωτογραφηθεί.
0: Α, η δικιά της είναι?
1: Η δικιά της.
0: Τι λες?
1: Αμέ.
0: Τι, μίλα μου, μίλα μου.
1: Βέβαια.
0: Έχει Μαζεράτη.
1: Αμέ. Μαζεράτη και μια χαρά και ωραία κοπέλα, έτσι
0: κούκλα,
1: να το πούμε εδώ.
0: Κούκλα, κούκλα και πολύ ωραία σκηνική παρουσία.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ η Αυστραλή που μου είπατε χθες.
0: Στο είπα, είδες το
1: είπα. Είδα το βίντεο.
0: Στο είπα.
1: Ναι, ναι, από την παρουσίαση στους ημιτελικούς. Πάρα πολύ ωραία κοπέλα και ωραίο τραγούδι, ωραία φωνή.
0: Ωραία φωνή, δυνατότητες, σκηνική παρουσία και έχει και μια μεγάλη πορεία στη χώρα της. Πολύ μεγάλη πορεία.
1: Ναι, Βιέννη λοιπόν σήμερα περιμένουμε όλοι. Έκτος θα είναι ο Ακύλας, έκτος νομίζω.
0: Έκτος είναι ο Ακύλας.
1: Εμφανίζεται.
0: Ναι.
1: Η Αντιγόνη Μπάξτον ετοιμάζεται κι αυτή να βγει.
0: Ναι, και η Αντιγόνη. Ναι.
1: Και μια χαρά. Και το τραγούδι, πώς λέγεται το τραγούδι, Ζαλά.
0: Τζάλα,
1: τζάλα. Τζάλα.
0: Ναι, τζάλα. Τζάλα. Τζάλα.
1: 21η νομίζω θα βγει η κοπέλα.
0: Καλή θέση είναι. Όσο πιο αργά, τόσο καλύτερα, λένε. Ναι.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Γιατί?
0: Υπάρχουν,
1: είναι πιο κοντά στο.
0: Ναι, ναι. Και είναι, υπάρχουν και τα στατιστικά. Υπάρχουν κάποιες θέσεις οι οποίες δεν είναι καλές.
1: Στο televoting, λέει, αλλάζουν, λέει, πράγματα.
0: Να
1: από αυτόν τον διαγωνισμό. Μπορούν να ψηφίζουν πλέον από τη στιγμή που ξεκινά το διαγωνιστικό μέρος ο κόσμος.
0: Α, όχι
1: και όχι
0: τέλος.
1: Που έλεγαν ναι, ανοίγουν οι γραμμές, κλείνουν οι γραμμές.
0: Έχει να πέσει, θα ψηφίσω 100 φορές.
1: Δεν χρειάζεται δηλαδή να περιμένουμε μέχρι την ολοκλήρωση,
0: ναι,
1: της,
0: ναι,
1: βραδιάς που,
0: ναι,
1: λέει τώρα ανοίγουμε. Εμείς δεν θα ωραία να παρουσιάσουμε και εμείς μια βραδιά Eurovision.
0: Δεν είναι και πολύ εύκολο.
1: Δεν είναι, να διαβάσουμε. Δεν είναι.
0: Και όχι, δεν είναι θέμα διαβάσματος, είναι ότι μιλάς 7 γλώσσες. Έτσι, βγαίνει
1: 7,
0: και
1: 7 γλώσσες. Έχουμε
0: να
1: και
0: μιλάς.
1: Να μεταφραστεί σε γλώσσες που δεν ξέρουμε. Ουκρανικά δεν ξέρω, θα μου πεις. Αυτή.
0: Βέβαια, πρέπει να καλωσορίσεις.
1: Είπε η συνάδελφος εκεί.
0: Πρέπει να καλωσορίσεις τον κόσμο σε 7 γλώσσες.
1: Είναι English.
0: Είναι English.
1: Πρόσεξε, στο καλωσόρισμα θα μάθουμε δύο πράγματα.
0: Απ' έξω.
1: Αλλά μετά δεν θα συνομιλώ κιόλας με τον Βόσνιο. Δεν ξέρω. Τι να κάνω τώρα. Να πούμε λοιπόν για τους δικούς μας ότι μπορούμε να ψηφίσουμε τηλεφωνικά, μέσω SMS, αλλά και με την πλατφόρμα esc.vote. Έως 10 είναι οι ψήφοι, επειδή λες να ψηφίζεις συνέχεια. Κάθε χρήση έχει δυνατότητα έως 10 ψήφων.
0: Εντάξει.
1: Χωρίς όμως να μπορεί να ψηφίσει τη χώρα του.
0: Καλά, τη χώρα μας δεν την ψηφίσουμε, αλλά έχω επιλέξει εγώ χώρα.
1: Και εγώ έχω επιλέξει.
0: Δεν είναι.
1: Χθες που έβλεπα τα βίντεο αυτά των ημιτελικών.
0: Σου είπα να κάτσεις να τα δεις.
1: Έχω επιλέξει.
0: Για να έχεις και κάποια.
1: 10 η ώρα το βράδυ λοιπόν.
0: Ναι.
1: Ξεκινά. Στην ΕΡ θα είναι ο Γιώργος ο Καπουτζίδης, εξαιρετικός στην παρουσίαση. Και η Μαρία Ικοζάκου, εξαιρετική επίσης.
0: Πολλά χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά, την ξέρουν οι άνθρωποι. Είναι...
1: ναι, ναι, είναι πολύ ωραία.
0: Είναι πολύ ψηλά στα στοιχήματα και παντού η συμμετοχή της Φιλανδίας.
1: Mm-hmm.
0: Εμένα δεν μου αρέσει, αλλά εντάξει,
1: εντάξει
0: Φιλανδία είναι. Νομίζω ότι όλες οι εντυπώσεις της κλέβει η κοπέλα με το βιολί. Βγαίνει στη σκηνή με το βιολί, η οποία είναι μια καλονή,
1: ναι, ναι, ναι,
0: υπέρτατη.
1: Πολύ, πολύ ωραία.
0: Υπέρτατη
1: πολύ ωραία
0: καλονή και παίζει βιολί. Αυτή η κοπέλα κλέβει τις εντυπώσεις. Είναι πολύ ψηλά η συμμετοχή της Φιλανδίας. Πολύ ψηλά.
1: Μάλιστα. Και αφού λοιπόν είπαμε τα πολιτικά μας, γιατί είμαστε πολιτικά βάζω για την Eurovision,
0: ναι,
1: πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι γίνεται με τους Metallica. 90.000 τελικά ήταν, sold out.
0: Τώρα,
1: 13 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι,
1: όχι, παιδί μου, τα πόνερα τώρα τη μεγάλη αυτή τη στιγμή.
0: Αν πα ή πα ή δεν πα. Πε στο σπίτι, σαν κλειτσιότη που πήγε. Εμείς,
1: πήγε ο Γιώργο.
0: Ο Τζεβελεκίδη.
1: Ο Τζεβελεκίδη.
0: Και η Χρύσα πήγε.
1: Και δεν μα το είπε, το κράταγε μυστικό.
0: Και η Χρύσα πήγε. Αυτή, άμα θε να του το πει.
1: Και η Χρύσα.
0: Κλειτσιότη, δικιά
1: μου. Πήγε κλειτσιότη. Ή δεν το λέει κλειτσιότη που πήγε.
0: Το έχει πει.
1: Δεν το έχω ακούσει.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, η Ταϊβάν κατά τα άλλα, ο Τραμπ με την Ταϊβάν εκεί τα έχουν καλά. Ναι, τι γίνεται, ναι. Όχι ανεξαρτησία Ταϊβάν, αλλά ο Κινέζος του είπε όμως ο Κινέζος πρόεδρος.
1: Του
0: λέει, εδώ ψυχραιμία λίγο, ε. Εδώ τη δίνει όπλα, αλλά είμαστε κι εμείς από την άλλη πλευρά.
1: Εντάξει, καλά.
0: Μην τρελαίνεστε κιόλας.
1: Ας λύσει ο πρόεδρος Τραμπ αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και μετά ανοίγεται κι αλλού.
0: Καλά, αυτό είναι χρόνια αυτή η συμμαχία.
1: Ναι, ναι, απλά.
0: Αλλά
1: δεν
0: και
1: το
0: ο Κινέζος λέει: αδέρφια μου, κι εμείς εδώ είμαστε.
1: Αδέρφια μου, αλείτε σπουλιά.
0: Ναι. Ψυχραιμία. Αδέρφια, θα σου πω και τα κοσμικά. Έρχεται η πριγκίπισσα Άννα. Η αδερφή του Καρόλου.
1: Α,
0: τη Ελισάβετ, η κόρη.
1: Ναι,
0: η πρωταξαδέρφη.
1: Η κορούλα. Η πρωταξαδέρφη του.
0: Έλα, ναι. Την ξέρει.
1: Την ξέρω, την ξέρω.
0: Η πριγκίπισσα Άννα έρχεται, θα πάει στο προεδρικό, θα πάει για τη μάχη τη Κρήτη.
1: Κορούλα, λέει το μεταξύ. Η γυναίκα είναι μεγάλη σε ηλικία, θέλω να πω.
0: Ναι, είναι 75, πόσο είναι.
1: Και παραπάνω.
0: Θα πάει για τη μάχη τη Κρήτη και θα έρθει στην Ελλάδα. Είναι πολύ ήσυχη φυσιογνωμία. Ήσυχη δεν ήταν στα νιάτα τη. Είχαμε περιπέτειε.
1: Όσο μεγαλώνει, αλλάζει.
0: Ναι.
1: Αλλάζει αυτό.
0: Αλλά είναι κυρία τη, υποχρεώσει τη κτλ. Μια χαρά.
1: Θα δυσκολευόταν να κάνει τι υποχρεώσει τη, Νίκο.
0: Είναι όσο μεγαλώνει.
1: Δεν είναι οι υποχρεώσει, δεν είναι δύσκολε.
0: Πρέπει να είσαι εκεί όμω. Πάνω κατά πάνω στι υποχρεώσει. Μετά τον Τραμπ έχουμε τον Πούτιν, 19-20. Πότε πάει, 17, Τετάρτη.
1: Τετάρτη.
0: Τετάρτη. Τρίτη Τετάρτη, 19-20. Πάει στην Κίνα ο Πούτιν.
1: Τρίτη Τετάρτη.
0: Είναι σύμμαχη η Κίνα με τη Ρωσία. Πάει να του πει ο Σι του Πούτιν τι είπε με τον Τραμπ.
1: Ναι, να
0: δεν μπορεί να μην το πούν.
1: Καλά, θα τα έχουν πει στο τηλέφωνο. Δεν χρειάζεται να προθούν από κοντά για να τα πούνε αυτά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ναι, αλλά από κοντά αλλιώ τώρα.
1: Ναι, ναι. Εντάξει,
0: ναι. Αλλιώ είναι. Ντρόουν, τεχνικό πρόβλημα λέει. Τον ντρόουν που βρήκαμε στη Λευκάδα.
1: Αυτό που ψάχνουμε να βρούμε τη Ουκρανία.
0: Ναι, είπε η ΕΕΠ και το Υπουργείο Άμυνα ότι είχε τεχνικό πρόβλημα πλοήγηση. Δεν αποκλείεται, πλοήγηση. Δηλαδή χάθηκε με λίγα λόγια.
1: Ναι, μην έπεφτε σε κανένα πλοίο επάνω όμως μετά τα τόσα κιλά που είχε πάνω του.
0: Αλλά
1: ακριτικά.
0: Τεχνικά προβλήματα είχε. Πάντα είπα, είναι μέσα στο παιχνίδι.
1: Δεν με ενδιαφέρει, μην χτυπήσει κανένα πλοίο με νοιάζει εμένα και έχουμε δράματα.
0: Μέσα στη σπηλιά, Ιζα, πήγε.
1: Τι είναι.
0: Είδες. Είπαν τέλος πάντων ότι υπάρχει πρόβλημα πλοηγήσεως. Και ότι περιμένει εξηγήσει ο κύριος Νέντια.
1: Αυτές τις εξηγήσεις περιμένουμε. Το ότι αν υπήρχε πρόβλημα προλογήσεως ή δεν υπήρχε πρόβλημα προλογήσεως είναι το τελευταίο πράγμα.
0: Μα γι' αυτό ήρθε. Γιατί είχε πρόβλημα προλογήσεως. Δεν τα έρχονταν προς τα δω.
1: Ναι, μην έπεφτε που σου λέω. Έχει και καράβια που πηγαίνω έρχονται
0: εκεί. Αν έπεφτε, ρε παιδί μου, τώρα πάνω.
1: Γι' αυτό λέω. Πάνω κατά πάνω που λες και εσύ. Άστα.
0: Πάμε στον καιρό. Άστατος. Αλλού θα βρέχει, αλλού θα.
1: Στα δύο χωρισμένη η χώρα. Αλλά σποβροχές. Έχει αρκετή σκόνη. Δεν θα μας αφήσει φέτος η σκόνη. Αλήθεια αυτό.
0: Αλλού παπάς, αλλού ταράζα.
1: Δεν είναι κακή η θερμοκρασία. Έχουμε επιστρέψει νομίζω για τα καλά. Μπήκαμε μάλλον για τα καλά σε καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Δηλαδή είναι αρκετή ζέστη. Θα έχει αρκετή ζέστη.
0: Χτύπησε ο συνάδελφος, ο κύριος Νιφλής, γνωστός για το τρόλ με είπε χθες. Του ανταποδίδω το χαρακτηρισμό.
1: Τι θέλει ο κύριος Νιφλής.
0: Όχι, λέει ότι είμαι ειδικός, λέει στο βασιλικό ρεπορτάζ. Ειδικός,
1: ναι. ειδικός, αλήθεια είναι.
0: Καλημέρα, Εμμανουήλ. Καλό συνάδελφο και καλό παιδί ο Μάνος.
1: Καλό παιδί. Και καλό Πάσχα.
0: Με τον Μπάμπι εδώ, τα λένε με τον Μπάμπι κάθε μέρα. Μια χαρά. Πάντως έχει πώς το λένε, πολύ ψηλό κριτήριο. Ο Μάνος και ο Μπάμπης, βέβαια. Είναι δύο άνθρωποι πολύ έξυπνοι.
1: Επειδή σε εκτιμούν, γιατί
0: όχι,
1: το λες.
0: Όχι, δεν με εκτιμούν. Α, δεν σου είπα ότι με τρώνε χθες. Έλεγε ότι με τρώνε του σταθμού.
1: Επίτες και ξεσαστείευε το Μάνος. Είναι φορά τα τζις, δεν
0: ψηλή,
1: είναι.
0: Έχουν πολύ. Είναι έξυπνοι άνθρωποι. Και ο Μάνος και ο Μπάμπης. Θα το πω έτσι απλά. Έξυπνοι άνθρωποι.
1: Α, το πες το έτσι απλά.
0: Αλλά πάνω απ' όλα καλά παιδιά.
1: Μην να μας κάσει σήμερα. Βρε τι θες ρε Μάνο.
0: Τον είπα για να με τρολάρει. Γι' αυτό τα λέω. Τα καλά λόγια να μην αρχίσει.
1: Τα φτάνει, φτάνει.
0: Λέει ο Αταμάν. Ο Αταμάν ξέρεις ποιος είναι. Είναι ο προπονητής μας.
1: Εσένα περίμενα.
0: Και τι είπε ο κύριος Αταμάν. Θα φύγω λέει από τον Παναθηναϊκό. Όταν λέει θα σταματήσει να με εμπιστεύεται ο πρόεδρος. Το ξέρουμε, φεύγει. Άμα δεν σε εμπιστεύεται ο πρόεδρος, φεύγει.
1: Έτσι συμβαίνει.
0: Επειδή λέγανε να φύγει και αυτό και
1: επειδή δεν περνάει καλά το τελευταίο καιρό, γι' αυτό το λέω άνθρωπο.
0: Ναι, αλλά το αυτονόητο μας είπε και ο κύριος Αταμάν.
1: Σου λέει ότι εγώ θα μείνω. Αφού με θέλει ο πρόεδρος, θα μείνω. Μου βγάζετε την πίστη. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Ναι, εντάξει. Θα φύγω λέει όταν δεν με θέλει. Το ξέρουμε. Με το ζόρι θα μείνει εσύ.
1: Ακριβώς.
0: Πιστεύω να σε δω σε κανένα μπαρ με. Σε κανένα εστιατόριο να σε δω.
1: Τι?
0: Μιλάω, ε.
1: Μιλάς,
0: δεν πιστεύω να σε δω να γαυγίζεις και να έχεις μαχαίρι στο χέρι σε κανένα εστιατόριο. Λέγανε ότι η Britney Spears, ναι, την είδαν, λέει, σε εστιατόριο να σηκώνεται να γαυγίζει και να έχει και ένα μαχαίρι στο χέρι. Το διέψευσε ο εκπρόσωπός της. Αλλά λέει ότι γάβγιζε μέσα σε εστιατόριο.
1: Καλά, έχει χρόνια.
0: Κοίτα μου, με πάρουν τηλέφωνο στο τριψήφιο και με. Και μου πούνε, εσύ με την κυρία Ρίτσα, πού είσαστε.
1: Στο τριψήφιο
0: δεν
1: είσαι,
0: δεν μαζέψεις, γαβγίζει.
1: Πάρτε από την αρχή. Στο τριψήφιο είσαι και δεν σε πάρουν.
0: Τριψήφιο εννοώ. Θέλω να πω για ώρα ανάγκη αυτό, λέω τριψήφιο.
1: Κάτι χτυπά, έτσι.
0: Δεν με πέραμε στο τριψήφιο.
1: Να έρθω να κάτσω εγώ να είμαι στο τριψήφιο.
0: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, για έκτακτες περιπτώσεις.
1: Όχι, δεν έχει πάρει τέτοιο
0: σκηνικό. Με πάρουν και μου πούνε, γιατί γαβγίζει η κυρία Μπιζόγλου στο εστιατόριο.
1: Απέχω πάρα πολύ από την Britney Spears. Τα λεφτά την καριέρα τη.
0: Έχει
1: και προβλήματα, έτσι κι αλλιώς.
0: Δεν ήταν πολύ, κάτι είδανε, είχε
1: δεν
0: θολώσει.
1: Είναι πολύ, δεν είναι πολύ.
0: Να το διέψευσε ο εκπρόσωπός της, της κοπέλας, λέει δεν ισχύει αυτό.
1: Α, τι θα έλεγε ο εκπρόσωπος, ναι, αλήθεια είναι, γάβγιζε.
0: Ναι, άμα την είδε ο κόσμος όμως. Καλά και να γάβγιζε, καλά, άμα της ήρθε, άμα το νιώθεις.
1: Νίκο, σε παρακαλώ.
0: Γελάει και η Μαρία.
1: Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ.
0: Μόνο να είμαι μπροστά κι εγώ να είμαι εκεί, να μπορεί να γελάσω κι εγώ. Σας έχω η δυσάρα, Έχω η δυσάρα.
1: Ναι,
0: πρώτα απ' όλα να πούμε, ήταν εδώ συνάδελφος ο Δημήτρης.
1: Ο Σταυρακάκης.
0: Είχαν τον δω καιρό τον Δημήτρη. Μια χαρά τον βλέπω. Μια χαρά ο Δημήτρης.
1: Φίλος μας.
0: Φίλος μας. Έχουμε μια νέα μέθοδο, σου έχω η δυσάρα. Για να βγάζουμε δόντια νέα, λέει. Βρίσκουν.
1: Τι λες, Νίκο μου, σε παρακαλώ, αλήθεια. Γιατί μου πεθαίνει σε μια απόγνωση.
0: Μην έχεις απόγνωση.
1: Τι
0: γιατί
1: είναι, δε, πες μου, βρε,
0: όσο μεγαλώνουμε, τα χρειαζόμαστε.
1: Τι είναι,
0: υπάρχει, λέει. Τέλος πάντων, τα κύτταρα, κάτι γίνεται. Όταν ξαναβγαίνουν δόντια, ενώ βγαίνουν μόνο δύο φορές τα δόντια. Έτσι ξέρουμε εμείς. Όταν είμαστε μικροί, πέφτει το ένα, τότε βγαίνει το άλλο.
1: Ναι,
0: τα άλλα που θα πέφτουν δεν ξαναβγαίνουν.
1: Ναι,
0: η μασέλα θα βάλει, η βιδωτά ή κάτι θα βάλει.
1: Τώρα, λέει, Νίκο,
0: υπάρχει, λέει, μια νέα μεθοδολογία. Το διάβαζα, δεν το λέω, δεν είμαι γιατρός επιστήμονας.
1: Η οποία τι κάνει, Νίκο?
0: Ότι αναγεννά τα δόντια με φυσικό τρόπο.
1: Βγάζεις δόντια δηλαδή και στα 50, λένε, στα 60, στα 70.
0: Εγώ έχω βγάλει δόντια, θα σας δαγκώσω όλους, θα βγάζω από μόνος μου.
1: Έρχομαι, θα σε πιάσω το λαιμό, για λοιπόν, προχώρα.
0: Λέει, τα δόντια που έχουν αναπτυχθεί στο εργαστήριο,
1: ναι,
0: θα αναγεννηθούν με φυσικό τρόπο και θα ενσωματωθούν στη γνάθο. Δηλαδή, θα βγάζουμε δόντια στο εργαστήριο και θα στα βάζουν μετά, ρε παιδί μου.
1: Α, ναι, πες το μου αυτό. Εντάξει,
0: ναι, αλλά
1: αυτό
0: όμως το ακριβώς όπως τα φυσικά δόντια. Δεν θα είναι δηλαδή κατασκευασμένα. Θα είναι σαν φυσικό το δόντι.
1: Μάλιστα, ναι, εντάξει, αλλά θα, ναι, δεν θα βγάζεις εσύ, θα στα φοράνε,
0: ναι,
1: να το,
0: ναι,
1: πω έτσι.
0: Θα είναι ισχυρότερα μεγαλύτερης διάρκειας και απαλλαγμένα από κινδύνους απόρριψης. Δηλαδή θα παίρνει από σένα DNA, θα σου φτιάχνει στο εργαστήριο το δόντι από το δικό σου, ώστε να είναι ανταπνα. Γιατί πολλές φορές τα απορρίπτουν από τα εμφυτεύματα.
1: Τα εμφυτεύματα δεν είναι πάντα άδικα.
0: Οπότε θα είναι μια χαρά.
1: Σε οποιαδήποτε μορφή, γιατί δεν είναι εμφυτεύματα μόνο στα δόντια.
0: Θα είναι, λέει, ανθεκτική και βιολογικά συμβατή λύση. Ωραίο αυτό. Όχι σαν το Δράκουλα, δεν θα βγαίνει το δόντι. Κατάλαβε. Ναι. Ωραίο, τέλος πάντων. Ωραίο είναι.
1: Καλό είναι. Οτιδήποτε
0: ένα μήπο ότι είναι επιστημονική
1: ανακάλυψη. Οτιδήποτε γίνεται στην επιστήμη είναι αλήθεια.
0: Βέβαια. Λοιπόν, και κατά τα λοιπά. Καλά, έχω και άλλες ειδήσεις, βέβαια. Α, τον Κλονόπουλο θα τον πάρουμε για την Eurovision. Μετά,
1: Μετά θα τον πάρουμε. Μετά. Έχετε... Ευχαριστούμε για τα μηνύματα που έχετε στείλει. Έτσι, καταρχάς να πούμε.
0: Ευχαριστούμε
1: αυτό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ο Κώστας λέει: πω, πω, ρακιτζή σαν τον Κρανίκα μοιάζει. Εδώ έχει πολλά μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στο Φόρτσα Παοκάρα. Καλημέρα στον αγαπητό. Επίσης στην Κατερίνα την Κάβουρα, την Κατερινούλα μας.
0: Ο διάβαστο, το διάβαστο του Φόρτσα Παοκάρα. Διάβαστο. Τι έγινε, ρε Ρογκάκο, λέει, δεν είσαι στο συνέδριο της Δημοκρατίας, εννοεί.
1: Εντάξει.
0: Τζάμπα, τόσο γλύψιμο, αν δίνουν πόρτα και στα δικά μας τα παιδιά.
1: Καλά,
0: μα είναι καλό να μου δίνουν πόρτα. Αυτό σημαίνει ότι κάτι κάνεις λάθος, Φόρτσα Παοκάρα. Άμα δεν είμαι. Λοιπόν, και μια τελευταία είδηση για τον ύπνο. Το λέω για τις κυρίες περισσότερο. Ποιες ώρες είναι αντιγυραντικές? Είναι όχι κάτω από 6 ώρες, αλλά και όχι πάνω από 8 ώρες.
1: Το ξέρουμε, ρε Νίκο.
0: 6,4 έως 7,8.
1: Θα βάζω το ξυπνητήρι.
0: Λέω, ρε παιδί μου, μέχρι 8 ώρες.
1: Ναι, εντάξει, το ξέρουμε ότι έτσι κι αλλιώς πάνω από 6 ώρες πρέπει να κοιμάται κανείς για να έχει δέρμα.
0: Γι' αυτό είμαι φράπα εγώ.
1: Εσύ κοιμάσαι 12, γι' αυτό.
0: Παραπάνω όμως, θα γεράσω.
1: Δεν το υπολογίζει ο επιστήμονας. Δεν υπολογίζει ότι κοιμάται κάποιος 12 ώρες. Δεν το έχει στο μυαλό του. Σου λέει μέχρι 8, είναι 9. Εσύ κοιμάσαι 12, οπότε δεν έχει.
0: Γερνάς, λέει, πάνω από τις 8.
1: Δεν υπολογίζει κανείς τις 12, δεν ξέρει τι γίνεται. Κατάλαβες, μην το σκέφτεσαι.

0: τον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
2: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Moxie Rooftop Bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για

0: Μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης.
1: Επιχείρηση που διεξήχθη από Αμερικανικές και Νιγηριανές δυνάμεις, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αμερικανικές εγγυήσεις και τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης ζητά από τις ΗΠΑ Συμβηρητός. Περισσότερα στο real.gr. Με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών και διεθνών προσωπικότητων, συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Τους άξονες για τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εναρκτήρια ομιλία του. Τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι μειώσεις φόρων και οι αυξήσεις αποδοχών είναι η μόνη λύση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που ροκανίζει το εισόδημα. Επίσκεψη στην Κίνα θα πραγματοποιήσει στις 19 και 20 Μαΐου ο Ρώσος Πρόεδρος, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.
2: Αντένα.
3: Τι αλλοκαθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
4: Α! Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται! Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα!
4: Και τέρμα η σπατάλη!
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασης.
7: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
8: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
7: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
8: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
7: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
8: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
7: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
8: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
9: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
10: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
12: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε! Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
13: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
12: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Ξέχαστη τώρα.
1: Και αγαπημένη, συμμετοχή του 1974, είπαμε.
0: Και φωνή, ρε παιδιά. Τώρα η φωνάρα η γυναίκα. Λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ήταν μέσα στις 12 μαζί σας. Η Ρίτσα Μπιζόγλου στο μικρόφωνο.
1: Και ο Νίκος Τροκάκοστάλο. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά, θα τα διαβάσουμε στη συνέχεια.
0: Βέβαια. Και συνεχίστε να μας στέλνετε πρώτα απ' όλα πόσες ώρες κοιμόμαστε, πόσες ώρες κοιμάστε εσείς. Και πού πάτε βόλτα, βέβαια. Είναι ωραία ημέρα. Δεν έχει λίγο συννεφιά, αλλά είναι ωραία.
1: Όχι, ωραία μέρα ήταν.
0: Να μας πει ο κόσμος πού πάει, να ξέρουμε και μην ζηλέψουμε.
1: Ας το ξεχνάμε τους ανθρώπους να πάνε, Νίκο.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, γιατί να πάνε οι άνθρωποι. Και εμείς να πάμε. Μπορούμε. Να πάμε και εμείς.
1: Καλημέρα στον Γιώργο που λέει για το συνέδριο και για τον κύριο Πιερακάκη. Απλά με ξεπερνάει ότι θεωρείται κορυφαίος, ας πούμε. Καταλάβες, ο κύριος Πιερακάκης. Αυτό λέει.
0: Είναι εξαιρετικός.
1: Ο Τσιαλίκης λέει, ο Κώστας Τσιαλίκης λέει και ότι παίρνουν 3 ώρα τηλέφωνο ανάγωγοι. Μόνο το σκύλο θα βρουν.
0: Σωστό.
1: Για το τηλέφωνο. Από το Σουλάρι Αρκαδία ο Γιάννης.
0: Την Κάβουρα, την είπε στην Κατερίνα.
1: Βέβαια. Γεια σου Γιαννάκη. Γεια σου Γιάννη από το Σουλάρι Αρκαδία.
0: Τον Παράσχο. Καλό Σαββατοκύριακο στην παρέα μας, λέει ο Παράσχος.
1: Όχι, δεν το είδα.
0: Γεια σου, ρε Παράσχο. Θα σε πάρω για τα μπέλια, είπα. Θα τον πάρω να μου πει. Δύο συμβουλές.
1: Ο Νικόλαος που έχει στείλει, ο καθηγητής φυσικής, στο δίλημα Μητσοτάκης ή χάος, η απάντηση είναι απλή. Ο Μητσοτάκης είναι το χάος για το 80% των Ελλήνων που δεν βγάζουν το μήνα, λέει. Και το όνομα του κόμματος επίσης.
0: Ποιο θα είναι?
1: Αγία Καποδιστριανού.
0: Τι είναι?
1: Λέει ο Κώστας. Δεν ξέρω γιατί το έχει στείλει, κάτι.
0: Ο Γιώργος, το τι θεωρείται, λέει ο Πιερακάκης, λέει, δεν ξεπερνάει.
1: Αυτό που είπα για τον Γιώργο. Πήγαινε στις 14 τώρα, λέει, προς την Ειρήνη.
0: Ο Γιάννης, ο Άρης. Mm. Να, ο Άρης, καλημέρα, λέει, τον χειροκρότησα τον Δημητριάδη, γιατί τους έχει όλους, λέει, σε κασέτες. Μα είμαστε, γεια, καλημέρα. Στο δίλημα λέει Μητσοτάκης ή χάος. Η απάντηση λέει πολύ. Το είπες και αυτό.
1: Ναι, Νίκο. 10 και 4 και πάνω πήγαινε. Ανέβανε. Εσύ μου είπες ανεβαίνω.
0: Μα ανέβασε από κάτω. Ειρήνη, καλημέρα.
1: Μπράβο,
0: πηξίδα το όνομα του κυρίου Τσίπρα. Πηξίδα λέει θα είναι.
1: Ωραία.
0: Το θυμάστε, λέει. Καλημέρα, γεια σου, Άιριν. Το χάος λέει θα συγκάλυπτε τόσα σκάνδαλα. Χάος δαγκωτό. Λέει ο Γιώργος. Και ο Γιώργος Βογιατζής, καλημέρα Νίκο και ωραία μας Ρίτσα.
1: Από την Καλαμαριά.
0: Βλέπεις την Αντιγόνη, βλέπεις και το σκουφάκι και αναρωτιέμαι, λέει, πού πάμε. Α, καλά, Καλαμαριά, καλημέρα. Ο Παράσχος, τσάλα λέγαμε τα άγουρα αμύγδαλα νωρίς την άνοιξη και τρώγαμε τις χούφτες. Άπλυτα όπως ήταν.
1: Α, ναι, ο Παράσχος, τσάλα. Το θυμάμαι, τσάλα. Ήταν μαλακά, καλά το θυμάμαι. Ναι.
0: Τα φρέσκα,
1: ναι,
0: τα φρέσκα.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα από τη μακρινή Αυστραλία, λέει ο Τίο. Αν και συνήθως υποστηρίζω οτιδήποτε ελληνικό βρίσκεται στην θέση διαγωνισμού, την αμαρτία μου θα την πω. Δεν μου αρέσει ο Ακύλας, λέει. Από την άλλη πλευρά όμως η Δέλτα θα σαρώσει. Η Βέρα λέει προτείνω το συνέδριο της Δημοκρατίας να γυριστεί, λέει, σε σειρά με αυτά τελείω επεισόδια. Α, καλό, καλό.
1: Γεια σου, Βέρα. Και ο Δημήτρης λέει έφυγε από το κόμμα του Τσίπρα γιατί διαφωνούσε, άρα και οι άλλοι διαφωνούσαν μαζί του. Τώρα σύσσωμος ο ΣΥΡΙΖΑ περιμένει το κόμμα Τσίπρα για να ενταχθεί σε αυτό. Πού διαφωνούσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ανυπομονεί να γίνει ξανά αντιπρόεδρος στο νέο κόμμα με τον αρχηγό που διαφωνεί.
0: Ο Γιάννης ο Καράμπελας, ναι. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο, λέει έχει επιλογές. Για Μητσοτάκη λέει πατήστε ένα. Για Ανδρουλάκη πατήστε δύο.
1: Σοβαρά τώρα. Αυτό έχει γράψει. Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι ο Μάιος είναι ο μήνας ενάντια στον καρκίνο του δέρματος. Ο καρκίνος του δέρματος είναι η πιο συχνή μορφή καρκίνου, αλλά και από τις πιο άσημες όταν διαγνωστεί έγκαιρα. Ο Μάιος είναι μήνας πρόληψης και η Ελληνική Δερματολογική και Αυροδυσιολογική Εταιρεία διοργανώνει δωρεάν εξετάσεις σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα, λοιπόν, Σάββατο 16 Μαΐου, από τις 10 το πρωί, έχει ήδη ξεκινήσει, έως τις 4 το απόγευμα, επισκεφτείτε το κινητό εξεταστικό κέντρο στην πλατεία Συντάγματος και εξεταστείτε δωρεάν από δερματολόγους. Γιατί να νοιάζομαι για το δέρμα μου σημαίνει να εξετάζομαι. Περισσότερα στο νοιάζομαι, εξετάζομαι, μία λέξη.gr.

0: T-Next is now και η Dam Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στα πάνελ του συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτικοί, ακαδημαϊκοί αλλά και στελέχη της αγοράς. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζωνος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα για τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demografico.gr. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον Υφυπουργό.
1: Με τον κύριο Μπούγα.

0: πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
1: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια, λίγο πριν την πλατεία

0: γίνεται περιπέτεια με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
1: Πόσο ήσυχοι είστε ότι κανείς και τίποτα δεν θα σας ενοχλήσει όταν κατεβάζετε ρολά?
2: Μαντζαβίνος. Ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Τώρα μπορείτε να είστε σίγουροι, γιατί τα προϊόντα μας σας προσφέρονται με 10 χρόνια εγγύηση στους εισαγόμενους μηχανισμούς ρολών.
1: Άμεση εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές με πώληση χονδρική λιανική και αξιόπιστη τοποθέτηση και επισκευή από το εξειδικευμένο συνεργείο μας.
2: Μαντζαβίνος. Τριώνα Βάρχων 18, Πάτρα. Τηλέφωνα 2616. 008 100, κινητό 6944 544 406.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις,
1: τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
6: Αντένα 105,3.

0: Υπουργό Δικαιοσύνης. Γεια σας, κύριε Υπουργέ.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και όσα είπε χθες ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης, στην τοποθέτησή του. Επί της ουσίας είπε ότι έθεσε, παρουσιάζοντας το θέμα, ότι αν χτυπήσει το τριψήφιο στο Μέγαρο Μαξίμου, ποιος θέλουμε να το σηκώσει, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης ή χάος δηλαδή.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι το ερώτημα το οποίο απασχολεί κάθε Έλληνα. Αν συμβεί μια κρίσιμη για τη χώρα και το έθνος στιγμή, ποιος θα βρίσκεται στην ηγεσία της χώρας για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Αυτό νομίζω ότι είναι μια διαχρονική ερώτηση που οφείλει ο πολίτης να την λάβει υπόψη προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα της ψήφου.
2: Δεν είναι όμως λίγο εκβιαστικό αυτό, κύριε Υπουργέ? Δηλαδή, να λες τώρα Μητσοτάκης δεν υπάρχει άλλος. Δηλαδή, κάποιοι μπορεί να το εκλάβουν ως εγωιστικό. Πολύ
1: αυτό. Τα διλήμματα τα οποία αντιμετωπίζουμε σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Έτσι τίθεται τα ζητήματα.
2: Δηλαδή, εκβιαστικά δεν, δηλαδή.
1: Εκβιαστικά είναι μια λέξη που δεν έχουμε. Όταν λέω έτσι τίθεται, εννοώ με αυτήν την απολυτότητα.
2: Θέλω να πω ότι μπορεί να παρεξηγηθεί ο Πρωθυπουργός. Σου λέει δεν υπάρχει άλλος. Για κάτσε, ποιος είσαι εσύ, ας πούμε.
1: Αυτό θα το απαντήσει ο πολίτης.
2: Αυτό λέω, ότι ο πολίτης θα το απαντήσει.
1: Μα ακριβώς έτσι τίθεται το ερώτημα. Mm-hmm. Θα είμαι ο Πρωθυπουργός στην κρίσιμη ώρα για να απαντήσω στο τηλέφωνο και να αποφασίσω για την τύχη του έθνους, ή θα είναι κάποιος άλλος? Και όταν λέμε κάποιος άλλος, δεν μιλάμε αόριστα. Υπάρχουν συγκεκριμένοι πολιτικοί αρχηγοί που μετά τις εκλογές, με την ψήφο του λαού, ο οποίος θα αποφασίσει, θα έχουν ή δεν θα έχουν την ευθύνη διακυβέρνησης. Μεταξύ λοιπόν αυτών πρέπει να συγκρίνουν οι

0: πολίτες. Και ο Μητσοτάκης είπε ότι εγώ, απευθυνόμενος σε ένα κομματικό ακροατήριο και βεβαίως μέσω του συνεδρίου και στους Έλληνες πολίτες, είμαι ο καταλληλότερος. Νομίζω ότι έχει δικαίωμα να το πει και έχει δικαίωμα ο πολίτης να ξέρει για ποιους λόγους η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι ο Πρωθυπουργός είναι ο καταλληλότερος να αντιμετωπίσει ζητήματα τα οποία έχουν εθνική και κρίσιμη σημασία για το μέλλον της χώρας.
1: Είπε ότι η διαβατήριο αξιοπιστίας για το αύριο είναι αυτό το γνωστό σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας. Το είπαμε, το κάναμε. Μα είναι αλήθεια αυτό, ό,τι έχετε πει το έχετε κάνει δηλαδή, γιατί βλέπουμε ότι η καθημερινότητα των πολιτών είναι εξαιρετικά δύσκολη.
0: Να βάλουμε λίγο το πλαίσιο.
1: Ναι.
0: Το πλαίσιο του συνεδρίου είναι, πρώτον, πάμε σε μια αποτίμηση του χρόνου που έχουμε την ευθύνη για τη διακυβέρνηση της χώρας, άρα θέλουμε να κάνουμε την αποτίμησή μας και την κριτική μας ταυτόχρονα. Και ο κ. Ζωσόπουλος και ο Πρωθυπουργός είπαν, αξιοποιήστε το βήμα του συνεδρίου και κάντε κριτική, μιλήστε για όλα. Άρα λοιπόν είναι ένα συνέδριο ανοιχτό στην κριτική. Δεύτερον, είναι ένα συνέδριο λογοδοσίας. Βρισκόμαστε πλέον στο τέλος της δεύτερης κυβερνητικής περίοδου, άρα θα πρέπει να κάνουμε τον απολογισμό μας και να λογοδοτήσουμε στους πολίτες. Άμεση συνέπεια αυτών που σας λέω τώρα είναι το γεγονός ότι πρέπει να κριθούμε σε ό,τι αφορά την συνέπειά μας. Αν αυτά τα οποία υποσχεθήκαμε και δεσμευτήκαμε τα έχουμε κάνει ή όχι. Αυτό λοιπόν είπε ο Πρωθυπουργός. Και μάλιστα συνέκρινε, για να είναι απολύτως αποδεδειγμένο αυτό το οποίο ήθελε να πει, συνέκρινε όσα είχαν καταγραφεί στο πρόγραμμα των εκλογών του 23 με αυτά που σήμερα είναι τα παραδοτέα. Και νομίζω ότι εάν κάποιος αντικειμενικά και καλόπιστα κρίνει, αντιλαμβάνεται πως ό,τι είχαμε δεσμευτεί να κάνουμε το 23 το έχουμε κάνει. Και στη συνέχεια, επειδή δεν είναι απλό συνέδριο απολογισμού, είναι και ένα συνέδριο που θα κάνει και δύο ακόμη πράγματα. Πρώτον, διαγράφει τον οδικό χάρτη, μάλλον περιγράφει τον οδικό χάρτη μέχρι το 2030, έχουμε πει ότι θα είναι ένα ορόσημο, και από εκεί και μετά λέμε και εξηγούμε στους πολίτες πως θέτουμε τα θεμέλια της θεσμικής και της αναπτυξιακής αναδιάρθρωσης της χώρας.
1: Παρ' όλα αυτά, δεν φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις ότι ο κόσμος είναι ικανοποιημένος από αυτά που κάνετε, δηλαδή και από την ακρίβεια και την οικονομία και τη διαφθορά και το θέμα της ασφάλειας. Όλα αυτά τα υπάρχουν μέσα στις δημοσκοπήσεις. Αυτά τα πράγματα έτσι κι αλλιώς δεν ήταν στο πρόγραμμά σας.
2: Και είπε ο Πρωθυπουργός, να προσθέσω εδώ, κύριε Υπουργέ, λέμε στενοχωρεί, λέει, η ακρίβεια με τσαντίζει, με εκνευρίζει αυτό το πράγμα.
1: Και δεν είναι μόνο η ακρίβεια, δηλαδή υπάρχουν κομμάτια διαφθοράς μέσα, επειδή είναι και το αντικείμενό σας. Η διαφθορά στις δημοσκοπήσεις είναι πάρα πολύ ψηλά.
0: Να τα δούμε ένα-ένα. Πρώτον, οι πολίτες θέλουν πάντα την κατάσταση να την βλέπουν ότι βελτιώνεται διαρκώς. Ποτέ κανένας πολίτης δεν είναι ευχαριστημένος με το επίπεδο ασφάλειας, με το επίπεδο δικαιοσύνης και με την οικονομία, όσο καλά και να είναι, όσο καλές και να είναι οι προοπτικές. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε ότι με εκνευρίζει και με στεναχωρεί το γεγονός ότι βλέπω πως η ακρίβεια, που εν πωλής είναι και ένα διεθνές φαινόμενο εξαιτίας των λόγων που ανέφερε στην ομιλία του, δυστυχώς δεν αφήνει να έχουν την επίπτωση τη θετική που αναμέναμε και θέλουμε να έχουν τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση. Σκεφτείτε όμως, και εγώ θέλω να θέσω με αυτό το ερώτημα μια άλλη παράμετρο, εάν δεν ήταν αυτή η κυβέρνηση και δεν είχε λάβει τα συγκεκριμένα μέτρα, δεν θα είχε εξαφανιστεί η ακρίβεια. Αντίθετα, τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο σοβαρά και οδυνηρά για τους πολίτες. Και αν κανείς συγκρίνει, όχι με το μακρινό, με το κοντινό παρελθόν, πώς ήταν τα πράγματα, διαπιστώνει ότι σήμερα, εξαιτίας των μέτρων και αυτής της κυβερνητικής πολιτικής, μπορεί μεν ο ελληνικός λαός να περνάει δύσκολα, όμως υπάρχει προοπτική και αντιμετωπίζουμε δύσκολα, ναι, αλλά αντιμετωπίζουμε την κατάσταση και στην ακρίβεια.
2: Ναι, κύριε Υπουργέ. Αλλά τα 9 στα 10 τηλέφωνα, άμα χτυπήσει το τηλέφωνο στο Μαξίμου, θα είναι για την ακρίβεια. Δεν θα είναι για να πούν στον Πρωθυπουργό τι κάνεις, Κυριάκο, αν είσαι καλά. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Τα 9 στα 10 τηλέφωνα θα είναι για την καθημερινότητά του. Και δεν ξέρω αν μπορεί να απαντήσει ο Πρωθυπουργός ή κάποιος άλλος ενδεχομένως καλύτερα. Καταλαβαίνετε τώρα τι εννοώ.
0: Εμείς απαντάμε. Δηλαδή, θέλω να πω πως η Νέα Δημοκρατία με τα μέτρα που λαμβάνει, η τόνωση του εισοδήματος, η μείωση των φόρων, η έλεγχη που γίνονται στην αγορά, είναι μία απάντηση. Μπορεί να μην είναι ικανοποιητική ή να μην είναι επαρκής. Όμως είναι απάντηση. Και είναι η απάντηση προς την κατεύθυνση που θέλουν οι πολίτες.
1: Και μπροστά είναι και το κομμάτι της διαφθοράς, έτσι δεν είναι? Η διαφθορά είναι πολύ ψηλά στις δημοσκοπήσεις.
0: Θα πάω αμέσως εκεί.
1: Ναι.
0: Υπενθυμίζω για να ολοκληρώσω την απάντησή μου. Οι πολίτες, όταν ερωτώνται πώς αξιολογούν τα μέτρα της κυβέρνησης για την οικονομία, λένε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, χρειάζονται όμως περισσότερα. Και ρωτώ, πώς απαντούν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Με τις δικές σου προτάσεις.
0: Εγώ, μα δεν υπάρχουν προτάσεις.
1: Ακούω κριτική. Και το Πασό έχει καταθέσει για τις τράπεζες, γιατί έχει χίλια πράγματα έχουν καταθέσει ως πρόταση.
0: Οι τράπεζες.
1: Άλλο αν την ενστερνίζεται κάποιος.
0: Είναι ένα μέρος της οικονομίας. Έχει να κάνει με την εξυπηρέτηση των δανείων. Όμως είναι ένα απομακρυσμένο κομμάτι από το ζήτημα της καθημερινότητας και της ακρίβειας.
1: Ναι.
0: Η πρόταση του Πασόκ για τις τράπεζες, που μπορούμε να τη συζητήσουμε, δυστυχώς δεν έχει σημεία τα οποία απαντούν στο ερώτημα πώς θα αντιμετωπίζουμε αύριο την ακρίβεια. Όπως επίσης, η πρόταση για τις εργασιακές σχέσεις του Πασόκ, πόρο απέχει από τις σημερινές ανάγκες της κοινωνίας.
1: Υπάρχουν όμως προτάσεις. Αυτό, όπως λέει και το Πασόκ, ζητάει να γίνει ένα debate με οικονομικούς ανάμεσα στον εκπρόσωπο του Πασόκ και τον κύριο Πιερακάκη. Αλλά αυτό είναι κάτι άλλο. Υπάρχουν πάντως προτάσεις.
0: Ακούστε, debate γίνεται καθημερινά στη Βουλή. Για το θέμα της δικαιοσύνης και της διαφθοράς. Εγώ προσπαθώ. Δεν έχω λείψει από καμία συνεδρίαση. Και είμαι και στις επιτροπές και στην Ολομέλεια. Προσπαθώ λοιπόν να καταλάβω ποιες είναι οι προτάσεις για τη δικαιοσύνη, ας πούμε, του Πασόκ. Μπορείτε εσείς να σκεφτείτε μια βασική πρόταση για τη δικαιοσύνη, την οποία έχει διατυπώσει το Πασόκ ή ο ΣΥΡΙΖΑ ή κάποιο άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης.
1: Έχουν διατυπώσει προτάσεις όμως.
0: Μπορείτε να πείτε την πιο χαρακτηριστική να τη συζητήσουμε. Για να σας έρχεται το μυαλό μου.
1: Για την εκλογή της δικαιοσύνης.
2: Ακριβώς, η ηγεσία
1: της δικαιοσύνης.
0: Η ηγεσία της δικαιοσύνης είναι μια πρόταση που σας υπενθυμίζω διατυπώθηκε από την ίδια τη Νέα Δημοκρατία. Και περιλαμβάνονται στις προτάσεις για την πραγματική αναθεώρηση. Δεν περιμέναμε από το Πασόκ να μας πει ότι χρειάζεται βελτιωτική πρόταση.
1: Πάντως την έχει καταθέσει και το Πασόκ.
0: Και εμείς είμαστε εκείνοι που πριν καταθέσει το Πασόκ, ακολουθώντας εμάς την πρότασή του για την ηγεσία της δικαιοσύνης, με το σύνταγμα το οποίο σήμερα ισχύει, ήρθαμε και είπαμε ότι και η Ολομέλειος των Ανωτάτων Δικαστηρίων θα έχουν λόγο στην επιλογή της ηγεσίας δικαιοσύνης. Και από προηγούμενο έτος, οι Ολομέλειες έχουν ψηφίσει με μυστική ψηφοφορία. Έχουν αποφασίσει για το ποιοι προτείνουν να είναι πρόεδροι και αντιπρόεδροι των ανωτάτων δικαστηριών. Επομένως, όλα αυτά τα ζητήματα, και αυτό είναι ένα θέμα, εσείς δικαιοσύνης που σας έβαλα την διάσταση, αλλά σκεφτείτε όμως για την απονομή της δικαιοσύνης. Υπάρχουν και ζητήματα τα οποία αφορούν στην καθημερινότητα και έχουν να κάνουν με την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης. Εδώ εγώ δεν έχω ακούσει καμία πρόταση. Αντίθετα, ό,τι προτείνουμε, ό,τι έχουμε προτείνει και ό,τι έχουμε εφαρμόσει. Η αντιπολίτευση στο σύνολό της ήταν απέναντί μας. Σας υπενθυμίζω ότι η μέγιστη μεταρρύθμιση στους δύο αιώνες ελεύθερου ελληνικού κράτους δικαιοσύνη που ήταν ο δικαστικός χάρτης, την ψήφισε μόνο η Νέα Δημοκρατία. Και σήμερα έχουμε τα θετικά αποτελέσματα αυτής της μεταρρύθμισης. Τους κόλκες ψήφισε μόνο η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Η ψηφιοποίηση στη δικαιοσύνη επίσης μόνη της την ψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Κατά συνέπεια, εγώ δεν βλέπω προτάσεις. Βλέπω απλώς μια σκανδαλολογία.
1: Την Πέμπτη τώρα έχουμε τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Την Πέμπτη είναι η ψηφοφορία. Τι θα γίνει εκεί για την...
0: Θα είναι η συζήτηση στη Βουλή.
1: Ναι, ναι.
0: Εμείς λοιπόν, όπως έχουμε δει την πρόταση και έχουμε επισκοπήσει τη δικογραφία, θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν ούτε απλές ενδείξεις οι οποίες να οδηγήσουν στην σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής.
2: Μάλιστα. Να ρωτήσουμε και κάτι άλλο. Αυτό είναι. Ναι. Δεν θα ψηφίσετε τέλος πάντων. Αυτό είναι η ουσία. Για πάμε λιγάκι τώρα και στον Τσίπρα και στην κυρία Καριστιανού κτλ. Έρχονται με νέα κόμματα, κύριε Υπουργέ. Και εδώ ο κύριος Τσίπρας είπε ότι εγώ πάω για να κυβερνήσω. Δηλαδή δεν πάω για να έρθω δεύτερος.
0: Μα ένας πρωθυπουργός όταν φτιάχνει ξανά ένα νέο κόμμα, δεν μπορεί να πει ότι εγώ θέλω να διαγωνιστώ με τον κύριο Ανδρουλάκη για τη δεύτερη θέση. Αυτό θα έπρεπε να πει. Είναι αυτονόητο ότι αυτό θα έλεγε. Όμως το θέμα είναι πρώτον, εάν υπάρχουν οι συνθήκες και δεύτερον, αν μπορεί ο κύριος Τσίπρας να κυβερνήσει στην θέση του Μητσοτάκη. Διότι όταν κανείς ξεκινάει με αυτές τις δηλώσεις, είναι υποχρεωμένος να πει και τα εξής, διευκρινίζοντας πλέον και εξηγώντας τις δηλώσεις του. Πρώτον, εάν είμαι πρώτο κόμμα και δεν έχω αυτοδυναμία, τι θα κάνω. Και δεύτερον, εάν δεν είμαι πρώτο κόμμα και μου ζητήσουν συνεργασία άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, μάλλον άλλα κόμματα που δεν θα πλύνει της Νέας Δημοκρατίας αν είναι πρώτη, πώς θα αντιμετωπίσω αυτές τις προτάσεις. Εάν δεν εξηγηθούν αυτά πριν τις εκλογές στον ελληνικό λαό, απλώς γίνεται μια δίκη δηλώσεων κοινότυπων που δεν έχουν κανένα απολύτως ενδιαφέρον κατά την άποψή μου για τον ελληνικό λαό και τους Έλληνες πολίτες. Χρειαζόμαστε εξηγήσεις και μάλιστα συγκεκριμένες. Ακούω και τον κύριο Ανδρουλάκη θέλει να είναι πρώτος με μία ψήφο. Αυτό με βάση τα σημερινά δεδομένα και τα δημοσκοπικά είναι ανέφικτο. Δεν πρόκειται να συμβεί.
1: Μάλιστα.
0: Αν λοιπόν αυτό δεν συμβεί, ο κύριος Ανδρουλάκης έχοντας καταγραφεί ως το δεύτερο κόμμα μετά τις εκλογές, θα πρέπει να μας εξηγήσει που θα αναζητήσει συμμαχίες για το σχηματισμό κυβέρνησης. Και εάν ο κύριος Ανδρουλάκης είναι δεύτερο κόμμα και επαληθευτούν τα δημοσκοπικά δεδομένα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν αρκούν δύο κόμματα για το σχηματισμό κυβέρνησης, αν αποκλείσει το πρώτο τη Νέα Δημοκρατία. Χρειάζονται τρία, ενδεχομένως και τέσσερα κόμματα.
1: Κύριε
0: πρέπει
1: Υπουργέ.
0: Λοιπόν να ξέρουμε από πριν ποια θα είναι αυτά και πρέπει κυρίως να ξέρουμε εάν καταφέρουν και συγκροτήσουν κυβέρνηση, ποιος θα είναι επικεφαλής, δηλαδή ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός.
2: Κύριε Υπουργέ,
1: σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ.
2: Καλά αποτελέσματα στο συνέδριό σας.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.
3: Real FM.

0: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
1: Χαχαχα.
0: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχει πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβει να χαρεί το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49 ή καλέστε στο 2610-424-995.
8: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
9: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν.
10: Αντένα Πάτρας.
9: Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
11: Το δεύτερο στη τάξη ηγέτης του Ισλαμικού κράτους παγκοσμίως, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Επιστρέφοντας από το Πεκίνο στην Ουάσιγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι εντάξει αν η Τεχεράνη αναστείλει το πυρηνικό της πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση. Αναφορικά με την Ταϊβάν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ την προειδοποίησε να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της, προσθέτοντας ότι ακόμη δεν έχει πάρει κάποια απόφαση σχετικά με την πώληση όπλων. Η Ταϊβάν είναι ευγνώμων για τη μακρά υποστήριξη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών για την ειρήνη και τη σταθερότητα στο στενό της Ταϊβάν, δήλωσε η εκπρόσωπος του ηγέτη της νήσου. Στο μέτωπο του Λιβάνου, τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης και αμερικανικές εγγυήσεις ζητά από τις Ηνωμένες Πολιτείες Ιβηρητός. Με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών, διεθνών προσωπικότητων και με επίκεντρο την εξειδίκευση των προγραμματικών αξώνων για την Ελλάδα του 2030, συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Κατά την αναρτήρια ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τους άξονες για τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας. Περισσότερα στο enikos.gr. Το πλαίσιο του συνεδρίου είναι να κάνουμε την αποτίμηση και την αυτοκριτική μας. Ό,τι είχαμε δεσμευτεί το 2023 το έχουμε κάνει, δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας. Επίσκεψη στην Κίνα θα πραγματοποιήσει στις 19 και 20 Μαΐου ο Ρώσος πρόεδρος, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο. Διαρροή χημικής ουσίας σε εγκαταστάσεις εταιρείας στην Ιρεμβέργη της Γερμανίας είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός εργαζομένου και τη διακομιδή 30 άλλων σε νοσοκομείο. Παρατείνεται ως τις 30 Ιουνίου η πρόθεσμη ολοκλήρωσης απογραφής ανελκυστήρων. Τα πρόστιμα για παραβάσεις φτάνουν έως και 5.000 ευρώ.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Με 4-2 η Άστον Βίλα νίκησε τη Λίβερπουλ και μία αγωνιστική πριν το φινάλε της Premier League εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο νέο Champions League. Στην τέταρτη θέση της κατάταξης είναι η Άστον Βίλα με 62 βαθμούς και ακολουθεί στην πέμπτη θέση η Λίβερπουλ με 59 βαθμούς. Περισσότερα στο philatelos.gr.
9: Αντένα Πάτρας 105,3. Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας! Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
8: Καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
9: Κτέλ Αχαΐας.
1: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
9: Κτέλ Αχαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
12: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3 μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.
13: Για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία.

0: Υποδοχή Θάνου Κλονόπουλου με Τζόνι Λόγκαν, έτσι.
1: Εδώ επιστρέψα. Έχασα τα λογικά μου πολύ. Ο Θάνος ο Κλονόπουλος, ο μέτρ της Eurovision. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Εγώ θα ήθελα βέβαια μια Φουρέρα, η αλήθεια είναι.
1: Ο Πανάτα και η Φουρέρα.
0: Εντάξει, παιδί μου, αλλά και Τζόνι Λόγκαν. Τώρα η ιστορία της Eurovision. Μην έχεις και παράπονο.
2: Ναι, εδώ υποδεχθήκαμε. Την ιστορία της Eurovision και την ακολουθούν όλες.
1: Καλά, τώρα μην μας κάνεις να πάμε παρακάτω, ας μην κάνουμε. Για πάμε εδώ. Για πες μας πρώτα απ' όλα τα προγνωστικά. Εγώ θέλω να ακούσω από σένα, Θάνο. Γιατί δεν μου τα έχεις πει από χθες. Σε παρακαλάω και μου λες.
2: Ήθελα να δω, γιατί χθες το βράδυ έγινε η πρόβα την Ελλάδα, την οποία βαθμολόγησαν οι επιτροπές, και αυτό σημαίνει ότι πλέον το 50% της βαθμολογίας το έχουμε.
0: Έχει φύγει το 50%, μάλιστα.
2: Το 50% έφυγε. Έγινε χθες το βράδυ λοιπόν η πρόβα η Τζενεράλε. Να πούμε ότι ο Ακύλας πραγματικά θα δείτε έναν τελείως διαφορετικό καλλιτέχνη πάνω στη σκηνή. Έχει φύγει το άγχος. Άρρωσε, πήγε πάρα πολύ καλά. Τώρα, όσον αφορά τα προγνωστικά, εγώ σας λέω και υπογράφω πρώτη θέση Αυστραλία.
1: Έλα ρε, ναι.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Αυστραλία. Μ' αρέσει πάρα πολύ η Αυστραλία.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση, παιδί μου, Ακύλας κάτι.
2: Ο Ακύλας είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι. Είναι αυτό που λένε, ότι είτε θα πάει καλά και θα έχει την αποδοχή, είτε δεν θα πάει, και αν θα είναι η περίοδος, η χρονιά μάλλον, που θα, το κοινό και οι επιτροπές θα ψηφίσουν το κάτι διαφορετικό. Αλλά ωστόσο, υπήρξε μια Αυστραλία η οποία πάνω στη σκηνή πραγματικά εντυπωσιάζει. Πέρα από τη φωνή της, ένα κομμάτι μέτριο, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο το κομμάτι, αλλά είναι ο συνδυασμός της φωνής της με τη σκηνική της παρουσία που πραγματικά φαίνεται.
0: Είναι πραγματικά εντυπωσιακή.
2: Είναι εντυπωσιακότατη. Είναι εντυπωσιακότατη, ναι, ναι. Και χθες το βράδυ ήταν καταπληκτική.
1: Ναι, ήταν καλή, είναι πολύ καλή.
0: Είναι πολύ καλή, είναι πάρα πολύ καλή. Αλήθεια είναι αυτό. Άρα. Απλά είναι δύσκολο να ψηφίσεις για τη Eurovision την Αυστραλία. Με αυτή την έννοια το λέω, δεν το λέω για άλλο λόγο.
1: Άρα για να ανακεφαλαιώσουμε. Εδώ πάμε με Ακύλα τρομερό και φοβερό. Πάμε με την Αυστραλία, η οποία είναι εντυπωσιακή και το τραγούδι και η φωνή της και η παρουσία της κτλ.
2: Πάμε. Είναι η έκπληξη της φετινής Eurovision, θα το πούμε έτσι, γιατί κανένας το περίμενε.
1: Ναι.
2: Ήταν, τα προγνωστικά ήταν στη 15η θέση. Μετά την εμφάνισή της στον ημιτελικό, βρέθηκε ξαφνικά στη δεύτερη. Ναι. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Τα προγνωστικά πάντα μιλάμε, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και η Φινλανδία που λένε, εμένα δεν μου αρέσει βέβαια. Μ' αρέσει μόνο η κοπέλα με το βιολί που είναι, εντάξει, αξιόλογη η παρουσία της, αλλά το τραγούδι δεν μου λέει κάτι. Πώς πάει αυτό το φιλανδικό?
2: Το φιλανδικό εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη θέση. Αλλά μην ξεχνάμε ότι στα στοιχήματα τις τελευταίες χρονιές, όσοι είναι στην πρώτη θέση καταλήγουν εκτός πεντάδας κιόλας.
0: Ναι, το θυμάμαι αυτό. Έχεις δίκιο. Όσοι είναι στην πρώτη θέση καταλήγουν.
1: Λοιπόν, εδώ έχουμε και αλλαγή στην ψηφοφορία, λέγαμε με τη Ρίτσα, έτσι, από φέτος. Αλλάζει στο voting. Η ψηφοφορία, ρε παιδί μου, καθ' όλη τη διάρκεια, λέει, μπορούμε να ψηφίζουμε τώρα,
2: ναι,
1: πια.
2: Ναι, ναι. Από την αρχή λοιπόν που θα ξεκινήσει η βραδιά, οι παρουσιαστές θα δώσουν το σύνθημα, οπότε θα αρχίσει και η ψηφοφορία. Θα διαρκέσει δηλαδή για αρκετές ώρες και όχι ένα τέταρτο με 20 λεπτά που διαρκούσε τις προηγούμενες χρονιές. Αυτό σημαίνει ότι και την ώρα που εμφανίζεται ο κάθε τραγουδιστής θα μπορεί εκείνη τη στιγμή να ψηφίσει.
0: Για πες μας, Θάνο, και μια κουβέντα για την Γαλλία και την Ιταλία, τις δύο συμμετοχές, γιατί τη Βρετανία και φέτος που την είδα, πραγματικά δεν ξέρω τι κάνουν οι Βρετανοί. Τέλος πάντων.
2: Οι Βρετανοί έχουν ένα στόχο.
0: Τι?
2: Κάθε χρονιά να παίρνουν 0 βαθμούς.
0: Ναι, γιατί το καταφέρουν με επιτυχία, νομίζω. Για τη Γαλλία και την Ιταλία τώρα, γιατί και αυτές οι δύο συμμετοχές είναι ενδιαφέρουσες.
2: Είναι ενδιαφέρουσες. Η Ιταλία ήταν αυτή που ξεχώρισε μετά την εμφάνισή της. Δεν ακουγόταν πριν τη δούμε στη σκηνή της Eurovision. Ωστόσο, φαίνεται πως εντυπωσίασε ο καλλιτέχνης της Ιταλίας, ο φετινός εκπρόσωπος. Τώρα η Γαλλία έχει απογοητεύσει. Η αλήθεια είναι αυτή. Έχει πέσει πάρα πολύ στα στοιχήματα. Ενώ περιμένανε, ενώ έχει ένα καταπληκτικό τραγούδι με τη 17χρονη καλλιτέχνηδα πραγματικά να δίνει το καλύτερο της αυτό πάνω στη σκηνή και κυρίως φωνητικά, γιατί τραγουδάει πέρα από μια μπαλάντα που μέσα έχει και όπερα.
0: Ναι, ναι, είναι εξαιρετικό.
2: Αλλά
0: κοριτσάκι.
2: Αλλά φαίνεται πως αυτό δεν αρέσει φέτος τους στον κόσμο. Και εγώ αυτό που έχω να συμπληρώσω είναι ότι επειδή κάθε χρονιά στέλνει εντυπωσιακότατα τραγούδια η Γαλλία, πέφτει σε αυτή τη σύγκριση και είναι λίγο πιο, θα το πούμε, είναι πιο μέτριο από τα υπόλοιπα τραγούδια.
1: Ίσως την αδικούμε λιγάκι, δηλαδή. Ναι,
2: ναι, ναι, αδικείται στη σύγκριση με τις προηγούμενες συμμετοχές της Γαλλίας.
1: Θάνο μου, ευχαριστούμε πολύ. Αύριο θα τα πούμε βεβαίως, αφού θα έχουμε τον νικητή.
2: Και θέλω να σας ακούσω, έτσι, να πούμε την σημερινή ατάκα που πρέπει να λέμε.
1: Ποια?
2: Καλή επιτυχία, Ελλάδα.
0: Καλή επιτυχία, Ελλάδα.
1: Καλή επιτυχία,
0: Κύπρος.

0: Και έτσι με Eurovision, με τραγούδια, ελληνικές συμμετοχές.
1: Με δυνατά και με ρυθμό.
0: Με ρυθμό θα υποδεχθούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα την ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας. Την κυρία Άννα Διαμαντοπούλη, υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργό. Γεια σας κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να πούμε ότι το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε νέα διάταξη δυνάμεων, οπότε είμαι ως μέλος του πολιτικού κέντρου.
0: Ωραία, σωστό, μέλος του πολιτικού κέντρου.
1: Πώς πάμε, κυρία Διαμαντοπούλου, εδώ εγώ θέλω να ξεκινήσω.
0: Ξεκίνησε.
1: Να ξεκινήσω με, να κάνω την ερώτηση.
0: Βεβαίως, παρακαλώ.
1: Είπε ο Πρωθυπουργός χθες, κυρία Διαμαντοπούλου, ότι βρε παιδιά, εδώ το δίλημα είναι το εξής. Ποιον θα πάρετε όταν σηκώσετε το τηλέφωνο στο τριψήφιο σε μια κρίση, εμένα ή τον Ανδρουλάκη, εμένα ή την Κωνσταντοπούλου, εμένα ή τον Τσίπρα. Αυτό είναι το δίλημα, λέει ο Πρωθυπουργός, ότι μόνο εγώ μπορώ να το κάνω, να λύσω τα προβλήματα.
2: Ναι, αυτό το δίλημα το είχε βάλει και ο Κίσιγκερ, αν θυμάστε, κάποια στιγμή, για την Ευρώπη.
1: Σωστό.
2: Όμως, για να απαντήσω ουσιαστικά σε αυτό, κοιτάξτε, αντιμετωπίζεται η πολιτική ως ένα μονοπρόσωπο σπορ. Η πολιτική είναι ένα σωματικός αγώνας. Βεβαίως υπάρχουν πάντοτε ηγέτες, αλλά γι' αυτό και έχει σημασία να υπάρχει κόμμα. Ένας από τους σημαντικούς ρόλους που ο Μακρόν έχασε το παιχνίδι, ενώ είχε βγει τόσο σημαντικά, ήταν όταν δεν είχε πίσω του κόμμα, δεν είχε ομάδα, δεν είχε ρίζες στην κοινωνία.
0: Είναι προσωποκεντρικά δηλαδή τα κόμματα, αυτό
2: όταν
0: είναι.
2: Όταν λοιπόν εντοπίζουμε όλη την πολιτική μόνο στα πρόσωπα των αρχηγών, τότε δίνουμε πάρα πολύ μεγάλο έδαφος στις σωτήρες. Γι' αυτό η κυρία Καρισιανού μπορεί απλά με το όνομά της και θα διαλέξει ποιους θέλει για να κάνει ένα κόμμα. Γι' αυτό ο κύριος Τσίπρας θα διαλέξει ποιους θέλει για να κάνει ένα κόμμα και να κυβερνήσουν τη χώρα. Όμως η ουσία της πολιτικής είναι να υπάρχουν κόμματα που έχουν ρίζες βαθιές, λαϊκές. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα τέτοιο κόμμα, δεν το αρνούμε. Όπως είναι και το ΠΑΣΟΚ ένα τέτοιο κόμμα. Τώρα, η συζήτηση για το ποιον θα ψηφίσει ο κόσμος έχει να κάνει με τον ηγέτη, με την ομάδα, με τη σχέση της ομάδας, με τη σχέση της ομάδας και των ανθρώπων με τον κόσμο και πρέπει να είναι πολύ πιο πολυπρόσωπα. Και θέλω να συνεχίσω αυτό που είπατε ότι έβαλε αυτό το δίλημα ο κ. Μητσοτάκης. Είπε, συνόψισε την στρατηγική των επόμενων χρόνων στην αντιμετώπιση του προβλήματος που υπάρχει η χώρα αυτή τη στιγμή, που είναι ότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα ο κόσμος, δηλαδή ακρίβεια και στεγαστικό, δηλαδή μισθός και ακρίβεια προϊόντων και στεγαστικό. Και εκεί είπε, το θέμα είναι να μειώσουμε τους φόρους και να αυξήσουμε τις αποδοχές.
0: Μόνιμα και μόνιμα μάλιστα.
2: Και μόνιμη αύξηση των αποδοχών.
1: Ναι, τον στενοχωρεί, είπε τον Πρωθυπουργό, και με εκνευρίζει, λέει, η ακρίβεια.
0: Και μόνιμα να αυξηθούν οι μισθοί, δηλαδή όχι μόνο για τώρα, η προσώρα σε ό,τι γίνεται, οι αλλαγές που γίνονται, οι μισθολογικές.
2: Εάν τον κύριο Μητσοτάκη τον εκνευρίζει και τον θυμώνει η ακρίβεια, όλο τον υπόλοιπο λαό τι πρέπει να τον κάνει? Δηλαδή είναι πραγματικά παράδοξο ο άνθρωπος που έχει την ευθύνη της οικονομικής πολιτικής και των αποτελεσμάτων της. Εδώ λοιπόν θέλω να πω ότι ανάμεσα στη μείωση των φόρων και στις μόνιμες αυξήσεις αποδοχών μεσολαβεί ένας παράγοντας που είναι η παραγωγικότητα, στην οποία η χώρα είναι στο μέσον όρο, είναι κάτω από το μέσον όρο της Ευρώπης. Και όταν λέμε παραγωγικότητα, τι εννοούμε? Ας πάρουμε τους μεγάλους οικονομολόγους της εποχής που έχουν πάρει και Νόμπελ, τον Αντεμόγλου, τον Αρνιόν, τον Πικετή. Τι λένε όλοι? Ότι η παραγωγικότητα, δηλαδή η δυνατότητα να αυξήσεις τους μισθούς, είναι οι θεσμοί, δεν πάμε καθόλου καλά, να μην ανοίξουμε πάλι το θέμα, είναι η έρευνα και η τεχνολογία. Όπως είπατε ότι πριν λίγες μέρες τεινάχθηκε στον αέρα το πρόγραμμα Trust the Stars, που είναι η ουσία των ερευνητών, της έρευνας, της καινοτομίας για τη χώρα. Τεινάχθηκε στον αέρα, το σταμάτησαν. Μετά από 2 χρόνια προσπαθειών, το σταμάτησαν.
0: Ναι.
2: Παραγωγικότητα είναι η διαρκής εκπαίδευση των εργαζομένων ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες. Μήπως είδαμε τι έγινε με τα προγράμματα εκπαίδευσης, ότι είναι πάρα πολλά από αυτά μαϊμού και ότι είναι προγράμματα που δεν έχουν αποτέλεσμα? Μήπως είδαμε τι έγινε στην αγροτική παραγωγή? Βλέπετε τι γίνεται στη Λέσβο, που έχουν θάψει όπου να είναι τα κοπάδια και αυτή τη στιγμή κινδυνεύει να εξαπλωθεί η νόσος παντού, στις εξαγωγές, όπου έχουμε πάλι περισσότερες εξαγωγές και λιγότερες εισαγωγές.
3: Ναι, αλλά δεν βλέπουμε.
0: Άρα βλέπετε μια πολύ γενικότερη εικόνα. Αναφέρετε ένα-ένα τους τομείς.
3: Ναι, αλλά και το Πασόκ δεν πείθει δημοσκοπικά.
0: Εσείς είπατε πριν από λίγες ημέρες ότι για να βγούμε πρώτοι ως Πασόκ, μόνο αν επικεντρωθούμε και επαναφέρουμε την πολιτική στα πραγματικά ζητήματα. Ποια είναι αυτά λοιπόν? Την ακρίβεια, τη στέγη, το κυκλοφοριακό, την καθημερινότητά μας. Αυτό δεν το κάνει το Πασόκ.
3: Ενώ έχει προτάσεις, δεν βλέπουμε να βγαίνει αυτό, να πείθει.
2: Κοιτάξτε, το δεν πείθει είναι διαφορετικό από το δεν έχει προτάσεις. Δηλαδή το Πασόκ έχει κάνει σε όλα αυτά που είπα προηγουμένως, έχει κάνει μια πάρα πολύ σοβαρή επεξεργασία. Και για το θέμα της ακρίβειας, δηλαδή για το πώς παρεμβαίνει στην αγορά, για το πώς γίνονται οι έλεγχοι, και έχουμε χώρες που μπορούμε να μιμηθούμε για το πώς γίνονται οι έλεγχοι, ώστε να μην μπορεί ο καθένας να χρησιμοποιεί την άνοδο των πρώτων υλών ταυτόχρονα με την άνοδο των δικών του κερδών. Γιατί αυτό που συμβαίνει σήμερα στη χώρα είναι, προσέξτε, από το 19 μέχρι το 24 αυξήθηκαν η συμμετοχή των κερδών στο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα 69% περισσότερο από τους μισθούς. Δηλαδή, όταν έχουμε τόσο μεγάλη αύξηση των κερδών, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά στην αγορά. Μιλάμε λοιπόν για σοβαρούς ελέγχους, για χρησιμοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, για πολύ σοβαρή.
0: Το Πασόκ έχει παρουσιάσει τις προτάσεις, τις έχουμε παρουσιάσει και εμείς εδώ αναλυτικά. Το ακριβώς. Θέμα είναι αν περνάνε προς τα κάτω. Γιατί εσείς αυτό που είπατε είναι να βγούμε πρώτοι και να επικεντρωθούμε σε αυτά, στην πολιτική μας. Δεν το κάνει έτσι κι αλλιώς το Πασόκ αυτό?
2: Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, ο δημόσιος διάλογος και κυρίως μέσα από τα μέσα που ακούγεται, έτσι, που είναι η τηλεόραση και το ραδιόφωνο πρώτα, στην Ελλάδα εξακολουθούν να είναι τα πιο δυνατά media, και μετά με το διαδίκτυο, δεν επικεντρώνεται εκεί η συζήτηση.
0: Εννοείται για την αντιπαράθεση, για παράδειγμα, Γεωργιάδη Ανδρουλάκη, για αυτό το περίφημο ακίνητο της οικογένειας, πόσο είναι το ενίκιο και όλη αυτή τη συζήτηση που έχει γίνει.
2: Ναι, και αυτό και πολλά άλλα. Δηλαδή, κοιτάξτε, όταν η συζήτηση σε ένα πάνελ είναι 90% συνήθως για ζητήματα που αφορούν είστε πρώτοι, είστε δεύτεροι, δημοσκοπήσεις, δεν είναι δημοσκοπήσεις, προσωπικά ζητήματα που αφορούν πολιτικούς, σκανδαλολογία, περίγραπτη, η οποία έχει κάθε είδους προσέγγιση, τότε πόσο χώρο να έχεις για να μπορέσεις να μιλήσεις για αυτά που πραγματικά αφορούν τον κόσμο? Και μετά έρχεται ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τα μαζεύει όλα σε μία κουβέντα και λέει να μειώσουμε τους φόρους, να αυξήσουμε τους μισθούς, λύσαμε το πρόβλημα. Ναι, σας εξήγησα ότι το ότι δεν έχει λυθεί το πρόβλημα οφείλεται σε όλα αυτά που είπα προηγουμένως και στα οποία το ΠΑΣΟΚ έχει αναδείξει και τα προβλήματα ως αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό πρέπει να κάνει, πρέπει να αναδείξει τις μείζονες ελλείψεις της κυβέρνησης και τα λάθη της, και κυρίως το θεσμικό ζήτημα. Δεν υπάρχει ανάπτυξη χώρας χωρίς σοβαρή λειτουργία των θεσμών. Έχει αποδειχθεί πια διαχρονικά αυτό και στην Ευρώπη και σε όλες τις δυτικές χώρες. Όταν λοιπόν το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει αυτή την ανάδειξη με πολύ έντονο και σκληρό τρόπο, αλλά για πολιτικά ζητήματα, όχι για προσωπικά, και ταυτόχρονα πρέπει να αναδείξει τις θέσεις του, τότε η αντιπαράθεση θα γίνει ανάμεσα σε ένα κόμμα που είναι η Νέα Δημοκρατία και σε ένα κόμμα που είναι το ΠΑΣΟΚ, που και τα δύο έχουν να παρουσιάσουν ένα μοντέλο και μια ιστορία. Βέβαια, ο κόσμος ποτέ δεν ψηφίζει για αυτό που έκανες, ψηφίζει για αυτό που πιστεύει ότι μπορείς να κάνεις.
0: Για αυτό που έρχεται, βέβαια, ναι.
2: Ακριβώς. Ναι. Και τα οποία έχουν αρχηγούς, αλλά έχουν και ομάδες.
0: Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, έχετε δίκιο ότι μονοπολείται ίσως η συζήτηση, ο δημόσιος διάλογος, σε πολύ υψηλούς τόνους, η αλήθεια είναι, για τα σκάνδαλα, μια αντιπαράθεση ίσως και εκτός ορίων σε κάποιες περιπτώσεις. Όμως αυτό το πράγμα συντηρείται. Δηλαδή, άκουγα χθες τον κύριο Χριστίδη εδώ να μιλάει στο Real FM για το θέμα του κύριου Ανδρουλάκη με τον κύριο Γεωργιάδη και έλεγε ο ίδιος ο κύριος Χριστίδης ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρχουν βουλευτές ή υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι έχουν κάνει πολύ χειρότερα, εννοείται, από το θέμα του ακινήτου.
3: Το πάει πινκ-πονγκ, ρε παιδί.
0: Άρα έρχεται κι άλλο πράγμα.
3: Δηλαδή μπαίνει στη λούμπα και το Πασόκ. Και πάει τώρα σου λέει, να, θα σας δείξω κι εγώ τώρα τα δικά σας. Άρα οι ίδιοι το ανατροφοδοτείτε αυτό, κύριε Υπουργέ.
2: Βέβαια, από την άλλη πλευρά, δεν φαντάζομαι να πιστεύετε ότι μπορεί κάποιος να σου στράψει ένα χαρτούκι και να στρίψει το μάγουλο από την άλλη μεριά. Η αντιπολίτευση, η πολιτική έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Αλλά αυτά δεν πρέπει να είναι τα πρωτεύοντα χαρακτηριστικά στην πολιτική αντιπαράθεση. Θα πρέπει να πείθεις ότι μπορείς να κυβερνήσεις, ότι μπορείς να αλλάξεις αυτά τα κακώς κείμενα και ταυτόχρονα να δείχνεις ότι απαντάς σε κάθε είδους προβοκάτσια ή σε κάθε είδους συκοφαντία. Θα σας πω μόνο για αυτό το θέμα, μία παρατήρηση θα κάνω για το θέμα που προέκυψε του ακινήτου του κυρίου Ανδρουλάκη. Ναι. Βγήκε ο άνθρωπος και είπε ότι είναι 4 χρόνια τώρα γίνονται δημοπρατήσεις, γίνονται προκηρύξεις για να βρεθεί χώρος. Και ο ίδιος, η οικογένειά του δεν λαμβάνει μέρος αυτές τις προκηρύξεις και δεν πάει κανένα. Δηλαδή πρέπει να κάνει έξωση στο κτηματολόγιο. Έχει τελείως πραγματικά συκοφαντιστεί μια σαφής δραστηριότητα η οποία έχει εξηγηθεί.
0: Το νόμιμο και το ηθικό, δηλαδή, λένε, αυτό βάζουν ως δίλημα. Πάλι το νόμιμο και το ηθικό, ένας πρόεδρος κόμματος και τα λοιπά. Αυτό θέτουν,
2: δεν
0: νομίζω.
2: Δεν είναι ούτε επενδυτική, ούτε αναπτυξιακή, ούτε τίποτα αυτή η δραστηριότητα. Αλλά επαναλαμβάνω, δόθηκαν οι απαντήσεις, δόθηκαν με λεπτομερή παρουσία του ιδίου του κ. Ανδρουλάκη σε τηλεοπτικό κανάλι. Τέλος. Κατά τη δική μου άποψη, τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου βλέπουμε κινήσεις οι οποίες είναι πολύ ανησυχητικές στην γείτονα χώρα. Η οικονομική μας κατάσταση, βεβαίως υπάρχουν σημαντικά επιτεύγματα. Η χώρα δεν ήταν όπως ήταν το 19, ούτε όπως ήταν το 15. Η χώρα αυτή τη στιγμή έχει μια σταθερότητα. Έχει μια δημοσιονομική πορεία η οποία είναι θετική, αλλά από την άλλη, και αυτό είναι το σημαντικό, όλα αυτά έχουν αποτελέσματα σε ένα πολύ μικρό ποσοστό του ελληνικού λαού.
3: Μάλιστα.
2: Δηλαδή η πραγματική οικονομία και τα πραγματικά ωφέλη έχουν δοθεί με υπερβολικό τρόπο σε λίγους που έχουν τα μεγάλα κέρδη.
3: Και με αυτό θα ολοκληρώσουμε.
2: Η βασική διαφορά, η βασική διαφορά στην πολιτική πρόταση, και εδώ θα είναι η αντιπαράθεση, και όχι θα σηκώσει το τηλέφωνο, η βασική διαφορά και η πολιτική αντιπαράθεση είναι στο με ποιες πολιτικές μοιράζουμε τα ωφέλη.
3: Μάλιστα.
2: Του εθνικού πλούτου στους πολλούς.
3: Πάντως, εμείς οφείλουμε να πούμε ότι όποτε σηκώνουμε το τηλέφωνο, σας βρίσκουμε πάντα, κυρία.
0: Καλά, είναι και η συζήτηση είναι πάντα μια συζήτηση η οποία έτσι θεωρούμε ότι είναι δημιουργική.
3: Ουσίας,
0: ναι,
3: ουσίας.
0: Έτσι κι αλλιώς. Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610 318 416.
5: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
6: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610 436 825.
7: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
8: Κονιτσιουά.
9: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
10: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή. Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
8: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
10: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
8: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
10: Οπτικά ιατρού.
8: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
10: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
8: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
8: Οπτικά Ιατρού.
10: Ό,τι εμπιστεύεστε.
11: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Τιπ Top Γεύσεις. Γουναρίδια

0: real.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Τον θάνατο του δεύτερου τη τάξη ηγέτη του Ισλαμικού κράτους σε επιχείρηση που διεξήχθη από Αμερικανικές και Νιγηριανές δυνάμεις, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αμερικανικές εγγυήσεις και τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης ζητά από τις ΗΠΑ η Βηρυτός. Περισσότερα στο real.gr. Με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών και διεθνών προσωπικότητων συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Τους άξονες για τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην αναρτήρια ομιλία του. Επίσκεψη στην Κίνα θα πραγματοποιήσει στις 19 και 20 Μαΐου ο Ρώσος Πρόεδρος, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

0: Ημέρα λοιπόν έχουμε Eurovision σήμερα. Καλή επιτυχία Ελλάδα.
1: Καλή επιτυχία Κύπρος.
0: Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα.
1: Ακούσαμε
0: σας.
1: Κλαβδία, έτσι, την ελληνική συμμετοχή.
0: Εξαιρετική.
1: Πέρσι. Που πήγε καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολλά σας μηνύματα. Ο Ακύλας εχθές λέει δεν μου άρεσε, λέει ο Θοδωρής. Εντάξει, παιδί, μπορεί να έχει μια άσχημη ημέρα. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Λέει η Βασιλική, βρέθηκε ο λογιστής, θα τον προτιμήσω με. Γεια σου. Στο ξύπνο Βασίλη λέει κακάριζε η Μπρίτνη ή γάβγιζε ό,τι μπορεί ο καθένα. Για την Μπρίτνη που είπαμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άλλα πιτσικάτα έχουμε, λέει ο Διονύσης. Είπαμε ρε παιδί μου. Λέει ο Κώστας, πρόσεχε, λέει μην καταπιείς κανένα βλαστογόμφιο και σου φυτρώσει πιο κάτω, λέει.
1: Και ο Μάρκος πάντα λέει για τα δρομολόγια στοιχείο. Πάντα, πάντα, πάντα. Και εμείς πάντα το λέμε και νομίζω το λένε και όλες οι εκπομπές. Και που το λένε. Ναι, τέλος πάντων.
0: Η Κατερίνα Κάβουρα στο κοσμικό ρεπορτάζ, λέει ο Ρογκά,

0: πέρα τα οικονομικά τα έχει, λέει, πιτσικάτα όμως τα απογειώνει, λέει, υποκλίνω. Καλά, η κάβουρα η, ναι, η Κατερίνα. Ναι. Καλημέρα, Κατερίνα. Η Ελένη, καλημέρα, λέει, με δάκρυα στα μάτια σας φωνώ από τα μάτια της ψυχής μου, στοιχείο φοιτητές, δεν έχουν δρομολόγια. Η Ελένη.
1: Και η Ελένη και ο Μάρκος. Έχουν στέλνουν οι άνθρωποι, στέλνουν. Όταν έχεις ένα πρόβλημα, ο Πάνος, καλημέρα στον Πάνο, λέει για το βράδυ των εκλογών πώς θα είναι.
0: Και έχουμε το Γιάννη. Γιατί λέω στέλνουν μηνύματα εκεί, λέει, και βρίζουν την κυβέρνηση, δεν μας λένε τι ακριβώς αναλυτικοί προτείνουν. Ντρέπονται, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, Γιάννη. Ο real blogger.
1: Μα,
0: καλημέρα, Ρεμπή. Να προσπαθεί να συνέλθει από το 3-2 της Βαλένθια και να ακούς, λέει, και ρογκάκα από πάνω, δεν αντέχεται, αδερφέ. Γεια σου, real blogger. Ο Φώτης λέει: καλημέρα, βγήκαν τελικά τα προσωρινά αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού. Τα 2/3 δεν θα πάρουν βάουτσερ. Άρα δεν είναι για όλους, λέει ο Φώτης. Έχουν γίνει εκατοντάδες χιλιάδες αιτήσεις, η αλήθεια είναι.
1: Και τα 2/3 θα μείνουν εκτός βάουτσερ.
0: Τσάγαλα, λένε τα φρεσκαμύδαλα, λέει ο Χρήστος. Τσάγαλα.

0: Μηνώντας λέει καλημέρα από τη Γερμανία. Παρακολουθώ με μεγάλη απογοήτευση συμπεριφορά της Ελλάδος, ενέργειες της Τουρκίας. Εξηγείται η συμπεριφορά της ακούγοντας πολιτικούς όπως παραδείγματος χάρη τον υπουργό της δικαιοσύνης. Γεια σου, Παμηνώντα, καλημέρα.
1: Ο Χρήστος αναφέρεται προφανώς στον κύριο Μπούγα και λέει: ρωτήστε παρακαλώ τον Υπουργό για το ψηφιακό φάκελο που είχαν πει ότι θα τεθεί σε λειτουργία από 1η Απριλίου στο 60% στην πολιτική διαδικασία και από το καινούριο δικαστικό έτος στην ποινική διαδικασία. Γιατί δεν έχει ξεκινήσει και ποια είναι η πρόβλεψη. Σωστό είναι αυτό, δεν το είδα το μήνυμα.
0: Ναι. Ο Λάζαρος, λέει ο Λάζαρος, για τη Λευκάδα λέει: ποιο τριψήφιο θα πατάμε, λέει. Η Ιταλία έχει τετραψήφιο, λέει: το έχουμε εκτροπή ή κανονικά παίρνουμε το ελληνικό τριψήφιο. Γεια σου, Ελλάζα. Παιδιά, ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας, δηλαδή είναι εξαιρετικά.
1: Για τη συμμετοχή σας, γιατί με τον τρόπο σας συμμετέχετε και εσείς στην εκπομπή.
0: Τι ακούμε τώρα?
1: Άσχετο, δεν έχει σχέση με τη Eurovision.
0: Τη Eurovision.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Α, τι θα βάλουμε μετά, Μαρία? Η Μαρία είναι έτοιμη. Μυστικό, λέει, δεν θα το πούμε.
1: Δεν θέλω να το πει. Μετά. Σε λίγο θα έχουμε έτσι μαζί μας και τον κύριο Γιώργο Καραμέρο, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, να δούμε και εκεί τι γίνεται. Γιατί σας είπαμε από την αρχή της εκπομπής ότι εντός Μαΐου θα έχουμε μάλλον περισσότερες εξελίξεις από αυτές που προβλέπαμε.
0: Ο Αντώνης λέει: καλησπέρα σας. Μέσα σε 7 χρόνια έχουμε γίνει φτωχότερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

0: Ο Δημήτρης λέει καλημέρα. Πάντως με όλα που έχουν κάνει στην κυβέρνηση, εμείς στη μεσαία τάξη ζούμε χειρότερα από τα μνημόνια. Το ποίημά τους δεν μας πείθει, λέει πια. Φθάνει έλεος με τα ψέματα.
1: Και ο Λοΐζος σε αυτό αναφέρεται. Το ίδιο και εκείνος. Καλημέρα, Λοΐζο.
0: Να το, σάτι.

0: Σιγά σιγά πάμε σε διαφημίσεις για να επιστρέψουμε με τον κύριο Καραμέρο.
1: Εγώ και ζώδια μετά κάτι. Καλά, δεν θα τα πω, θα πω έτσι δύο, γιατί είναι ο Δημήτρης μετά.
0: Εντάξει, ακριβώς. Κόντευα να τρελαθώ. Ας να μη θυμηθώ. Δεν πίστευε στο κάρμα την αληθινό.

0: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
1: Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας.
2: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
1: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2. Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
3: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-0084-84. Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
4: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis.pavlakarathanasis.gr.
5: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
6: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεον. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο ταμείο του θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.

0: Όπως σας προαναγγείλαμε, κυρίες και κύριοι, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας τον κύριο Γιώργο Καραμέρο, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας, κύριε Καραμέρο.
1: Καλημέρα.
2: Κύριε Κάκο, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα, καλό μεσημέρι. Ναι. Στις ακροάτριες και στους ακροατές του Real FM.
0: Να ξεκινήσουμε με όσα είπε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας εχθές, ότι το δίλημα είναι επί της ουσίας ποιον θέλουμε να σηκώσει στο Μέγαρο Μαξίμου το τριψήφιο, ο Μητσοτάκης ή ο Ανδρουλάκης, ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης ή η Κωνσταντοπούλου.
1: Ή ο Φάμελος, ποιος από όλους.
0: Το Φάμελο δεν τον έθεσε καθόλου.
1: Ναι, τον βάζουμε εμείς τώρα στο τραπέζι.
0: Αφού προσέξεις εσείς το ερώτημα.
2: Στο δίλημα αυτό, το οποίο βέβαια δεν το βάζει ως δίλημα ο κ. Μητσοτάκης, κάνει μια διασπορά σε σχέση με την επιλογή που έχουν οι πολίτες, όμως οι πολίτες θα πάρουν μια καθαρή επιλογή στις προσεχείς κάλπες, συνυπολογίζοντας όχι μόνο αυτό που είπε για το τριψήφιο, αλλά και το γεγονός ότι 7 χρόνια μετά, ενώ τα καρτέλ έχουν σαρώσει την αγορά, δήλωσε πως λυπάται και οργίζεται για την ακρίβεια. Και επειδή είναι μέρα που πολλοί κόσμος πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ ή γυρίζει από αυτό, να έχει στο μυαλό του ότι ο κύριος Μητσοτάκης ως παρατηρητής, ενώ είναι πρωθυπουργός 7 χρόνια, δηλώνει, θεωρώ, όχι ειλικρινώς, πως λυπάται για την ακρίβεια ή οργίζεται. Καταλαβαίνετε ότι ούτε η οργή ούτε η λύπη από να είναι πρωθυπουργό αρκεί. Για να λύσει το βασικό πρόβλημα που είναι η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής για πάρα πολλούς συμπολίτες μας, κυρίως της μείωσης της αγοραστικής δύναμης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη σε μια ομιλία που κυρίως αναφέρονταν εσωτερικά στο ακροατήριο της Νέας
0: Επειδή είναι συνέδριο κυρίως, ναι.
1: Θέλει να τους μαζέψει τώρα λιγάκι, θέλει να τους ησυχάσει, να τους ηρεμήσει, εντάξει. Γίνονται αυτά στα συνέδρια.
2: Ακόμη ως πρόεδρος να μιλάει prime time που λέμε, με γεμάτη την αίθουσα. Από ό,τι μαθαίνω, όσοι τον αμφισβητούν θα μιλήσουν σε άγονες ώρες το μεσημέρι, όπου ο κόσμος θα έχει πάει στα παρακείμενα εστιατόρια ή αργά το βράδυ.
1: Εντάξει, εμείς εκεί θα είμαστε πάντως. Εμείς εκεί θα είμαστε δημοσιογράφοι πάντως, θα τους ακούσουμε και αυτούς τους ανθρώπους.
2: Είναι αλλιώς να ακούσει έναν ομιλητή Δελφίνο με γεμάτη αίθουσα να δέχεται ένα χειροκρότημα και αλλιώς να μιλάει σε άδειες καρέκλες και άδειες εξέδρες, όχι γιατί δεν θέλει τους τα μέλη του κόμματός του, αλλά γιατί οι ώρες είναι...
0: Για ποιον, για παράδειγμα, λέτε, σε ποιον αναφέρεστε, για παράδειγμα?
1: Αντιρρησία, δηλαδή.
2: Αυτό αφορά τον κύριο Δένδια, κύριος.
0: Νομίζω ότι είναι σε καλή ώρα, για να το πούμε και έτσι, με τηλεοπτικούς όρους, τους οποίους ξέρετε πολύ καλά. Είναι σε καλή ώρα, κύριος Δένδιας.
1: Καλά μιλάει.
0: Σε καλή ώρα τον
2: εγώ δεν ακολουθώ τις ώρες. Πείτε μου εσείς ποιες ώρες είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό λίγο αφορά τους πολίτες. Τους πολίτες αφορά το γεγονός ότι ένας πρωθυπουργός λέει με δυσκολία του βγαίνει, ότι λυπάται για την ακρίβεια, ενώ ο ρόλος του δεν είναι να εκφράσει συναισθήματα για το τι συμβαίνει στη χώρα, αλλά να εφαρμόσει πολιτικές οι οποίες να λύνουν τα προβλήματα. Και για το ζήτημα της ακρίβειας, πιάνοντας από την υπονόμευση της λειτουργίας Επιτροπής Ανταγωνισμού, του κλεισίματος του ματιού στο καρτέλ της ενέργειας, χωρώντας μάλιστα ένα κρίσιμο ποσοστό της ΔΕΗ, είδαμε πόσο αξίστηκε το ρεύμα τα τελευταία 7 χρόνια. Τι συμβαίνει με το στεγαστικό όταν δεν αξιοποίησε τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας και στέλνει κυρίως νέους ανθρώπους και νέα ζευγάρια να γίνουν δανειολήπτες στις τράπεζες με τα προγράμματα σπίτι 1, σπίτι 2, που μάλιστα κάποιοι χάνουν και ή ασμένουν για να πιάσουν τις προθεσμίες. Τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που είδαν τα λεφτά των επιδοτήσεων να μοιράζονται σε κυρίες υπεύθυνες κοινοτικών πόρων της Νέας Δημοκρατίας και να τα κάνουν Φεράρι ή εν πάση περιπτώσει όσα γνωρίζουν πια οι πολίτες. Νομίζω ότι είναι πίσω πια από αυτό που αισθάνονται οι πολίτες του κ. Μητσοτάκης και προσπαθεί να μιλήσει σε κάποια κρατήρια, να τα καθησυχάσει και ή δυνατόν να τα εκβιάσει με διλήμματα, τα οποία όμως ξέρετε κάτι, κυρία Μπιζόγλη και κύριε Ρογκάκο, δεν μπορούν να τεθούν ακόμα. Γιατί δεν είναι συγκεκριμένη και τελική η διάταξη του πολιτικού σκηνικού.
0: Ανακοινώνει μέσα στο μήνα, λέει ο κύριος Τσίπρας. Λέει ίσως και 26 Μαΐου, κυρία Καραστιανού, έτσι κι αλλιώς είναι 21 Μαΐου, το ξέρουμε. Αλλά από ό,τι λένε και οι πληροφορίες, 26 Μαΐου θα ανακοινώσει και ο κύριος Τσίπρας.
1: Να προχωρήσει για να προλάβει. Ο χρόνος είναι πυκνός πια. Δηλαδή, πότε θα το ανακοινώσει και ο κύριος Τσίπρας? Να ξέρουμε και εμείς πού να απευθυνθούμε.
0: Μην απευθυνθείς
2: πουθενά εσύ. Θα έχουμε ένα καλοκαίρι ζυμώσεων. Ο κύριος Τσίπρας και σήμερα νομίζω είδα από μια ανάρτησή του, λέει ότι το Μάρτιο ήταν νωρίς, ότι το Σεπτέμβριο θα είναι αργά, άρα Θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες, εκτιμώ, κάποια ανακοίνωση. Στη συνέχεια, προφανώς, τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα κληθούν να πάρουν τις αποφάσεις τους. Σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, εκτιμώ ότι θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία και αναμένουμε την εισήγηση του
0: Αυτό
2: Προέδρου.
0: Που λέει ο κύριος Παπάς, που το είπε και στο Real News της Κυριακής, ότι ο κύριος Νίκος Παπάς εννοώ, που είπε ότι πρέπει να πάρει τηλέφωνο ο Φάμλος τον Αλέξη και να μιλήσουν τώρα. Πρέπει, δηλαδή ότι ο χρόνος, αυτό που λέει ο Νίκος τώρα δίπλα μου, ότι ναι, είναι πολύ γρήγορο, πρέπει να περάσει γρήγορα να κινηθούν οι διαδικασίες.
1: Δηλαδή, ας αφήσουμε τους εγωισμούς τώρα και ποιος θα πάρει τηλέφωνο. Ας πάρει ένας τηλέφωνο, σηκώσει το τηλέφωνο ένας.
2: Κοιτάξτε, σέβομαι την άποψη του Νίκου του Παπά. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι τουλάχιστον εγώ δεν θα ήθελα να υποδείξω τον τρόπο και τον χρόνο που θα λειτουργήσει ο πρόεδρος του κόμματος, ο Σωκράτης Φάμελος. Οπότε σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, αυτός λογικά θα είναι ο δρόμος, αφού υπάρχουν γεγονότα. Και όχι συγκεντρώσεις, ανακοινώσεις και παρεμβάσεις, αλλά γεγονότα.
0: Και παραιτήσεις βουλευτών, γιατί... δηλαδή. Και παραιτήσεις βουλευτών, για παράδειγμα.
2: Κοιτάξτε, εφόσον υπάρξει κάποιο κόμμα, εφόσον το κόμμα αυτοτελώς κινηθεί με το νέο του δυναμικό, γιατί διαρκώς ανακοινώνονται νέα πρόσωπα από τον Αλέξη Τσίπρα, οι νέοι άνθρωποι τοποθετούνται. Στη συνέχεια, νομίζω, το επόμενο δίμηνο και μέχρι το Σεπτέμβριο, ο καθένας θα πάρει τις αποφάσεις του. Αφενός, αρχικά συλλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Αριστερά ή άλλα κόμματα. Και στη συνέχεια, εφόσον ληφθούν αυτές οι αποφάσεις και οι βουλευτές ή τα μέλη του κόμματος θα αποφασίσουν πώς θα πορευτούν.
1: Εσείς, κύριε Καραμερός, ό,τι αφορά εσάς, ό,τι αφορά εσάς, σας είχα ακούσει στα παραπολιτικά. Για πείτε μου, σας παρακαλώ, εσείς θα φύγετε άμα το ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας, θα πάτε στο κόμμα.
2: Θα περιμένω να δω τις αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Ρογκάκο, και στη συνέχεια θα λάβω τις αποφάσεις μου με καθαρό, ξεκάθαρο τρόπο. Αρκεί αυτές να είναι σε ένα πλαίσιο που θα είναι γόνιμο για την κύρια προσπάθεια, δεν θα προκαλούν παρενέργειες που μπορεί να δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα από όσα θα λύσουν. Γιατί θα σας πω ότι εννοώ, οι βουλευτές δεν είναι όλοι στο ίδιο κόμμα, ούτε στην ίδια θέση. Άλλοι είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, άλλοι είναι στην Νέα Αριστερά, άλλοι είναι στο ΠΑΣΟΚ, άλλοι είναι ανεξάρτητοι. Κάθε εκλογή και η περιφέρεια έχει τις ιδιαιτερότητες της, χωρίς να θέλω να επισέλθω. Οπότε όλα αυτά θα συνεκτιμηθούν και προφανώς πρέπει κάπου να σε θέλουν.
1: Καλά, εντάξει.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Καλά, ο Τσίπρας δεν νομίζω ότι δεν θέλει.
2: Ακούστε. Δεν υπάρχουν για κανέναν, και μιλάω για τον εαυτό μου, προκρατημένες θέσεις σε οποιοδήποτε κόμμα, φορέα ή προσπάθεια. Καθημερινά η εμπιστοσύνη οικοδομείται και η προσπάθεια συνεχίζεται. Εγώ τώρα σας μιλώ φεύγοντας από το καπηλατοδρόμιο του Σχοινιά και πηγαίνω με συνεργάτες στο Μαρκόπουλο, που έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Καταλαβαίνετε ότι η δουλειά συνεχίζεται. Στο πλαίσιο της εντολής των πολιτών το 23, που εμένα με εξέλιξαν βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Μάλιστα.
2: Νομίζω ότι η σταθερότητα, η συνέπεια και κυρίως η αξιοπρέπεια και σεβασμός σε όσους κάνουν προσπάθεια, μιλάω για τις ηγεσίες κομμάτων, τους ανθρώπους που μας στήριξαν και μας στηρίζουν, είναι ο απόλυτος οδηγός. Και οι αποφάσεις θα ληφθούν ελευθέτω χρόνο.
1: Εσείς τα έχετε όλα αυτά. Να είστε καλά, κύριε Καραμέρο.
0: Πολύ, κύριε Καραμέρο, να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστώ, γιατί ξέρετε, υπάρχει και ο φεριστής, υπάρχει και ο τριγητής.
1: Αλήθεια.
2: Και όπως λένε οι παλιοί αγρότες και αμπελουργοί, στον πόλεμο και στον τρίγο όλοι βοηθούν.
1: Έτσι.
0: Να είστε καλά, κύριε Καραμέρο. Γεια σας.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
1: Ήταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Καραμέρος.
0: Και κάπου εδώ εμείς θα σας αφήσουμε. Ακολουθεί ο Δημήτρης Κασιανή. Να ευχαριστήσουμε τη Μαρία Ψάλτη, την Ειρήνη Κούρτη, τη Δήμητρα Πανανού, τη Χρύσα Κλητσιώτη.
1: Και καλή επιτυχία, Ελλάδα.
0: Καλή επιτυχία, Κύπρο.

0: Real FM.
1: Μπορεί ένα ντρόουν.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
4: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλία 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
5: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
6: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
7: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.

0: Αντένα.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ στον Αντένα, στους 105,3, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιοφωνό σας, με τον Κοσμά Καδραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ, τη μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

υπέροχες μουσικές και με όρεξη μπήκα στο στούντιο και σήμερα. Καλώς ορίσατε. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το 2 ώρο που τώρα ξεκινάει. Νίνα Σιμών. Και Child. Καλώς ορίσατε εδώ δύο φορές την εβδομάδα μαζί με υπέροχες μουσικές, με ταξίδια με το νου και με παλιά και με καινούρια. Και σήμερα και αύριο εδώ δύο φορές την εβδομάδα μαζί. Αυτό φρεσκότατο, καλοκαιρινότατο, απολαύστε το και ξεκινάμε.

Τις τελευταίες μέρες έχουμε επισκέψεις διάσημων από όλο τον κόσμο. Εκτός από τους Metallica που άφησαν το στίγμα τους και τα sites δεν ξέρουν ακριβώς αν ήταν 70.000 ο κόσμος μέσα στο ΆΚΑ ή 80.000. Πάντως απ' έξω υπήρχαν καμιά δεκαριά χιλιάδες ακόμα που διασκέδαζαν. Παρακολούθησε και ο Ντάνιελ Κρέκ την συναυλία των Metallica στην Αθήνα τις προηγούμενες μέρες, εκτός από την αναβίση που το έγραψαν πάρα πολλά site. Αλλά βρέθηκε και η Taylor Swift στην Ελλάδα, και αυτή όχι για τους Metallica, αλλά έδωσε το παρόν σε γάμο γνωστού Έλληνα αθλητή, παρακαλώ. Αυτές είναι φιλίες και

Hello Sunshine. Μ' αρέσει πολύ, ειδικά από εδώ και πέρα, λόγω καιρού εννοώ και εποχής. Ταξιδιάρικο από τον Boss. Λίγο πριν το πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να σου θυμίσω ότι έχω Instagram, Facebook και TikTok για επικοινωνία. Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέφοντας, θα σας πω μερικά πράγματα για τη νέα ταυτότητα που έρχονται. Όλα αυτά που μας έχουν πρίξει τον τελευταίο καιρό, τα φοβιστικά με την ταυτότητα, την καινούρια, μετά το διάλειμμα, εδώ, ανάμεσα στις μουσικές μας. Με Rolling Stones προς το διάλειμμα, φρεσκότατη, 2026, και μεταδίδουμε καινούριο τραγούδι από Rolling Stones και πολύ καλή δουλειά από ό,τι άκουσα.

0: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
1: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995. Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας. Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
6: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
7: Και

0: Αντένα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας. Του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Επιστροφή εδώ, δεύτερο ημίωρο για σήμερα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Stand by me. Αλλά αυτή τη φορά από Florence and the Machine.

Και σας έλεγα για τις νέες ταυτότητες που έρχονται και θα διαβάσετε διάφορα δημοσιεύματα ή θα ακούσετε από δελτία ειδήσεων διάφορα φοβιστικά. Η κατάσταση είναι λίγο διαφορετική βέβαια. Θα σας τα πω στη συνέχεια για να χαλαρώσετε κάποιοι. Ναι, αλλάζουν ταυτότητες, αλλά όχι τόσο πιεστικά.

Λοιπόν, για τις ταυτότητες αυτό που δεν λένε ξεκάθαρα είναι ότι αν δεν ενδιαφέρεσαι να βγεις εκτός Ελλάδας σε ταξίδια, δηλαδή στο εξωτερικό, δεν χρειάζεσαι άμεσα την καινούρια ταυτότητα. Η ταυτότητά σου ισχύει 15 χρόνια από τότε που την έχεις εκδώσει. Δηλαδή, αν έκανες σε έκδοση καινούργιας ταυτότητας το 2020, μπορείς άνετα να τη χρησιμοποιείς μέσα στην Ελλάδα μέχρι το 2035. Η νέα ταυτότητα αφορά αυτούς που θέλουν να βγουν έξω και να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, εφόσον δεν έχουν ή δεν θέλουν να βγάλουν διαβατήριο. Αν βγάλεις διαβατήριο, δεν έχεις κανένα πρόβλημα να βγάλεις ταυτότητα. Άρα, περιττός όλος αυτός ο πανικός και για αυτούς που ταξιδεύουν στο εξωτερικό και για αυτούς που μένουν Ελλάδα και δεν βγαίνουν έξω πλέον.

Γιάρτη, σε remix βέβαια, όχι το αυθεντικό του. Λίγο πριν το διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα, να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου μπορείς να με βρεις. Γράφεις με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok. Εκεί μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Και ευχαριστώ για την επικοινωνία όσων επικοινωνούν εδώ και για τις φιλίες στο Facebook και στο TikTok. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις. Μην το κουνήσεις.

0: Μελίδα, η Άννα, μετά κάνουμε κάτω άρβα, αρίνα, μεσολόγη, διορίζουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίσουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαυση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610 436 825.
4: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Κονιτσιουά.
6: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
7: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
6: Τηλέφωνο 2610 640 657.
7: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
6: Στάνταρ καθαρά.
8: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
9: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
8: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
9: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
9: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
8: Η κορυφαία επιλογή.
10: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 84 84.

0: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

δεύτερη ώρα μαζί. Επιστροφή μετά το διάλειμμα της διαφημίσης στη μουσική. Ο Κοσμός Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο. Για άλλη μια ώρα εδώ μαζί σας. Συνήθως τη δεύτερη ώρα την ξεκινάω με το νούμερο 1 στα σινγκλ στη Μεγάλη Βρετανία. Και έτσι σήμερα έχω εδώ Μαντόνα και Σαμπίνα Κάρπεντερ. Σε μια μέτρια εποχή μουσικής, όπου το δυνατό χαρτί των Βρετανών, ο Harry Styles, δεν υπάρχει στις πρώτες θέσεις. Το singles μείνετε εδώ, έχουμε ακόμα κάτι λιγότερο από μία ώρα μαζί, με καινούργια αλλά και παλιότερα, όπως αυτό εδώ.

παρατηρείς όλα αυτά που γίνονται γύρω μας με τους πολέμους και λες δεν μπορεί να έχουμε βάλει τέτοιους ανθρώπους να μας κυβερνάνε υπεύθυνους και μάλιστα σε μεγάλες δυνάμεις, έτσι δεν είναι? Άσε που θεωρείς ότι ο κόσμος γίνεται καλύτερος, αλλά καλύτερος δεν γίνεται. Ότι προοδεύουμε, δεν σου λένε? Παρ' όλα αυτά υπάρχει και ο αντίποδας, όπως δεν διαφημίζεται, ενώ θα μπορούσε περισσότερο. Η Κρίστα Ρίτσαρντ από τον Καναδά συλλέγει εδώ και 14 χρόνια παλιά ποδήλατα, τα επισκευάζει και τα δωρίζει σε παιδιά και οικογένειες που δεν μπορούν να αγοράσουν καινούργια ποδήλατα. Εδώ και 14 χρόνια το κάνει αυτό. Λειτουργεί με δωρεές και διανομές από τον Απρίλιο έως και τον Οκτώβριο, από ό,τι διαβάζω εδώ. Πάνω από 400 παιδιά βρέθηκαν στην αναμονή για ποδήλατο μόνο την περασμένη χρονιά. Και εδώ φαίνεται ότι υπάρχουν τόσες οικογένειες που χρειάζονται βοήθεια, ακόμα και στον Καναδά. Υπάρχουν και εθελοντές που βοηθάνε στη διανομή των ποδηλάτων αυτών. Ποδήλατα αλλά και τρίκυκλα οικογενειακά. Με κάτι τέτοια ο κόσμος γίνεται καλύτερος. Με το να ψηφίζεις τους ίδιους και τους ίδιους που κάνουν πολέμους, σίγουρα ο κόσμος δεν γίνεται καλύτερος.

Τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Στο τελευταίο διάλειμμα για διαφημίσεις. Προς τα εκεί πηγαίνουμε. Και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Να σου θυμίσω τελευταία φορά ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε όλα. Επιστρέφω.

0: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
1: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
2: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
3: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
3: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
2: Η κορυφαία επιλογή.
4: 60 χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
7: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
8: Και

0: Αντένα.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοστοθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Μπορεί να μην είναι όλα οκ γύρω μας, αλλά αισιοδοξία να υπάρχει για κάτι καλύτερο. Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Θυμίσω ότι και αύριο είμαστε μαζί την ίδια ώρα. Αν περνάς καλά με τις μουσικές που διαλέγω, ο Κοσμάς και Τραμμάδος εδώ, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Για λίγο ακόμα σήμερα εδώ.

Thinking About You, Who The Phonic από τα παλιά. Και διαβάζω εδώ για μια γυναίκα που αποφάσισε να χωρίσει όταν ανακάλυψε συνομιλίες του συντρόφου της με την τεχνητή νοημοσύνη την ώρα που είχε δανειστεί τον υπολογιστή του για να κάνει μια δουλειά αυτή. Διαφωνίες, λέει, μεταξύ των ανθρώπων που σχολίαζαν αυτή την είδηση. Διχασμένες αντιδράσεις, δεν έχει καμία σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη το αποτέλεσμα. Μπορεί να ήταν ο διάλογος μεταξύ του συντρόφου της και ενός φίλου του. Δεν έχει σημασία. Χωρίζεις για αυτό που αισθάνεται ο άλλος. Ο σύντροφός της, ο πρώην σύντροφός της πλέον, είχε αμφιβολίες και αρνητικά συναισθήματα για εκείνη και τη σχέση τους. Οπότε ήταν λογικό και εκείνη να αισθανθεί αρνητικά και άσχημα και να χωρίσει. Δεν έχει σημασία πού τα συζητούσε. Μην τρελαθούμε κιόλας.

η Jesse Wire και Ride. Λίγο πριν το τέλος για σήμερα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Καταρμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Στην τελική ευθεία για το καλοκαίρι. Τι άλλο θέλει να σου πω για να σου φτιάξω τη διάθεση? Ο καιρός δεν τη φτιάχνει. Μας κάνει ακόμα κόγξες. Ραντεβού σε 22 ώρες και πάλι εδώ. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Μάικλ Τζάκσον και ξερό ψωμί. Αυτόν τον καιρό, λόγω ταινίας. Γεια χαρά.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Το ξεχάσαμε!
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύμφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
6: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύμφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
7: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιασες.
8: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
9: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ιερών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
10: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
11: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
10: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
12: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
13: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
14: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
13: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
14: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
12: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Μήνυμα ότι η προσφυγή στις κάλπες θα γίνει το 2027, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, που συνεχίζει σήμερα για δεύτερη ημέρα τις εργασίες του. Στις εκλογές του 2027, οι Έλληνες θα επιλέξουν ποιον θέλουν να τους εκπροσωπεί στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Νέα υπόθεση παραμέλησης ανήλικων παιδιών αποκαλύφθηκε στους Αγίους Αναργύρους έπειτα από καταγγελία. Αστυνομικοί της Δίας αντίκρισαν στο σπίτι της οικογένειας τρία παιδιά ηλικίας 7, 5 και 3 ετών να ζουν υπό άθλιες συνθήκες. Συνελήφθησαν οι γονείς για έκθεση των τέκνων τους σε κίνδυνο, ενώ τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία για ιατρικές εξετάσεις. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εξουδετερώθηκε σε επιχείρηση που διεξήχθη από τις Αμερικανικές και τις Νιγηριανές δυνάμεις ο δεύτερος στη τάξη ηγέτης του Ισλαμικού κράτους παγκοσμίως, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Επιστρέφοντας από το Πεκίνο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αν η Τεχεράνη αναστείλει το πυρηνικό της πρόγραμμα για 20 χρόνια, είναι εντάξει, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση. Παράλληλα, προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της, προσθέτοντας ότι ακόμη δεν έχει πάρει κάποια απόφαση σχετικά με την πώληση όπλων. Επίσκεψη στην Κίνα θα πραγματοποιήσει στις 19 και 20 Μαΐου, ο Ρώσος πρόεδρος ανακοίνωσε το Κρεμλίνο. Παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου η προθεσμία ολοκλήρωσης απογραφής ανελκυστήρων. Τα πρόστιμα για παραβάσεις φτάνουν έως και 5.000 ευρώ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από αύριο στη γραμμή 2 του μετρό. Οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στη Σανγκάη αρχίζει αυτή την ώρα το πρώτο meeting στίβου της σειράς Diamond League με τη συμμετοχή του Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό. Πρώτη παρουσία σήμερα στον ανοιχτό στίβο και για τον Μίτλτο Τεντόγλου στο Μήκος. Στις 6 το απόγευμα θα συμμετάσχει στο meeting Βεργότια που γίνεται στο Εργοστόλι. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Ασθενείς τοπικές βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Οικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
6: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Επαναλαμβάνω, 211-200-8200. Η κυρία Βάσκια Κούτρη είναι σήμερα στο τηλεφωνικό κέντρο. Κύριος Γιώργος Τσιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr, το email της εκπομπής.

Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό μεσημέρι να έχετε. Καλό Σαββατοκύριακο σας εύχομαι. Δεν ξέρω πόσοι θυμάστε στην αρχή της σεζόν που από αυτήν εδώ την εκπομπή έλεγα ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός μπορούν να βρεθούν στο Final Four του Μαΐου. Ήταν η ευχή μας, ήταν η ελπίδα μας, ήταν οι προσδοκίες που μας είχαν δώσει οι ίδιες ομάδες με τις μεταγραφές που είχαν κάνει, το budget, τους προπονητές, τη δίψα που είχαν. Τελικά αρχίζει το Final Four σε λίγες μέρες, την ερχόμενη Παρασκευή, και έχουμε μόνο τον Ολυμπιακό. Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, διότι κατά τεκμήριο ήταν, αν όχι η καλύτερη ομάδα, μία από τις 2-3 καλύτερες ομάδες, τερμάτισε πρώτη. Η επιτομή της ομάδας έφτασε εκεί που έφτασε και την Παρασκευή θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαξε. Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε, έφτασε στη Βρύση, αλλά δεν μπόρεσε να πιει νερό παρά το γεγονός ότι είχε κάνει το 2-0 μέσα στην Ισπανία. Τελικά έγινε το 2-2 και η Βαλένθια στο πέμπτο μάτς ήταν καλύτερη και πήρε την πρόκριση με το σπαθί της, αντίπαλός της η Ρεάλ, η προβληματική φέτος Ρεάλ. Αυτά για τον μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο σήμερα έχουμε ένα ανταγωνιστική. Αν ο Αστέρας κερδίσει την Κηφισιά, σώνεται, πέφτουν οι Σέρες και η Λάρισα. Και αύριο τελειώνει το πρωτάθλημα, θέσεις 1-4, 5-8. Οι θέσεις 5-8 κανένα ενδιαφέρον. Για το 1-4 η ΑΕΚ σηκώνει τη 14η κούπα. Και το ενδιαφέρον εστιάζεται στην δεύτερη θέση, είτε ο Ολυμπιακός είτε ο ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός με νίκη καθαρίζει. Εάν χάσει ή αν φέρει ισοπαλία και κερδίσει ο ΠΑΟΚ, τότε ο ΠΑΟΚ θα είναι δεύτερος στη βαθμολογία. Σε περίπτωση που ισοβαθμίσει με τον Ολυμπιακό, ο ΠΑΟΚ υπερτερεί στα μεταξύ τους παιχνίδια.

0: Είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Σας έδωσα πολύ γρήγορα στο ξεκίνημα της εκπομπής την αθλητική επικαιρότητα που σαφώς είναι πλούσια, διότι δεν είναι μόνο αυτά τα παιχνίδια. Έχει σήμερα, ας πούμε, τον τελικό του κυπέλλου Αγγλίας στις 5 ανάμεσα στην Chelsea και την City. Και γενικά πάρα πολλά θέματα τα οποία έχουν να μας απασχολήσουν. Ο ΠΑΟΚ ήδη έχει κάνει μία ακόμα μεταγραφή στο μπάσκετ, αναφέρομαι στον Καλάθι. Έχει ο Ολυμπιακός αγώνας 4 και 4 με τον Κολοσσό για να περάσει στα ημιτελικά. Έχουμε αγώνα πόλο τα κορίτσια του Ολυμπιακού που πάνε για Final Four όπως και οι άντρες. Είναι πολύ πλούσια επικαιρότητα. Οπότε εσείς καλείτε στο 211-200-8200 να σχολιάσετε την τρέχουσα αθλητική επικαιρότητα. Θα ακούσουμε και την μουσική μας και ελπίζω να κάνουμε ωραία παρέα μέχρι τις 5. Ήδη έχουμε για την πρώτη γραμμή τον αγαπημένο σε όλους τον κύριο Λευτέρη. Γεια σας κύριε Λευτέρη μου. Κύριε Λευτέρη, τι κάνετε?
1: Καλά κύριε Γιώργο, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Εγώ είμαι καλά, εσείς πώς είστε, η υγεία σας?
1: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
0: Χαίρομαι.
1: Πέρασε το κρύο,
0: εντάξει είμαστε, τώρα προχωράμε. Εσείς, τώρα φτιάχνει και ο καιρός.
1: Διοικητής, κύριε Γιώργο.
0: Ναι, εγώ ναι, όντως.
1: Λοιπόν, ο Όφη έκανε καλή δουλειά, έτσι?
0: Ο Όφη, ναι, που πήρε το κύπελο, τα είπαμε, πήρε το κύπελο.
1: Να σου πω, εμείς οι Χανιώτες με τις Ηρακλειώτες είμαστε αγαπημένοι, δεν έχει σημασία. Έχεις το λόγο μου.
0: Εδώ τώρα, εντάξει τώρα, επειδή ξέρω πολύ καλά, δεν είναι και απόλυτα έτσι.
1: Κοίτα να δεις, εντάξει. Ο Βαρδινογιάννης έχει κάνει καλές δουλειές και έχει κάνει εκεί τη γέφυρα, τα σφαλιά και είναι ευκολία για τους χωριάτες εκεί.
0: Εντάξει, εγώ δεν μιλάω τώρα, εγώ γενικά μιλάω. Παραδοσιακά υπάρχει μία έτσι ένας ανταγωνισμός, υπάρχει τα Χανιά με το Ηράκλειο.
1: Εντάξει. Εντάξει, είμαστε όμως αγαπημένοι, εντάξει.
0: Έτσι πρέπει να είναι. Έτσι τουλάχιστον θέλω να πιστεύω οι πιο νέοι. Γιατί οι πιο παλιοί έχουν τα θέματά τους. Τέλος πάντων.
1: Στο μπάσκετ δεν τα πήγαμε, κύριε Γιώργο.
0: Με τον Παναθηναϊκό, ναι.
1: Ναι. Τώρα παίξαμε με την Μύκονο, θα ξαναπαίξουν ένα παιχνίδι.
0: Ναι, θα παίξουν στη Μύκονο, θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός και θα περάσει στα ημιτελικά, θα παίξει με τον ΠΑΟΚ. Και ο Ολυμπιακός θα παίξει με την ΑΕΚ και τον Άρη.
1: Ωραία, καλά που μου τα πει, γιατί εδώ δεν τα μαθαίνομαι καλύτερα.
0: Πώς δεν τα μαθαίνετε. Και θα παίξει στον τελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Θα τελειώσει το Final Four και μετά θα παίξουν και το ποτάσμα.
1: Εντάξει, να σου πω, κύριε Γιώργο.
0: Ναι.
1: Θέλω να στείλω χαιρετίσματα σε ένα γλυκό άνθρωπο εκεί στο Μενίδη, μωρέ. Τι γλυκός άνθρωπος. Πολύ καλός. Αυτός θέλει χαιρετίσματα σε όλους.
0: Λέτε για τον κύριο Νεόφυτο.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι εξαιρετικός κύριος. Ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, χάρηκα που σ' άκουσα, έτσι.
0: Να είστε καλά, κύριε Λευτέρη. Και εμείς. Όλοι οι ακροατές του Real FM σας αγαπάνε, το ξέρετε.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Πραγματικά να έχουμε καλό χέρι, να έχουμε να κάνουμε καραμπάγιο.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί εδώ, όπως σου είπα, δεν έχει το κέντρο υγεία, μωρέ. Ορθοπαιδικού να μας κάψει.
0: Όλα θα φτιάξουνε. Θα φτιάξουνε. Αυτοί που πρέπει να τα ακούσουν, τα ακούσουνε. Μίλησε κόσμος, μίλησε.
1: Τι μπορείς αυτός ο υπουργός, δεν ακούει να μην
0: πάτουνε. Εντάξει, όλα θα φτιάξουνε. Όλα θα φτιάξουνε, κύριε Λευτέρη μου. Όλα θα φτιάξουνε.
1: Η γιατρός, Γιώργη, ναι. Η γιατρός, η κυρία, είναι μια Γαλλίδα. Πολύ καλή γιατρός.
0: Ναι, μου τα έχετε πει την άλλη φορά. Μου
1: λέει η γυναίκα, μου λέει, κύριε Λευτέρη, άμα μου δώσουν εντολή, θα σας γράψω εγώ φωτοθεραπείες.
0: Ωραία, κύριε Λευτέρη μου. Λοιπόν, να είστε καιρός, θα τα ξαναπούμε.
1: Γεια και χαρά
0: να
1: και καλή
0: καλά.
1: Δύναμη.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, γεια σας. Λοιπόν, να ακούσουμε έτσι ένα τραγούδι και σιγά σιγά να αρχίσουμε και να αναλύουμε τι έχει γίνει, τι περιμένουμε, να ακούσουμε και εσάς τα δικά σας τηλέφωνα. Λοιπόν, ο Γιάννης Κότσιρας μας λέει: κάνει το χειμώνα καλοκαίρι, μια και μας ευχήθηκε και καλό καλοκαίρι ο κύριος Λευτέρης, συνεργασία του Νίκου Μωραΐτη με τον Γιάννη Κωνσταντινίδη.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε, το μπάσκετ, Γιώργο, άμα μπορείς, γιατί έχω θέμα με το... Λοιπόν, έχουμε αλλάξει για λίγο στούντιο και είμαι, αν με ακούτε λίγο περίεργα, είμαι έξω από τα νερά μου για λίγη ώρα. Λοιπόν, ξεκινάμε με το μπάσκετ, το οποίο φυσικά είναι στην επικαιρότητα, διότι έχουμε το Final Four, το πώς αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός, και σε λίγο θα έχουμε και το πρωτάθλημα. Το ποδόσφαιρο εξάλλου τελειώνει. Οπότε θα έχουμε το πρωτάθλημα στο μπάσκετ και μετά αρχίζει και το Μουντιάλ, έτσι, 11 Ιουνίου. Λοιπόν, προσωπικά θεωρώ ότι, εντάξει, όταν μιλάμε για ομαδικό αθλητισμό, σαφώς το μερίδιο ευθύνης είναι σε όλους, σε μια ομάδα. Αλλά στην περίπτωση του Παναθηναϊκού, επειδή το έχω πει πολλές φορές και δεν έχω θέμα να το ξαναπώ, γιατί το είδα να έρχεται, θεωρώ ότι το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης ανήκει στον προπονητή. Και όσοι ακούτε την εκπομπή από την αρχή της σεζόν, εγώ είχα πει από τον περασμένο Οκτώβριο-Νοέμβριο ότι η γλώσσα του σώματος του Αταμάν δεν μου άρεσε. Και το είχα πει και το είχα γράψει. Και δεν το λέω για να μου πείτε ότι έχω δικαιωθεί. Όχι, σε καμία περίπτωση. Απλά μου προκαλεί εντύπωση ο τρόπος που διαχειρίστηκε πάρα πολύ μεγάλα ονόματα, διότι έχω πει πολλές φορές, αυτή είναι η διαφορά του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Και στον Ολυμπιακό είδαμε κάποιες φορές τον Μπαρτζόκα να τα βάζει με κάποιους παίκτες, ήταν στιγμιαίο. Και επειδή ο Ολυμπιακός όντως θυμίζει οικογένεια, αυτά λυθήκαν στο άψε σβήσε. Δόθηκαν οι εξηγήσεις οι οποίες έπρεπε να δοθούν σε χρόνο ντετέ που λέμε, σε χρόνο ρεκόρ. Και ο Ολυμπιακός είναι η επιτομή της ομάδας. Γιατί ο Ολυμπιακός στηρίζεται, έχει τα 2-3 μεγάλα ονόματα, αλλά στηρίζεται στο σύνολο. Ενώ ο Παναθηναϊκός, εάν δεν παίξει ο Ναν, αν μπλοκάρουν τον Ναν, χαιρέται με τον Πλάτανο. Ή αν παίξει ο Ντέιβις και όπως έπαιξε, ας πούμε, στο μάτς με τη Βαλένθια στην Ισπανία, εντάξει, ένα μάτς. Δεν έχει πολλές λύσεις. Δεν χρησιμοποιεί όλους τους παίκτες. Χρησιμοποιεί 6-7 παίκτες. Και δεν τους διαχειρίζεται και σωστά. Μου έχει μείνει η απίστευτη δήλωση που έκανε τώρα στο ημίχρονο του αγώνα με τη Βαλένθια στο πέμπτο μάτσο Αταμάν, ότι παίζαμε με 4 παίκτες στην επίθεση. Δεν λέγονται αυτά. Δεν λέγονται αυτά. Είναι αντιεπαγγελματικά. Όχι για το Σόλτς, για τον οποιοδήποτε Σόλτς. Έχεις ακόμα ένα ημίχρονο και ισοπεδώνεις τον παίκτη σου ψυχολογικά αλλά και ολόκληρη την ομάδα. Ή βγαίνει ο Λεσόρ και λέει ότι πήγαμε απροετοίμαστοι. Δηλαδή μια ομάδα με το πιο ακριβό budget παίζει, ας πούμε, το τελευταίο της χαρτί για να πάει στο Final Four και λέει το βασικό center four ότι είμαστε απροετοίμαστοι. Έχουμε μια γραμμή, βλέπω εδώ το Γιώργο από το Λονδίνο, γιατί έχω να πω πολλά, θα συνεχίσω μετά, αλλά Γιώργο.
1: Γεια σου, φίλε Γιώργο, καλημέρα.
0: Τι γίνεται, πώς πάμε.
1: Καλά είμαι. Φίλε Γιώργο, επειδή ακούω και άλλους σταθμούς, το ξέρεις αυτό. Για τις τελευταίες μέρες έχουν αρχίσει κάποια εξίδες και βγαίνουν και λένε Ολυμπιακό 48, πια 48, τα μετράτε όπως θέλετε. Κάποια τα έχετε πάρει με σκιές. Εγώ να ρωτήσω εσένα, ρε Γιώργο, γιατί θα άκουσα στην εισαγωγή. Ποια 14 έχει η ΑΕΚ? Παίρνει 2 το χρόνο. Εάν ο Real FM αύριο το πρωί το πουλήσει σε μένα το σταθμό και τον κάνω Real 2026, θα βγαίνω εγώ και θα λέω 40 χρόνια ραδιόφωνο, ρε Γιώργο.
0: Εντάξει, αν ο καθένα που. Δηλαδή τώρα έτσι όπως μου λες, η Νότιχαμ δεν έχει πάρει 2 πρωταθλητριών από τότε που το πήρε ο Μαρινάκης.
1: Δεν αλλάξει κανένα φορολογικό μητρό.
0: Όχι, εκεί θες να το πας. Μάλιστα.
1: Δεν έκλεισε. Γιώργο, με συγχωρείτε. Επιχείρηση δεν είναι Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός και κάθε ομάδα. Επιχείρηση δεν είναι.
0: Επιχείρηση είναι, εντάξει, όπως τα λες, τυπικά είναι επιχείρηση. Αλλά από εκεί και πέρα η ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός είναι οργανισμοί, είναι κλαμπ, είναι ιστορίες, είναι φανέλες, είναι ιδέες. Είναι
1: πολλά. Γιατί τους ακούω σε πολλά ραδιόφωνα θέλοντας να αμφισβητήσουν την παντοκρατορία του Ολυμπιακού επί κόκαλη με κάποια λάθη που έχουν γίνει. Πρόσεξε τι λέω, χωρίς να τα βάλω εγώ αυτά. Αλλά την ίδια στιγμή που αυτοί αμφισβητούν τον Ολυμπιακό σαν οργανισμό και τα πρωταθλήματα που πήρε, καταρχήν το πήρε η ΑΕΚ πανάξια, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Και καλά έκανε και το πήρε, έτσι. Την ίδια στιγμή που το λένε αυτό, βγαίνουν και επικαλούνται τα πρωταθλήματα αυτά που έχουν σβηστεί. Προ 14 χρόνια δηλαδή. Και ενώ έχουν σβηστεί τα υπόλοιπα 11, αυτοί τα προσθέτουν. Εκεί είναι εντάξει. Αλλά στα υπόλοιπα που δεν έχουν σβηστεί ποτέ από την ιστορία, που είναι καταγεγραμμένα στην UEFA, που έτσι, εκεί υπάρχει αμφισβήτηση. Έλα μωρέ, δεν έχουν μετρηθεί σωστά, ο Ολυμπιακός μέτραγε μετά το 50, κάποιοι άλλοι τα πήρε με τον κόκαλη.
0: Πάντως για μένα αυτά τα πράγματα τώρα το 2026 είναι, αφού ξέρεις ποια είναι η ψυχολογία μου και ποια είναι και η φιλοσοφία μου, Είναι ανάξια σχολιασμού για μένα. Τα έχω πει πολλές φορές τώρα.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Ο Ολυμπιακός τις τελευταίες 3 εβδομάδες, ιδίως με τον Παναθηναϊκό, όλοι οι Ολυμπιακοί βλέπουν τον Ολυμπιακό πολύ καλά, πολύ καλό με τον ΠΑΟΚ. Εγώ είδα πολύ καλό τον Ολυμπιακό με τον Παναθηναϊκό, φίλε Γιώργο. Και θα σου εξηγήσω γιατί. Γιατί πρώτα απ' όλα εγώ έχω μάθει να σέβομαι τους αντιπάλους. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έκανε ένα φοβερό παιχνίδι με την ΑΕΚ μέσα στα Φιλαδέλφια, φέρνοντας σε πολύ δύσκολο σημείο την ΑΕΚ, και όχι μόνο αυτό, και με 10 παίκτες του Παναθηναϊκού και με τον ΠΑΟΚ στη Τούμπα, έτσι. Ήρθε στο Καραϊσκάκι, φίλε, και δεν κέρδισε ούτε ένα κόρνερ, δεν πέρασε τη σέντρα. Αυτό έχει δύο αναγνώσεις. Η μία ότι μπορεί να ήταν κακός ο Παναθηναϊκός, και η άλλη είναι ότι μπορεί να ήταν και πάρα πολύ καλός ο Ολυμπιακός. Εγώ λοιπόν, βλέποντας τον Ταρέμι στη Γορυφή, βλέποντας ένα Ροντινέι που είναι από τα παλιά, από τα παλιά, από αυτά που έπαιζε στη Φλαμέγκο, βλέπω ένα Μπρούνο που μου άρεσε πάρα πολύ, φίλε Γιώργο, και ένα Σιπιόνι, πρόσεξε τι λέω, που μπήνοντας αλλαγή μου έδειξε πράγματα τα οποία από τον μεγάλο ΕΣΕ, χωρίς τον αφισβητώ, δεν τα έχω δει. Είδα και δύο σούτρε, φίλε, έστω και αν κοντράρανε. Καταλάβες, είδα και δύο κάστρες να πάνε να μπει μέσα. Με αντιλαμβάνεις τι θέλω να πω, έτσι. Λοιπόν, καλά θα είναι σήμερα, επειδή αύριο που θα γίνει το παιχνίδι. Εγώ προσωπικά, σαν Ολυμπιακός, είναι προσωπική μου γνώμη, έτσι. Δεν εκφράζει κανένα άλλο Ολυμπιακό. Εμένα εκφράζει. Εγώ θέλω να βγει τρίτος Ολυμπιακός. Και θα σου εξηγήσω το λόγο, λέγεται. Θέλω να πάει στο Europa. Γιατί στο Champions League είναι σίγουρα πολλά τα λεφτά. Είναι άλλο level, σίγουρα όλα αυτά. Αλλά στο Champions League άντε να πάνε μέχρι τους 8, ρε Γιώργο. Ομάδα Champions League είναι Ολυμπιακός, αυτό δεν κατεβαίνει. Αλλά μην ξεχνάς ότι και σαν ομάδα Europa μπήκε Ολυμπιακός και πήρε ένα ευρωπαϊκό στο conference. Νομίζω ότι έχει τεράστιες δυνατότητες όταν βλέπω την Aston Villa, και επειδή ζω στην Αγγλία και την παρακολουθώ, να είναι στο τελικό του Europa. Πιστεύω, Γιώργο, ότι ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος στην Aston Villa.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
3: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84. Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
2: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετωλό, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
4: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένη κόσμη, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 91 90 90 και στο.
5: Πόσο ήσυχοι είστε ότι κανείς και τίποτα δεν θα σας ενοχλήσει όταν κατεβάζετε ρολά?
6: Μαντζαβίνος. Ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Τώρα μπορείτε να είστε σίγουροι. Γιατί τα προϊόντα μας σας προσφέρονται με 10 χρόνια εγγύηση στους εισαγόμενους μηχανισμούς ρολών.
7: Άμεση εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές με πώληση χονδρική λιανική και αξιόπιστη τοποθέτηση και επισκευή από το εξειδικευμένο συνεργείο μας.
6: Μαντζαβίνος, Τριώνα Βάρχων 18, Πάτρα. Τηλέφωνα 2616 008 100, κινητό 6944 544 406.
8: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
9: 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
11: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το 2027 οι Έλληνες θα επιλέξουν ποιον θέλουν να τους εκπροσωπεί στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας που συνεχίζει σήμερα για δεύτερη ημέρα της εργασίας του. Περισσότερα στο real.gr. Νέα υπόθεση παραμέλησαν λύκων παιδιών ηλικίας 7, 5 και 3 ετών που ζούσαν υπό άθλιες συνθήκες αποκαλύφθηκε στους Αγίους Αναργύρους έπειτα από καταγγελία. Συνελήφθησαν οι γονείς για έκθεση των τέκνων τους σε κίνδυνο. Μηχανισμό διέλευσης από τα στενά του Ορμούζ θα ανακοινώσει η Ταχεράνη. Θα υποφεληθούν μόνο όσοι συνεργάζονται με το Ιράν, δήλωσε ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Επίσκεψη στην Κίνα θα πραγματοποιήσει στις 19 και 20 Μαΐου ο Ρώσος Πρόεδρος, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
0: Real Weekend στους 97,8.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.

0: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
1: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
2: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
3: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
6: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Εμένα η παρελθοντολογία δεν μου αρέσει, γιατί δεν οδηγεί πουθενά. Χάνουμε το νόημα. Δηλαδή τώρα, εντάξει, το διαβάζω. Τι τα διαβάζω, τέλος πάντων. Ο Τρίφωνας 13 δεν είναι 48, γιατί η Αλφα Εθνική ξεκίνησε το 59. Ο Γιώργος από τη Νέα Φιλαδέλφια μιλάει για αυτό που είπε και ο Γιώργος από το Λονδίνο. Τι λένε οι αεξίδες, είπαν εκεί για τα κάποια πρωταθλήματα του Κόκαλη. Μου είχε ολόκληρη αναφορά. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, δεν θα κάνουμε εκπομπή. Με αυτό το σκεπτικό, αν γυρίσουμε πίσω 30-40 χρόνια, δεν κάνουμε εκπομπή. Ό,τι έγινε, έγινε. Προχωράμε μπροστά. Τώρα τι γίνεται? Εμένα δεν με εκφράζει αυτό το πράγμα. Και εν πάση περιπτώσει, ο καθένας όπως τα βλέπει. Δηλαδή, άμα πω κάτι εγώ, τι σημαίνει? Ότι θα πιαστείτε από αυτό που είπα εγώ, το είπε ο τάδε? Αν εσείς πιστεύετε σε κάτι, τελείως. Ο καθένας έχει την άποψή του. Το θέμα είναι να τα βάζουμε στη σωστή βάση τους. Να μην φοράμε παδικά γυαλιά. Μπορούμε να το κάνουμε. Όπως κάποιος μου στείλε, λέει, φοράς, είσαι γάβρος. Δεν είμαι, φίλε, γάβρος. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω, αλλά δεν είμαι γάβρος. Και το ξέρουν άπαντες. Εάν τώρα από αυτά τα οποία λέω, επειδή είπα, ας πούμε, για τον Ολυμπιακό, για την ομάδα μπάσκετ, ότι είναι η επιτομή της ομάδας, φαίνομαι ότι είμαι γάβρος, εγώ ξέρεις, αν με ακούς, ότι λέω τα πράγματα όπως τα πιστεύω και όπως τα βλέπω. Αν πάει καλά ο Ολυμπιακός, δηλαδή για τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, έλεγα ότι μ' άρεσε στην Ευρώπη. Ειδικά στο μάτς με την Αιτχόβεν ήταν εξαιρετικός. Δεν ήταν ο Ολυμπιακός ο ίδιος στην Ελλάδα, στο ποδόσφαιρο πάντα. Τι σημαίνει, τι συμπέρασμα βγάζεις? Ότι είμαι Ολυμπιακός στην Ευρώπη και δεν είμαι στην Ελλάδα? Ή έλεγα, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ του Δεκεμβρίου, του Ιανουαρίου, τρομερή μπάλα. Αλλά ο ΠΑΟΚ μετά το Φλεβάρι δεν βλέπετε. Τι ήμουνα? Ήμουνα τότε ΠΑΟΚΖΙΣ και τώρα δεν είμαι? Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, χάνουμε το νόημα, χάνουμε την ουσία. Να γυρίσω στο μπάσκετ, αλλά έχουμε γραμμούλα. Ωραία, πάμε στον κύριο Γιώργο Αργυρούπολη. Έλα, κύριε Γιώργο.
8: Γεια σας, κύριε Γιώργο. Και εγώ για το μπάσκετ θα μιλήσω.
7: Βεβαίως, βεβαίως.
8: Λοιπόν, αφορά το Παναθηναϊκό. Και κάνω 2-3 ερωτήσεις θα θέσω. Προπονητής τροπεούχου 7 φορές πετάει μπουκάλι για να διακοπεί το παιχνίδι.
7: Ναι, θα το έλεγα τώρα, ναι.

0: Γιανακόπουλε, τι κάνεις? Ένα αυτό. Καλά, στους συγχωρεμένους πατέρα και θείο, τα αυτά δεν υφίσταται, έτσι. Προπονητής στο ημίχρονο να δίνεις τα κανάλια παίχτη. Ένα αυτό. Ναι. Πάμε τώρα. Το να συνεχίσει ο Παναθηναϊκός και να πάρει το πρωτάθλημα είναι ότι χειρότερο για τον Παναθηναϊκό. Γιατί όλα θα κρυφτούν κάτω από το χαλί.
1: Ναι.
0: Επίσης, ακούω κουβέντες για Πασκουάλ. Ο Πασκουάλ δεν ήταν προπονητής στο Παναθηναϊκό που ο Γιανακόπουλος τους είπε ελάτε, ναι, με Πούλμαν.
1: Με το Πούλμαν, ναι.
0: Πάμε παραπέρα. Για ο Μπράντοβιτς, είμαστε σοβαροί τώρα? Ο Μπράντοβιτς θα κάτσει στον πάγκο του Παναθηναϊκού με πρόεδρο που από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι στο TikTok? Θα δεν συμβαίνουν. Και κάτι άλλο το οποίο κανένας δεν το πήρε χαμπάρι. Στο πέμπτο παιχνίδι, κύριε Γιώργο, παρατηρήσατε πρώτα-πρώτα τον Παναθηναϊκό δεν τον ξεφτύλισε η Βαλένθια σαν ομάδα. Τον ξεφτύλισε το προπονητικό team της Βαλένθια. Και θα σας πω γιατί.
1: Ναι.
0: Δεν πήρανε κανένα time out στον αγώνα.
1: Στον αγώνα ή στο τελευταίο δεκάλεπτο?
0: Στον αγώνα.
1: Ναι.
0: Κανένα. Και ο λόγος, ναι, ξέρετε ποιος είναι?
1: Ναι.
0: Δεν θα πάρεις ένα τσίρκο να το βάλεις να παίξει εσχύλο στο Ηρώδιο. Δεν γίνεται. Τσίρκο είχες απέναντί σου.
1: Εγώ είδα ότι υπήρχε ολόκληρος μηχανισμός παγίδες στον Ναν και ο αντίστοιχος Ναν, δηλαδή ο Μοντέρο, δεν είδα εγώ έτοιμο τον Παναθηναϊκό και ότι είχε ετοιμαστεί να τον αντιμετωπίσει.
0: Ακούστε, σε όλα τα παιχνίδια του Αρταμάν και όταν ήταν στην ΕΦΕΣ δεν είχε κάποιο συγκρότημα, είχε μέσα παίχτες one man show και αν έβγαινε έβγαινε, αν δεν έβγαινε δεν έβγαινε. Έτσι, αυτή είναι η ιστορία.
1: Έτσι ακριβώς, όπως το λέτε.
0: Δεν είναι ο προπονητής, πώς να σας πω, ένας προπονητής ο οποίος να κάτσει, θέλετε να πούμε η Τούδη, θέλετε να πούμε οποιονδήποτε βάλτε.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Και επιτρέπετε τώρα προπονητής.
1: Στηρίζεται στο ένστικτο.
0: Ναι, μα δεν γίνεται έτσι όμως.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται έτσι. Και γυρνάει και λέει, μας έλειπε ο Λούκας. Σοβαρά. Δηλαδή θα γυρίσει και θα πει ο Μπαρτζόκας, έχανα παιχνίδια επειδή μου λείπει ένας παίχτης. Καταλάβατε, αυτό θέλω να δείξω.
1: Και καλά κάνατε. Και συμφωνώ.
0: Δεν είναι κάτι... Α, και κάτι άλλο. Ακούγεται και για το Σπανούλι. Και προσέξτε τώρα τα τραγικά λάθη. Θυμίζω σε φίλους Παναθηναϊκούς, μετά το περιβόητο τρίποντο του Σπανούλη μέσα στο ΆΚΑ, ο Γιανακόπουλος τον περίμενε στην είσοδο των αποδυτηρίων και του ευχόταν η οικογένειά, ναι, του και τα, ναι, παιδιά του, ναι, να βγάλουν καρκίνο. Το θυμάστε αυτό?
1: Ναι, και ζήτησε μετά συγγνώμη, μετά από καιρό βέβαια.
0: Κύριε Γιώργο.
1: Ναι.
0: Σε τέτοια πράγματα.
1: Ναι, εννοείται, εννοείται. Τώρα προστεύω, εννοείται. Αλλά οφείλω να το πω ότι ζήτησε συγγνώμη δημόσια τουλάχιστον.
0: Μια ζωή συγγνώμη δεν
1: έχω. Εντάξει,
0: άνθρωπος.
1: Τι να κάνουμε. Τώρα, εντάξει, εγώ οφείλω να το πω από εκεί και πέρα.
0: Όχι,
1: ο
0: εκεί, καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο καταλαβαίνω. Δηλαδή, έφερε ένα Παναθηναϊκό σε ένα, προσωπική μου άποψη, σε ένα αδιέξοδο. Φυσικά δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Έτσι. Αλλά θα αργήσει να επανακάμψει ο Παναθηναϊκός. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Το να νικάς τον Ολυμπιακό δεν λέει κάτι. Τιμάς τα 7 αστέρια που έχει στη φανέλα σου. Δηλαδή, να πάμε έξω, στο ποδόσφαιρο. Η Ρεάλ, αν νικάει κάθε χρόνο την Μπαρτσελόνα, τιμάει τα Champions League που έχει πάρει.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Αυτά ήθελα να πω.
1: Πολύ ωραία, κύριε Γιώργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και
1: ευχαριστώ.
0: Εγώ γεια σας.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σε πάρα πολλά, μήπως σε όλα με βρίσκει σύμφωνο. Θα συνεχίσω γιατί έχω μείνει στη μέση και τον Παναθηναϊκό. Έχουμε τον κύριο Σίδωρο. Περιστέρη, γεια σας κύριε Σίδωρο. Έπεσε. Ωραία, προφανώς θα ξαναπάρει ο κύριος Σίδωρος. Έλεγα λοιπόν για τον Παναθηναϊκό και όπως είπα αυτό για τον Μπουκάλι. Εντάξει, γενικά η όλη συμπεριφορά του Αταμάν. Εγώ έχω πει για τη γλώσσα του σώματος. Με τις τεχνικές ποινές, ο τρόπος που κοτσάρει, το μπουκάλι που πέταξε, οι δηλώσεις για προπονητές, για προέδρους, για παίκτες. Έχει αδειάσει πάρα πολλές φορές τους παίκτες του. Ξαφνικά θυμάται τον Τολιόπουλο που όλη τη σεζόν δεν έπαιζε, ή θυμάται τον Ροκαβόπουλο, αχρίστευσε τον Μήτρογλου. Δηλαδή έβλεπες ότι είχε ένα θέμα, είχε κάποιες αιμονές εναντίον και Ελλήνων παικτών αλλά και ξένων παικτών, όπως με τον Σόλτς, όπως πέρυσι είχε με τον Λορέντζο Μπράουν. Δηλαδή τους τελειώνει την ψυχολογία. Και χάνει τα αποδυτήρια έτσι. Χάνει τα αποδυτήρια. Ο Παναθηναϊκός είχε μία αστάθεια ως ομάδα. Δεν σου γέμιζε το μάτι ότι αυτή η ομάδα θα φτάσει στο Final Four. Και αν λέγαμε όλοι ότι το ευχόμαστε και ελπίζουμε, γιατί το λέγαμε? Γιατί έχει μεγάλους παίκτες. Έχει μεγάλη φανέλα και λες, εντάξει, η Βαλένθια είναι στα χτωπούτα. Δεν έχει την εμπειρία του Παναθηναϊκού, δεν έχει το όνομα του Παναθηναϊκού. Ότι με τον ΑΒΓ τρόπο ο Παναθηναϊκός θα το κάνει. Και γίνεται το 0-2, εκεί που έπαιξε σκυλή και άμυνα, όντως. Και λες ότι μίλησε η εμπειρία του Παναθηναϊκού, το δυνατό όνομα. Και έρχεται εδώ πέρα η Βαλένθια, κακή ψυχολογική προετοιμασία, το πήραν έτσι στο χαλαρό. Το τρίτο μάτς θα το πάρουμε με τον κόσμο, να το 2-1, τους μπήκε πίεση, να το 2-2. Και στο πέμπτο παιχνίδι, ενώ ξεκινάει το μάτς στα μέτρα του Παναθηναϊκού, τους έχει στους 14 πόντους μόλις, ξαφνικά στο δεύτερο ημίχρονο παρουσιάζεται μια ομάδα γνώριστη. Εκεί κλείθηκε το παιχνίδι. Όχι στο δεύτερο ημίχρονο, συγγνώμη, στο δεύτερο δεκάλεπτο, που άρχισε η Βαλένθια να παίρνει διαφορά. Δηλαδή είναι φοβερά αυτά τα που γίνανε. Να κάνεις 2-0 έξω και στο τέλος να χάνεις. Είναι ο κύριος Σίδωρος. Ορίστε, κύριε Σίδωρε, γεια σας. Κύριε Σίδωρε. Κύριε Σίδωρε, σας ακούω εγώ. Κύριε Σίδωρε. Με ακούτε? Γιατί εγώ σας ακούω. Δεν μπορούμε, δεν μπορούμε. Θες να πάμε διαφημίσεις? Να πάμε διαφημίσεις και γυρίζουμε.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Για να δούμε τώρα τρίτη φορά. Κύριε Σίδωρε, με ακούτε τώρα? Ναι. Κύριε Σίδωρε, εγώ σας ακούω, με ακούτε?
1: Με ακούτε τώρα?
0: Ναι, εγώ σας ακούω, ώρα σας ακούω. Λοιπόν, στον αέρα. Ωραία. Είστε, στον αέρα.
1: Καλησπέρα. Ήθελα να πω για τον μπάσκετ ότι μπορεί να έχει απλά δημιούργησε προβλήματα και ο πρόεδρος στους παίχτες, γιατί είδα και μερικά πράγματα από τους παίχτες ότι έχουν παρεξηγηθεί και με τον προπονητή και με τον πρόεδρο. Αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν και καλή ομάδα η Βαλένθια, δεν ήταν καμιά ομαδούλα της πλάκας, μπορεί να μην έχει εμπειρία, αλλά έχει ένα καλό σύνολο. Και εγώ πιστεύω ότι η Βαλένθια θα πάει στο τελικό. Από εκεί και πέρα, εντάξει, το μπάσκετ δεν έχουμε θέματα. Έχουμε 7, μακάρι να μας πιάσουν κι άλλοι. Τώρα με το ποδόσφαιρο είχε βάλει τους πιτσιρικάδες και αυτόν τον Κροάτι τον μικρό που έλεγα, δείχνει δείγματα πολύ μεγάλων παλαδόρων θα είναι. Και μακάρι, δηλαδή τον βλέπω ότι αν του δώσουν χρόνο και με αυτό θα γίνει Κωνσταντέλια. Τον βλέπω, είναι πολύ τεχνίτης ο μικρός, δεν ξέρω αν τον έχεις δει.
0: Όχι, εγώ δεν βγάζω εύκολα συμπεράσματα, δεν μπορώ να βγάλω συμπεράσματα, όχι.
1: Είναι, εγώ είδα από την πάνω.
0: Εσείς πού τον έχετε δει, τον έχετε δει στην Κροατία, πού τον είδατε?
1: Είπα τα πλάκα, γιατί δεν του δίνε.
0: Μη βγάζετε, κύριε Σίδωρε, από 10 λεπτά και από 15 λεπτά, μη βγάζετε εύκολα συμπεράσματα για παίχτες.
1: Ακού να δεις τώρα,
0: μη βγάζετε.
1: Εκείνο που με διγενέστε τώρα είναι να αξιολογήσει τα νέα ταλέντα που έχει πάρει, γιατί είναι καλά ταλέντα. Από εκεί και πέρα να πάρει και 2-5 παίκτες έτοιμου πέρα από τα ταλέντα που έχει. Σε κάθε γραμμή από έναν θέλει center back, θέλει 2 back, θέλει ένα δεκάρι και θέλει και ένα center forward. Από εκεί και πέρα να πάρει και έναν προπονητή νέο που να έχει φιλοδοξίες. Γιατί αυτός από ό,τι είδα ούτε φιλοδοξίες έχει, ούτε τίποτα. Ούτε έδειξε και μια βελτίωση ο Παναθηναϊκός να μου δείξει κάτι. Και ακόμα για τον κύριο Γιώργο που λέει για να πάει conference Ολυμπιακός, για τον πρώτο Ολυμπιακός στην Ευρώπη.
0: Ευρώπα, δεν Ευρώπα, καλά, για Ευρώπα, ναι. Δεν έχει δείξει ο Ολυμπιακός δείγματα.
1: Πού το στηρίζουν οι Ολυμπιακοί ότι με το που πάω στο conference.
0: Στο, καταρχάς είναι Europa, Europa είπε. Europa είπε.
1: Ούτε στο UEFA, δηλαδή να το πάρω και το UEFA. Εντάξει, έτυχε, πήρε μια φορά, όπως και η Εθνική πήρε το Euro μια φορά.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία, και το conference μπορεί να το πάρει και άλλη ομάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Και ο Παναθηναϊκός.
0: Όλοι μπορούν να το πάρουν το conference, όλοι μπορούν να το πάρουν.
1: Το UEFA και το Champions League δεν γίνεται. Γιατί κατεβαίνουν ομάδες από το Champions League. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν σημαίνει ότι επειδή θα κάνω έναν καλό αγώνα, σημαίνει ότι και ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει 3 φορές στους 4 του Champions League. Τι να λέμε τώρα, πάμε στους 4. Έτυχε. Αυτό είναι, δεν υπίσταται. Πρώτα να φτιάξουν ομάδα, όπως και ο Παναθηναϊκός να φτιάξει ομάδα, γιατί δεν, φέτη δεν ήταν το πρωτάθλημα αξιόλογο, δηλαδή. Πέρσι ήταν πολύ πιο αξιόλογο σαν ποδόσφαιρο. Φέτη δεν μου δείξε ούτε επίμενο.
0: Ωραία, κύριε Σίδωρε.
1: Με τα φεγγάρια του, ο Ολυμπιακός με τα φεγγάρια του, η ΑΕΚ με τα φεγγάρια. Δεν είχε μια ομάδα έτσι μοντέλο φέτη. Όπως πέρσι που ήταν πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα.
0: Ωραία, κύριε Σίδωρε. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε.
1: Καλά,
0: γεια σας, γεια σας. Επειδή ο άνθρωπος δεν με άκουγε, εννοείται ότι διαφωνώ. Καταρχάς ο Γιώργος είπε για Europa, όχι για conference. Και ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη φέτος ήταν πάρα πολύ καλός, ήταν πολύ ανταγωνιστικός. Έκανε σπουδαία παιχνίδια ο Ολυμπιακός. Ακόμα και στην Βαρκελόνη έφαγε την εξάρα, την κοίταξε στα μάτια. Και εκεί πήρε την κατραπακιά από τη διαιτησία. Τη Ρεάλ, υπήρχαν κομμάτια του αγώνα που ζόρισε τη Ρεάλ. Έκανε ένα φοβερό παιχνίδι ο Ολυμπιακός με την Αϊτχόβεν, μην τα ξεχνάμε αυτά. Αλλά ήταν άλλος Ολυμπιακός της Ευρώπης και άλλος Ολυμπιακός της Ελλάδας. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Ο Ολυμπιακός ήταν ανταγωνιστικός στο Champions League. Και βάλτε κάτω ποιους είχε αντιπάλους, έτσι. Και είδατε και η Arsenal τώρα. Τελικό. Και η Arsenal τελικό. Λοιπόν, πάμε στον Βαγγέλη Εύβοια.
2: Γιώργο, καλό μεσημέρι, τι κάνεις?
0: Γεια χαρά, πώς πάμε?
2: Σήμερα εσύ έπρεπε να βρισκόσουμε στο Λονδίνο, στο Wembley.
0: Ναι, ναι, ναι, κανονικά, ναι.
2: Έλα σου πω, Γιώργο, σου έχει μια ευκαιρία να πας τελικό έτσι Wembley.
0: Στο Wembley όχι, αλλά είχα πάει στο Champions League που πήραμε με την Bayer.
2: Είχες πάει.
0: Να. Θα πήγαινα. Για διάφορους προσωπικούς λόγους δεν πήγα. Είχα σκοπό να πάω σήμερα, ναι.
2: Αλλά παιδί μου, τώρα τέτοιους αγώνες είναι ωραία. Μόνο και μόνο που θα...
0: Ναι. Στο Wembley τελικό όχι, δεν έχω τύχει, όχι. Κοίτασε, εγώ να σου πω κάτι που θέλω να βρεθώ. Και να δω αν με αξιώσει ο Θεός. Θέλω να πάω Buenos Aires. Να δω Boca River. Αυτό είναι το όνειρό μου.
2: Εντάξει, ναι, ναι, σε αυτό. Ναι.
0: Αυτό θέλω να πάω. Να δω Boca River. Στο La Bombonera.
2: Ναι. Εντάξει, να είσαι καλά, να σου πει ευκαιρία. Τίποτα, άκου να σου πω.
0: Έλα.
2: Θα πάρετε σήμερα το κύπελο, ναι, και θα μας δώσετε την Τρίτη το παιχνίδι με την Tottenham. Και να σωθεί η Tottenham.
0: Εντάξει, ναι, τότε θα έχει αδειάσει. Αλλά ας το πάρουν σήμερα βασικά. Ας το πάρουν σήμερα, δεν είναι εύκολο, γιατί η Τσέλσι φέτος έρνεται.
2: Εντάξει, τώρα δεν ξέρεις, τελικός είναι.
0: Ναι, τελικός είναι, το συζητάμε. Σε ένα τελικό να γίνονται. Εντάξει. Αλλά εντάξει, δεν είναι η ομάδα. Εγώ το είχα προβλέψει, αν θυμάστε. Ναι, πήρε τον Παγκόσμιο Συλλόγων και μετά δεν έκανε προετοιμασία, είχε προβλήματα, έφυγε ο προπονητής, έφυγε ο άλλος προπονητής. Υπάρχουν θέματα με τον Μπάλμερ, υπάρχουν θέματα με τον Έτσο Φερνάντες, με τον Καϊσέδο. Βρίζει ο κόσμος, δεν είναι. Είναι η κατάσταση άσχημη.
2: Όχι, φαίνεται, ναι, ξεκάθαρα. Ναι. Γιώργο, πάμε λίγο στα δικά μας. Έλα σου πω, σε άκουσα καλά, έκανες κριτική στον Οταμάν. Αλλά με τις αναρτήσεις, δεν ξέρω αν τις έχεις προσέξει, που έκανε ο κύριος Καραπαπάς. Δεν ασχολήθηκες καθόλου.
0: Και με τον Καραπαπά, τι εννοείς, τι είπε, για μήπως ναι, το έχω χάσει κάτι.
2: Εχθές το είδα, έχει ανεβάσει δύο φωτογραφίες.
0: Ναι.
2: Έχει τον κόσμο του Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ με το πανό της σειράς 13. Ναι. Και λέει εισιτήρια για το Final Four, αυτό μόνο. Και δεύτερη φωτογραφία λέει...
0: Ναι, μα μισό λεπτό, τώρα... Εγώ κάνω κριτική, έκανα κριτική για τον Παναθηναϊκό, τους λόγους που δεν πήγε στο Final Four. Τώρα ο Καραπαπάς με αυτό δεν έχει σχέση, το πρώτο. Αλλά το δεύτερο δεν έχω πρόβλημα να το σχολιάσω. Γιατί δεν έχω πρόβλημα.
2: Ακού να σου πω...
0: Δεν έχω κανένα πρόβλημα, γιατί μου το λες και είμαι υποχρεωμένος να μιλήσω για τον Καραπαπά. Δηλαδή, ο Καραπαπάς είναι το θέμα μου ή ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός για τον μπάσκετ. Ο Καραπαπάς θέλει να δείξει το αντιπαναθηναϊκό μένος του. Εντάξει, και λοιπόν τι έγινε. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Και κρίνεται.
2: Θέλω να σου πω ότι το έχεις πει πολλές φορές.
0: Μα εγώ για όλους μιλάω, δεν μιλάω μόνο για τον Καραπαπά.
2: Όχι, εγώ άλλο θέλω να σου πω ότι. Το έχεις πει μέσα από την εκπομπή σου και το βλέπουμε όλοι.
0: Ναι.
2: Πέφτει πάρα πολύ ξύλο στους δρόμους.
0: Ναι.
2: Αυτό που έκανε ο Καραπαπάς.
0: Μα ο Καραπαπάς, άκου να δεις. Πρόσεξε. Είτε το κάνει ο Καραπαπάς αυτό, είτε δεν το κάνει. Τώρα δεν θυμάμαι ποια ανάρτηση λες, ειλικρινά. Αλλά δεν έχει σημασία. Υπάρχει τέτοια τοξικότητα. Άκουσε με. Μην πάμε την μπάλα αλλού. Πας αλλού την μπάλα τώρα. Υπάρχει τέτοια τοξικότητα που το ξύλο πέφτει. Δηλαδή τι, αν κάνει ο Καραπαπάς μια ανάρτηση θα πέσει περισσότερο ξύλο από αυτό που πέφτει.
2: Ναι, Γιώργο, ναι, αλλά αυτοί προκαλούν όμως. Μην λέμε τώρα μετά ότι τα πιτσιρίκια πλακώνονται στους δρόμους και βγάζουν και μαχαίρια και χάνονται ζωές και μετά λέμε συλληπιτήρια στους γονείς.
0: Εννοείται ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Εννοείται αυτό.
2: Και να σου πω και κάτι άλλο. Ναι. Ο Καραπαπάς όλα τα χρόνια που ξέρω εγώ με τα φάνταλ που έχει πάρει ο Ολυμπιακός.
0: Είδες που πάει η κουβέντα, επειδή τα ξέρω που θα πάει η κουβέντα, κατάλαβες, να πάλι τα ίδια. Ναι. Πάμε, πώς γυρίζουμε του... πίσω.
2: Όχι, Γιώργο.
0: Πες, ορίστε. Εντάξει, δεν θέλω να σε διακόψω και θα μου πείτε ότι δεν διακόψα τον Γιώργο. Διακόπτης τον Παναθηναϊκό τον Βαγγέλη. Πες τα, βγάλτα κι εσύ, ορίστε.
2: Θέλω να σου πω, ναι. Όχι, ρε, εγώ το λέω. Από πού και σου ασχολείται τώρα ο Καραπαπάς με τον μπασκετικό Ολυμπιακό?
0: Εντάξει, κακώς ασχολείται και για μένα, εντάξει, δεν έχει καμία. Κακώς ασχολείται. Άλλο ποδόσφαιρο, άλλο μπασκετ. Φυσικά, έχεις δίκιο. Σε αυτό έχεις δίκιο.
2: Τώρα το ξέρω. Θα πάρεις μηνύματα πολλά.
0: Εντάξει.
2: Θα πούνε ότι και ο Γιαννακόπουλος προκαλεί. Ναι, αλλά ο Γιαννακόπουλος δεν έχει προκαλεί ποτέ τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. κάνει ναι, μόνο τώρα, στο μπάσκετ. Ναι, αλλά θέλω,
0: αυτό εσύ και εγώ το βλέπουμε ως ποδόσφαιρο μπάσκετ. Ο Καραπαπάς, επειδή είναι στον Ολυμπιακό και είναι Ολυμπιακός και είναι την Παναθηναϊκός, ήθελε να πικάρει τους Παναθηναϊκούς. Εντάξει.
2: Επειδή σε έχασε το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο, σου λέει κάτσε να το ρίξουμε στο μπάσκετ. Και στο ξαναλέω, μην λέμε μετά ότι πέφτει πάρα πολύ ξύλο στους δρόμους, γιατί από κάτι τέτοιο σου προκαλούν.
0: Κακώς προκαλούνε όπως και να λέγονται. Το έχω πει χιλιάδες φορές. Κακώς προκαλούνε. Αλλά το ξύλο δεν πέφτει μόνο γι' αυτό.
2: Εντάξει, εγώ πιστεύω τόσο. Είναι και κάτι τέτοιο τώρα, τύπη τώρα. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Το έχει κάνει και με τους ΠΑΟΚτζίδες. Τότε που είχε φτάσει στα προμετελικά ο ΠΑΟΚ στο κόφερας και λέει τι να πάρει ο ΠΑΟΚ, λέει. Το, πώς το είχε πει, το World Cup.
0: Το Μίλκο Cup, το Μίλκο Cup.
2: Ναι, ναι. Mm.
0: Εντάξει, είδες αυτά τα οποία τα λένε, μένουνε. Εδώ, τι να σου πω τώρα. Αφού το είχε πει και μετά όταν πήρε ο Ολυμπιακός, βγήκαν 100.000 στους δρόμους.
2: Ναι.
0: Ο καθένας κρίνεται με τις πράξεις του. Τα έχουμε πει. Αλλά το θέμα τώρα στον Παναθηναϊκό, άλλο δεν είναι ο Καραπαπάς και τι λέει. Το θέμα ο Παναθηναϊκός την πάτησε. Και πρέπει να δει τι θα κάνει, πώς θα αντιδράσει.
2: Θα σου πω κάτι. Εγώ πραγματικά, εχθές είδα τον αγώνα με τη Μύκοντο. Εγώ, Γιώργο, πραγματικά πήγε 6.000 κόσμο.
0: Δεν είχε 6, γύρω στους 3 ήταν μόνο, δεν ήταν 6.
2: Όχι, Γιώργο.
0: Πώς είχα άνθρωπο είχε. Δικό μου και μου είπε, 3.000 ήταν, τέλος πάντων.
2: Εντάξει, τώρα άμα λέει ψέματα.
0: Εγώ διάβασα τα site, άκουσα ραδιόφωνα, 3.000 είπαν. Τι λέει ψέματα. Και η Era Sport άκουσα και το Sport FM άκουσα. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι άλλοι χειροκροτήσανε, άλλοι αποδοκιμάσανε.
2: Ναι, εγώ πάντως, Γιώργο, είδα μια ομάδα. Παρότι περάσανε μία ημέρα, πότε έγινε ο τελικός με τη Βαλένθια, Παρασκευή εχθές, ότι το έχει ξεπεράσει τόσο. Είδα μία ομάδα, ρε παιδί μου, δεν τους πήρε από κάτω. Είδα πρόσωπα χαμογελαστή.
0: Καλά, εντάξει, τώρα τι είδες τώρα. Φυσικά τους έγινε, τι λες τώρα.
2: Εγώ νόμιζα, Γιώργο, ότι θα ήταν αγκαρία χθες με την εικόνα, αλλά... Το έχει ξεπεράσει τη σοκ, Γιώργο. Πραγματικά έπαιξε ένα μπάσκετ το ωραίο, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, θα το δούμε στο
3: Αντένα Πάτρας, 105,3. Εννιακόσια χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
4: Χαχαχα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
6: Konnichiwa.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
8: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
9: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
10: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
11: Σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Το μπαράζ προκλήσεων από τον Τούρκο Πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκτρωμα επισημαίνει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ υπογραμμίζει μεταξύ άλλων το επέσχυντο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα με το οποίο το καθεστώς της Άγκυρας αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία επιδιώκοντας παράλληλα να αλλάξει την εσωτερική ατζέντα. Ακόμη αποκαλύπτει την αύξηση των περιπολιών από το πολεμικό ναυτικό και τις προετοιμασίες για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων του εθνικού ενέργειου χώρου. Μήνυμα ότι η προσφυγή στις κάλπες θα γίνει το 2027, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας που συνεχίζει σήμερα για δεύτερη μέρα τις εργασίες του. Στις εκλογές του 2027 οι Έλληνες θα επιλέξουν ποιον θέλουν να τους εκπροσωπεί στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Νέα υπόθεση παραμέλησης ανήλικων παιδιών αποκαλύφθηκε στους Αγίους Αναργύρους έπειτα από καταγγελία. Αστυνομικοί της Δίας αντίκρισαν στο σπίτι της οικογένειας τρία παιδιά ηλικίας 7, 5 και 3 ετών να ζουν υπό άθλιες συνθήκες. Συνελήφθησαν οι γονείς για έκθεση των τέκνων τους σε κίνδυνο, ενώ τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία για ιατρικές εξετάσεις. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια εξετάζει η κυβέρνηση, όπως δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, που σημείωσε ότι θα εφαρμοστεί στα παιδιά που φοιτούν σήμερα στη Δευτέρα Γυμνασίου. Προανήγγειλε παράλληλα ότι μέχρι το τέλος του έτους θα τοποθετηθούν κάμερες στα πανεπιστήμια. Να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της, προειδοποίησε την Ταϊβάν ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι ακόμη δεν έχει πάρει κάποια απόφαση σχετικά με την πώληση όπλων.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, η αποστολή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Πορτογαλίας για το Παγκόσμιο Κύπελο. Θα είναι η τελευταία μεγάλη διοργάνωση της καριέρας του 41 ετών άσου της Αλ Χιλάλ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
14: Μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο. Άνεμοι μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Ασθενείς τοπικές βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Next is Now και η Dom Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το Συνέδριο Δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026 στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στα πάνελ του συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτικοί, ακαδημαϊκοί και στελέχοι της αγοράς. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζωνος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demografiko.gr. Ωραία πάσα μου κάνεις, Γιώργο, από το Καματερό και λες, μου λέει Σάρας προχώρα. Εγώ, κοιτάξτε να δείτε, θα επαναλάβω ό,τι είπα και πέρυσι, μπορείτε να τα βρείτε. Απλά αλλάζουν οι ομάδες. Τότε που έλεγα, μα είναι δυνατόν Ολυμπιακοί να είναι με τη Φενέρ, με τους Τούρκους. Ό,τι λοιπόν είχα πει για τους Ολυμπιακούς, λέω και τώρα για τους Παναθηναϊκούς. Οι Παναθηναϊκοί να είναι με τη Φενέρ, που μου λες τώρα Σάρας, δηλαδή εσύ είσαι με το Σάρας, δεν είσαι με τη Φενέρ. Για να μην πάρει ο Ολυμπιακός την κούπα, για να μην πάει στο τελικό. Ειλικρινά, παιδιά, το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Το να παίζει, ξέρω εγώ, ο Ολυμπιακός με τη Βαλένθια και να μου είσαι με τη Βαλένθια για να μην το πάρει ο Ολυμπιακός, λες πάει στο διάλογο, το καταλαβαίνω. Δεν θέλω να το πάρει ο Ολυμπιακός, ρε παιδί μου, και μέσα στο σπίτι μου. Ειλικρινά μπορώ να το καταλάβω. Αλλά το να είσαι με τον Τούρκο με ξεπερνάει. Γιατί για μένα και μόνο ξένοι να παίζουν και ξένο προπονητή που έχει είναι ομάδα της Τουρκίας. Και θα έρθει η ομάδα της Τουρκίας να το σηκώσει μέσα εδώ. Δηλαδή εσύ προτιμάς να το σηκώσει, ας πούμε, η ομάδα της Τουρκίας από το να κερδίσει μια ελληνική ομάδα. Εντάξει, με ξεπερνάει. Οφείλω να πω αυτό που πιστεύω. Δεν σημαίνει ότι θα κάνετε αυτό που λέω εγώ. Ο καθένας κάνει αυτό το οποίο θέλει. Αυτό του βγαίνει από μέσα του, αυτό που τον εκφράζει. Αλλά οφείλω να το πω, επειδή μου λες Σάρας προχώρα. Δεν λες Σάρας προχώρα, όχι. Δεν το λες σωστά. Λες μην προχωρήσεις Ολυμπιακέ, αυτό λες. Και δεν το λες σωστά το μήνυμά σου. Και αν νομίζεις ότι είμαι λάθος ή πιστεύεις κάτι άλλο, στείλε μου άλλο μήνυμα, βγεις στον αέρα. Να μου πεις ότι το θέμα δεν είναι με τον Ολυμπιακό, είναι υπέρ του Σάρας. Τον αγαπάτε το Σάρας, οι Παναθηναϊκοί. Και κάποια στιγμή λογικά θα τον δείτε στον πάγκο της ομάδας σας. Αλλά το θέμα είναι τώρα μη σηκώσει ο Ολυμπιακός την κούπα και μη το σηκώσει μέσα στην Αθήνα. Και με την ευκαιρία, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, θλίβομαι από αυτά που διαβάζω στα social media και ακούω και στα δημοσιογραφικά γραφεία, ότι οι Παναθηναϊκοί που έχουν πάρει τα εισιτήρια, γιατί περιμέναν την ομάδα τους να είναι σίγουρα στο τελικό, να τα δώσουν σε Τούρκους. Θλίβομαι πραγματικά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Γεια σας, κύριε Νάση, τι κάνετε?
1: Χαίρετε. Τι κάνουμε? Δεν είναι, τι να πω, διακρίνω εκ νέου μια όχι φέρπουσα αλλά καταφανή τοξικότητα γενικά. Τι να πω, ότι συμφωνώ 1000% με εσάς. Εγώ δηλαδή στην Ισπανία που είμαι Βαλένθια, που υποστήριζω τη Βαλένθια, ρε παιδί μου,
0: να.
1: Και παρόλα αυτά ήθελα να περάσει ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω, είμαι μειοψηφία, είμαι εξαίρεση, δεν ξέρω. Πάντως για εμάς τους Σουδέτερους που θέλαμε, που σκεφτόμαστε και ελληνικά λιγάκι, που θέλαμε ένα τελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, δεν θα γίνει. Δεν είναι. Και πρόκειται για μεγάλη, όπως είπαμε και αλλού, πρόκειται για μεγάλη αποτυχία του Παναθηναϊκού, γιατί αυτή η ομάδα είχε φτιαχτεί στο μπάσκετ για να σηκώσει την κούπα. Έχει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Αταμάν που κατάφερε να διαλύσει την ομάδα. Έκανε περίεργες διακρίσεις, περίεργες δηλώσεις. Μια ομάδα σταθεί σε όλη τη διάρκεια της Ευρωλίγκας. Μια ομάδα προσπάθησε να τη βγάλει με πολύ περιορισμένο rotation και που εν πάση περιπτώσει δεν είχε ένα σχέδιο, δεν μας έδειξε ότι είχε κάποιο πλάνο, δεν είχε κάποιο προγραμματισμό. Σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό, ο οποίος και σαν ομάδα και τη σφραγίδα του προπονητή έχει και εν πάση περιπτώσει έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ και του εύχομαι τα καλύτερα, μακάρι να το σηκώσει. Θα είναι μεγάλη αποτυχία και για τον Ολυμπιακό άμα δεν το σηκώσει. Έχει 5 συνεχόμενα Final Four μετράω, έτσι δεν είναι, Βελιγράδι, Κάουνας, Βερολίνο και εκεί στην Αραπιά που ήταν εκεί στο Αμπουτάβι.
0: Είναι το 5ο σερί.
1: Λοιπόν, 5ο συνεχόμενο και να μην σηκώσει την κούπα είναι, θα είναι αποτυχία, ειδικά φέτος που είχε και το έμεσο πιστεύω σπρόξιμο από την Ευρωλίγκα, γιατί η Ευρωλίγκα, όπως έχω πει, κάνει ό,τι μπορεί η ομάδα η οποία έχει το γήπεδο που διοργανώνει το Final Four, κάνει ό,τι μπορεί να μην είναι παρούσα. Λοιπόν, ας πάμε και λίγο στα ποδοσφαιρικά. Τέλος πάντων, θα τα πούμε αυτά για το Final Four. Πιστεύω ότι άμα κερδίσει τη Φενέρ, εύκολα ή δύσκολα θα καταβάλει και τη Βαλένθια, η οποία είναι μια ομάδα χωρίς πολλές εμπειρίες. Θα βρει τον τρόπο να τη σταματήσει και θα βρουν τον τρόπο να σταματήσουν και τον Μοντέρο και τον άλλον, τον Νταμπιό, όπως τον λένε.
0: Μπαντιό,
1: ναι. Ναι, Μπαντιό. Λοιπόν, τώρα για το ποδόσφαιρο, έχω να πω ότι για την ομάδα μου είναι μεγάλη αποτυχία και είναι συνεχόμενες οι αποτυχίες και δείχνει ότι δεν γίνεται να προχωρήσει χωρίς αλλαγή φιλοσοφίας και αλλαγή νοοτροπίας. Στην πραγματικότητα, ο ΠΑΟΚ είχε να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός από πολύ νωρίς βγήκε εκτός και ο Ολυμπιακός απασχολήθηκε με τα πολύ δυνατά μάτς στο Champions League, γιατί, συγγνώμη, δεν είναι το ίδιο να παίζεις ούτε κόφερες, πολύ περισσότερο Europa και ακόμη περισσότερο στο Champions League. Έτσι λοιπόν, κατάφερε και απέτυχε με αυτή την νοοτροπία, με αυτή την γύμναση, με αυτή την περίεργη αθλητικότητα, με αυτή τη φυσική κατάσταση που παρουσίασαν οι ποδοσφαιριστές και με την παραμέληση της ενίσχυσης της ομάδος ή την κακώς εννοούμενη ενίσχυση, όπως τα έχω εξηγήσει εδώ και χρόνια. Και εν πάση περιπτώσει χρειάζεται αλλαγή μοντέλου. Δεν γίνεται τώρα με Skype να λειτουργήσει ομάδα με τη διοίκηση έτσι όπως είναι. Δεν γίνεται να είναι τόσο άσχετη και να τα αφήνουν όλα στο Λουτσέσκου το τι θα κάνει, που έφτασε να μην είναι μόνο προπονητής αλλά να κάνει και το μάνατζερ. Και εν πάση περιπτώσει και διαβάζω και διάφορες περίεργες νοοτροπίες. Τ' άκουσα για την άλλη φορά κάποιους που είπαν, λέει, άκου τώρα σκεπτικό, δεν γίναμε, λέει, για τους τίτλους ΠΑΟΚ. Ρε μεγάλε, εγώ όταν έγινα ΠΑΟΚ ήταν 11ος και 1ος και πάλευε με Απόλλωνα και Πανιόνιο. Ποιος αν θα καταφέρει να καταλήξει πάνω από αυτούς. Αλλά αυτό το σκεπτικό είναι η επιτομή της μετριότητας, είναι η συνταγή μικρής ομάδος και είναι συνταγή αποτυχίας. Ομάδες που για να μεγαλώσουν θέλουν διακρίσεις και τίτλους. Για μένα θέλουν διακρίσεις ευρωπαϊκές και τίτλους όσο γίνεται περισσότερο εγχώριους. Τι είναι αυτά τα πράγματα, πώς και στο Διαζ, δηλαδή, εντάξει, δεν το καταλαβαίνω. Από εκεί και πέρα, τι να πω. Φάτε στη μάπα το ΜΕΙΤΕ, αφού σας αρέσει τόσο πολύ και αφού είναι το απαραίτητο εργαλείο για τον Λουτσέσκου, ένα μπέχτη βραδικίνητο, ένα μπέχτη που άμα καλά, ο ΜΕΙΤΕ τώρα έτσι όπως έχει τραυματιστεί και με το πρόβλημα στο ισχύο, αυτός και του χρόνου, αν συνεχίσει στον ΠΑΟΚ, μία θα παίζει, μία δεν θα παίζει.
0: Είναι έτσι σοβαρό, ναι, πρέπει να το δούνε, βεβαίως.
1: Τώρα μην αργοκίνητο καράβι, ανανεώσε τον Οσντόεφ επειδή είναι αρεστός του Προέδρου και είναι Ρώσος και μιλάει καλά. Και συγκρίνεται τώρα το κέντρο που έχει η ΑΕΚ με την ΕΔΑ και που και αυτή δεν έχει λύσεις. Γιατί η ΑΕΚ δεν έκανε κανένα τρομερό προτάσμα. Είδατε, εμφανίστηκε χωρίς Μαρίν στην Ισπανία και είδαμε τα αποτελέσματα. Τριάρα άρπαξη. Λοιπόν. Αλλά συγκρίνεται το δίδυμο του ΠΑΟΚ, το όποιο δίδυμο. Και με Ζαφίρι που εγώ τον θεωρώ φιλότιμο παίχτη, αλλά υπερεκτιμημένο.
0: Ναι, ναι.
1: Και χωρίς αίσθηση του γκολ. Αλλά συγκρίνεται λοιπόν το κέντρο του ΠΑΟΚ με το Πινέδα και το Μαρίν. Για να βγάλουμε τα συμπεράσματα και συγκρίνεται και την άμυνα. Είναι άμυνα αυτή για να πάει σοβαρά. Για μένα 4-5 παίχτες και πολλούς λέω. Ζίφκοβιτς, Κωνσταντέλιας που πρέπει να δυναμώσει και να αφήσει αυτό το στυλάκι που παίζει το μερικές φορές δεν μου πολύ αρέσει. Πρέπει να γίνει, να το πω έτσι, πιο δυναμικός και να δυναμώσει το μυϊκό του σύστημα και δεν τον δουλεύει.
0: Να θυμώσει περισσότερο, να θυμώσει περισσότερο.
1: Βέβαια, να γίνει πιο αποφασιστικό το ποδοσφαιρικό της από κάθε μάμε, ρε παιδί μου, παίκτες που ήταν παλιά ο Δωμάτου, δεν δεχόταν την
0: ίδια. Ναι, εντάξει, άλλο.
1: Ναι, άλλες εποχές, αλλά τα άλλα, ρε παιδάκι μου, και είχαμε και εμείς τέτοιους παίκτες. Ήταν Ζανίδης, ξέρω εγώ, ας πούμε. Δεν ήταν τέτοιο στυλ. Πάλευε συνεχώς τα
0: μάτια.
1: Λοιπόν, πρέπει να αλλάξουν. Είναι ο Κένι που αξίζει να είναι στον ΠΑΟΚ, είναι ο Παυλέκα, ο Ζαφίρης. αλλά η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση και είναι παραμελημένη, παρατημένη στην ουσία.
0: Ωραία, κύριε Νάση.
1: Τέλος πάντων, εύχομαι σε όλες τις ελληνικές ομάδες τα καλύτερα.
0: Να είστε καλά.
1: Και θεωρώ αδιανόητο να παίζει ελληνική ομάδα με ξένη και να υποστηρίζει την ξένη ομάδα. Έτσι. Είναι για μένα, δεν ξέρω, αδιανόητο μου φαίνεται.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά όλοι.
0: Γεια σας. Γεια σας. Ο κύριος Δημήτρης Ταξί.
2: Κύριε Γιώργο, τι κάνουμε.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη, γεια σας.
2: Εδώ ψηλόβροχο έχει λίγο.
0: Ναι.
2: Δεν έχει και πολλή κίνηση, ευτυχώς. Τέλος πάντων, η εβδομάδα που έρχεται είναι, δεν θα μιλήσω για ποδόσφαιρο, είναι μπασκετική η εβδομάδα που έρχεται και περιμένω από τον Ολυμπιακό να φέρει το κύπελο με τη μόνη διαφορά, και αυτό δεν το έχει πει κανένας, ότι δεν μου απαλύνει καθόλου τον πόνο που έχω χάσει το πρωτάθλημα. Και ας έχω 48 πρωτάθληματα. Δεν μου απαλύνει το πόνο, γιατί κυριολεκτικά το χαρίζει. Κυριολεκτικά όμως το χαρίζει. Όταν δεν κερδίζεις τη Λάρισα, όταν δεν μπορείς να κερδίσεις, ξέρω εγώ, όποιο την Κηφισιά, το χαρίζει. Δεν είναι να πεις ότι έπαιξες τα ντέρμπι και χάσες, ή ότι, ξέρω εγώ, έπαιξες μια δύσκολη έδρα. Εσύ το χάρισες φέτος κυριολεκτικά το πρωτάθλημα. Δεν πειράζει. Όπως είπε και ο Γιώργος από το Λονδίνο, προτιμώ να βγει κι εγώ τρίτος, κύριε Γιώργο, προκειμένου να ταλαιπωρηθούν λίγο οι προνομιούχοι παίχτες, χρηματικά εννοώ, του Ολυμπιακού, και να πάνε να μαζευτούν από Ιούνιο να παίξουν. Μήπως είναι καλύτερα έτσι. Γιατί φαίνεται το πολύ το καθισιό κάνει κακό. Λοιπόν, ας πάνε να παίξουν από Ιούνιο και θα δούμε τι επιφυλάσσει το μέλλον. Όσο για τον Ολυμπιακό, θα σας πάρω την επόμενη εβδομάδα, θα μου δώσετε λίγο χρόνο παραπάνω για να μιλήσω λίγο πιο αναλυτικά, γιατί δεν είναι η ώρα τώρα, να τελειώσει το πρωτάθλημα και θα τα πούμε.
0: Ωραία, κύριε Δημήτρη.
2: Κύριε Γιώργο.
0: Βεβαίως.
2: Γεια χαρά.
0: Γεια σας, να είστε καλά. Ο κύριος Γιώργος Κυψέλη. Γεια σας, κύριε Γιώργο.
3: Καλησπέρα, κύριε Γιώργο.
0: Καλησπέρα.
3: Λοιπόν, καταρχάς θέλω να πω το βασικό, ότι μόνο οι μικρόψυχοι ασχολούνται με τι είπε ο Καραπαπάς, με τι είπε ο ένας και ο άλλος. Πρέπει να βλέπουμε εμείς αφύλαστοι τη μεγάλη εικόνα, και η μεγάλη εικόνα είναι να βλέπουμε την ομάδα μας, τα λάθη που έκανε, τα σωστά που έκανε, τι βελτιώσεις πρέπει να έρθουν, και μέσα από ένα σχέδιο, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες μας, και εμείς ακόμα οι φίλαθλοι οπαδοί, να βλέπουμε πώς θα βελτιώσουμε την εικόνα της ομάδας. Και πάω παρακάτω στο θέμα του Παναθηναϊκού, του μπασκετικού. Νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να διαγράψει την πορεία του Παναθηναϊκού από όταν ανέλαβε ο Αταμάν, που ήταν 17ος, και τον έβαλε σε τροχιά να πάρει το 7ο. Αυτό είναι αδιαφεσβήτητο επιτυχία όλης της ομάδας όμως. Όχι προσωπικά του Αταμά, γιατί ο Γιαννακόπουλος ασχολήθηκε πραγματικά, παίρνοντας παίκτες, τον οποίο δεν ξέραν ακόμα οι υπόλοιπες ομάδες πώς θα το διαχειριστούν. Μετά από εκεί πέρα το μάθανε. Και από εκεί και πέρα, αφού το μάθανε, κάνανε τα ανάλογα σχέδια και τον μπλοκάρανε. Με τελευταίο τη Βαλένθια. Όμως, θα μιλούσαμε με διαφορετικούς όρους αν το 2-0, το 0-2 στη Βαλένθια μέσα, γιατί με τον Αταμά και τους παίκτες αυτούς το πήρανε, παίζοντας σωστή άμυνα όμως. Επιθετική άμυνα. Βάζαν τα χέρια τους σε όλες τις μπάλες. Το οποίο δημιούργησε προσδοκίες. Από εκεί και πέρα, μέσα στο σπίτι του αυτοκτόνησε. Και πιστεύω ότι η κακή διαχείριση προπονητικά προήλθε από το ότι έχασε το τρίτο μάτς. Από εκεί και πέρα δεν μπορούσε να σκεφτεί λογικά ο Αταμάν, δεν κυριάρχησε η προπονητική του ικανότητα, απλώς το συνέστημα. Και απλώς προσπαθούσε να δει την επόμενη μέρα όταν θα έχανε ο Παναθηναϊκός και αποκλειότανε, πώς θα τη διαχειριστεί. Αυτά τα λάθη έκανε. Και φυσικά θέλω να σταθώ το ότι σε αυτό που είπε στο ημίχρονο, στο πέμπτο αγώνα, για το Σόρτς. Ο Σόρτς του δώσε τις δύο νίκες συμμετείχε πολύ σε μεγάλο βαθμό στις δύο νίκες με στη Βαλένθια.
0: Ναι, ναι.
3: Άρα λοιπόν η διαχείριση όλη από πλευρά Αταμάν μετά το χαμένο παιχνίδι μέσα στο σπίτι μας, τον αποδιοργάνωσε τελείως. Δεν πιστεύω ότι ο Αταμάν είναι κακός προπονητής. Απλώς δεν μπορεί να διαχειριστεί κάποια πράγματα και άφησε την ομάδα το τελευταίο παιχνίδι στο έλεος του Θεού. Και οι δικαιολογίες περί διαιτησίας και αυτά δεν την ακούω. Γίναν πολλά σφάλματα στη διαιτησία. Αλλά δεν είναι αυτό το μείζον. Το ελάστον είναι αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα, συνολικά όμως θεωρώ ότι η πορεία της ομάδος μου με αυτά που μου χάρισε είναι επιτυχημένη. Και αυτό οφείλεται και στο διοικητικό παράγοντα που λέγεται Γιαννακόπουλος και στους παίκτες και στον προπονητή. Άρα λοιπόν δεν μηδενίζω τίποτε. Προσπαθώ να μάθω από τα λάθη αυτό που πρέπει να κάνει και η ομάδα μου για να διορθώσει τα υπόλοιπα. Εύχομαι ολόψυχα στον Ολυμπιακό να πάρει την Ευρωλίγκα. Εύχομαι ολόψυχα.
0: Και χαίρομαι που τα ακούω. Χαίρομαι που τα ακούω.
3: Παίζει το καλύτερο μπάσκετ, Γιώργο μου. Παίζει το πιο ολοκληρωμένο μπάσκετ και αξίζει αυτή η ομάδα, γιατί βλέπω και μια διαφορά. Την αλλαγή του προπονητή, του Μπαρτζόκα, σε σχέση με άλλες χρονιές.
0: Είναι το διαφορετικός εδώ και ένα μήνα δύο. Τον βλέπεις πιο χαλαρό, πιο ήρεμο, πιο σοβαρό. Δεν
3: σωστά.
0: Κάνει τα... Ναι, ναι, έχει αλλάξει.
3: Τώρα, όσο για το ποδόσφαιρο, καλά, τα χάλια μας τα έχουμε δει, εμείς οι Παναθηναϊκοί, αλλά θα πω ένα πράγμα παίρνοντας το αφορμή την τελευταία τάκα που είπε ο προηγούμενος φίλος. Ολυμπιακός έχασε μικρά παιχνίδια. Όμως και οι υπόλοιπες ομάδες χάσανε μικρά παιχνίδια. Και ο ΠΑΟΚ το έκανε αυτό.
0: Και ο ΠΑΟΚ αρκετά έκανε.
3: Αυτοκτόνησε στον Αστέρα, αυτοκτόνησε στο Βόλο. Η ΑΕΚ το κέρδισε μέσα στο Καραϊσκάκι.
0: Ο ΠΑΟΚ είχε τον Πανετολικό στην Τούμπα.
3: Ακριβώς.
0: Με την ΑΕΛ, με τον Ατρόμητο. Έχασε και αυτός πολλούς πόντους. 10-12 πόντους φορές.
3: Μη στεκόμαστε στα μικρά και στα στιγμιαία. Να βλέπουμε τη μεγάλη πάντα εικόνα. Θα μας κάνει καλύτερους πειράτους. Και πρέπει να διαβάζεις, Γιώργο μου, το βιβλίο ισορροπιστής.
0: Ναι.
3: Για να μπορείς να ισορροπείς ανάμεσα στις απόψεις.
0: Εντάξει.
3: Ευχαριστώ πολύ που μας άκουσες.
0: Ευχαριστώ. Yeah. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Λοιπόν, άκου Μίλτο, αν έχεις χρόνο, αν έχεις χρόνο και μην βγάζεις έτσι εύκολα συμπεράσματα, έτσι, γιατί προφανώς δεν ξέρεις με ποιο μιλάς. Αν έχεις χρόνο, όταν ο Καραπαπάς είχε πει το Μίλκο Καπ, ξέρεις τι είχα πει, εδώ σε αυτό το στούντιο ήμουνα, στο ίδιο μικρόφωνο ήμουνα. Δεν θυμάμαι αν ήμουνα με τον ίδιο ηχολήπτη. Ότι κοίτα πώς θα τα φέρει η ζωή, αυτό είχα πει. Μην τυχόν πάρει ο Ολυμπιακός κανένα conference link και να δω τι θα λέει μετά ο Καραπαπάς για το Μίλκο Καπ. Το έχω πει από εδώ. Επομένως θα αφήσω εγώ τώρα τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό ή θα αφήσω την ΑΕΚ που θέλω να πω κάποια πράγματα για το πρωτάθλημα και το ποδόσφαιρο για να ασχολούμαι κάτι που έχω πει άπειρες φορές για τον κάθε Καραπαπά και το συγκεκριμένο. Είμαι αυτός που έχω πει άπειρες φορές ότι πρέπει επιτέλους να λειτουργήσουν οι αρχές και οι θεσμοί στο ποδόσφαιρο. Να σταματήσει αυτή η τοξικότητα, να τιμωρούνται αυτοί που πρέπει να τιμωρούνται όπως και να λέγονται σε όλες τις ομάδες. Μην πετάμε την μπάλα στην εξέδρα. Γιατί αυτό τώρα που μου λέτε είναι για να πετάω την μπάλα στην εξέδρα. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι τα άλλα που λέει ο κόσμος. Πάμε και στο Γιάννη Πορταριά.
4: Καλησπέρα κύριε Κολοκοτρώνη.
0: Γεια σας κύριε Γιάννη.
4: Να είστε καλά για την καλή σας εκπομπή, τις μουσικές επιλογές και το ευγενικό κέντρο της κυρίας που σηκώνει το τηλέφωνο. Συμφωνώ με αυτό το τελευταίο που είπατε, αυτό ήθελα να πω. Έχω να πάρει εδώ νομίζω κάθε χρόνο να σας πάρω τηλέφωνο. Ξέρετε, με αυτό το πάρισμα που έχουν όλοι οι φίλαθλοι, είτε από οποιαδήποτε ομάδα μεγάλη, ακούω εδώ πέρα. Και αν δεν το πάρει, δηλαδή όταν το πήρε, παραδείγματος χάρη, το πρωτάθλημα ο Γιαννακόπουλος ήταν καλός. Τώρα δεν είναι καλός. Ο Αταμάν, συμφωνώ, ο καθένας έχει τη συντροπή. Δηλαδή πρέπει κάθε χρόνο ο Ολυμπιακός να πάρει 100 πρωταθλήματα, η ΑΕΚ να πάρει 100, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός. Εγώ χάρηκα που το πήρε όφη. Γιατί υποστηρίζοντας μικρές ομάδες, όπως ήταν η Γη Βόλου, ο Ολυμπιακός Βόλου, τότε που ήταν, τώρα έχουμε την ομάδα του Βόλου. Θέλω να πω ότι είναι φοβερό. Εάν ρωτήσουμε τον κάθε φίλαθλο, ο καθένας θα θέλει διαφορετικό προπονητή ή διαφορετικό πρόεδρο. Είναι τρομερό.
0: Να.
4: Και ο ένας, τι το πάρισμα είναι αυτό. Δεν δέχονται το αυτονόητο. Ότι ο καθένας μπορεί να το πάρει η Λάρισα, να το πάρει η Ταγιάννα, όπως είχαν πάρει κάποια φορά, όπως Όφη που χάρηκα. Δηλαδή, έτσι θα είναι το ωραίο το πρωτάθλημα. Τώρα, ακούω τον κύριο Γιώργο, πέρα πήραμε τόσα πρωταθλήματα. Καλά κάνει. Ο Παναθηναϊκός, χάσαμε το πρωτάθλημα φέτος. Και αν δεν το πήρανε, τι έγινε στο μπάσκετ ή στο ποδόσφαιρο ή ο Ολυμπιακός. Και αν δεν το πάρει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, πρέπει να φύγει ο προπονητής, ο πρόεδρος και όλα αυτά. Αυτά ήθελα να πω.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιάννη. Ευχαριστώ.
4: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εμένα τώρα η παρέμβαση του κύριου Γιάννη με εκφράζει 100% και το έχω πει άπειρες φορές. Έχετε μία αιμονή, έχετε μία τρέλα, λες και θα πέσουν τα καράβια σας έξω, λες και δεν ξέρω και εγώ τι θα γίνει, αν χάσετε το πρωτάθλημα και τι έγινε. Και αν θέλετε και να σκεφτούμε και πολύ σοβαρά, εάν ο Ολυμπιακός ας πούμε σηκώσει την κούπα στο μπάσκετ, που το ευχόμαστε υγιώς σκεπτόμενοι φίλαθλοι, καλό θα κάνει στον Παναθηναϊκό. Γιατί ο Γιανακόπουλος και ο κάθε Γιανακόπουλος θα σκυλιάσει. Σου λέει το πήραν μέσα εδώ και αρχίζουν να μας πλησιάζουν. Πάω να πάρω το 8ο, να πάρω παίκτες, να πάρω προπονητή. Έτσι καλώς τόσα εκατομμύρια βάζει. Δεν υπάρχει θέμα οικονομικό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι αν θέλετε μια δική μου σκέψη, μια δική μου φιλοσοφία. Το θέμα είναι, βλέπω εγώ και τα μηνύματα, που δεν στέλνετε μπάσκετ. Είστε, το κοινό είναι καθαρά ποδοσφαιρικό. Ελάχιστοι είστε μπάσκετ και όταν το στέλνετε μου κάνει και εντύπωση. Εδώ είναι φουλ με... τι θα γίνει. Τι θα γίνει αυτή τη βδομάδα. Θα πρέπει να χαλαρώσετε, να ηρεμήσετε, ειδικά η Παναθηναϊκή. Είχε η ομάδα μια αποτυχία. Η αποτυχία αυτή έχει ονοματεπώνυμο. Για μένα είπα εγώ ότι είναι ο Αταμάν. Μου λέει κάποιος ότι δεν έχουν μερίδιο ευθύνης. Ο Γιώργος από την Νέα Μάκρη. Φυσικά Γιώργο μου. Όταν είσαι κάτω από το καλάθι και παίρνεις 2-3 εκατομμύρια και δεν μπορείς να βάλεις.
5: Αντένα Πάτρας 105,3.
6: Το ξεχάσαμε.
7: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
6: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
7: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
8: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
7: V-Timer και ξένιασες.
9: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
10: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
11: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
12: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis.pavlakarathanasis.gr.
13: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
14: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια το more.com.
15: τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Το μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Το μπαράζ προκλήσεων από τον Τούρκο πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκτρωμα, επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο». Το 2027 οι Έλληνες θα επιλέξουν ποιον θέλουν να τους εκπροσωπεί στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας που συνεχίζει σήμερα για δεύτερη μέρα της εργασίας του. Περισσότερα στο real.gr. Νέα υπόθεση παραμέλησης ανηλικών παιδιών ηλικίας 7, 5 και 3 ετών που ζούσαν υπό άθλιες συνθήκες αποκαλύφθηκε στους Αγίους Αναργύρους έπειτα από καταγγελία. Συνελήφθησαν οι γονείς για έκθεση των τέκνων τους σε κίνδυνο.

0: Real Weekend στους 97,8. Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, να διαβάσω κάποια μηνύματα γιατί είναι αρκετά. Αυτά που διαβάζονται, γιατί μου και τα στείλει παιδιά μου, αυτά τα οπαδικά δεν τα διαβάζω εγώ. Είναι μετικά, με συγχωρείτε. Αυτά δεν είναι για το Real FM. Λοιπόν, ο κύριος Θόδωρος. Αυτά τα έσχη που βλέπουμε και ακούμε ότι οι Έλληνες οπαδοί υποστηρίζουν ξένες ομάδες εναντί ελληνικών είναι ο καθρέφτης της ύψης ελληνικής κοινωνίας. Έβγαινε στο φύλαθλο του ΠΑΟΚ. Και ελπίζω πάντα τα καλύτερα για όλες τις ελληνικές ομάδες. Έβγε επίσης το Ρώτα για όσα είπε μπροστά στις κάμερες. Ένας εξήντα συγκινητικός. Έβγε στο φύλαθλο του ΠΑΟΚ. Και ελπίζω πάντα τα καλύτερα για όλες τις ελληνικές ομάδες. Έβγε επίσης το Ρώτα για όσα είπε μπροστά στις κάμερες. Ένας εξήντα συγκινητικός.

αυτός είναι αθλητισμός. Τώρα εσείς που μου στέλνετε, τι περιμένετε να διαβάσω, και Ολυμπιακή και Παναθηναϊκή, αυτά τα μηνύματα που μου στέλνετε, είναι δυνατόν? Μιλάμε για αθλητισμό, για μπάσκετ. Αυτά τα μηνύματα διαβάζω. Λοιπόν, γεια σου Δημήτρη από το Μόντρεαλ. Με νίκη αύριο Ολυμπιακός θα σώσει τη χρονιά και θα πάει στο Champions League. Άξια πρωταθλήτρια η ΑΕΚ. Πολύ ωραίος Ολυμπιακός, λέει για την ΑΕΚ. Γεια σου Θοδωρή από την Καρδίτσα. Εντάξει Θοδωρή μου, τι να κάνεις, έλα στη θέση μου, τι να κάνεις. Δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά, υπάρχει σεβασμός. Η κυρία Γεωργία, πάλι το γνωστό θέμα, δεν έχει γίνει κάτι. Από τους φοιτητές στοιχείο λέει, καλό μεσημέρι, που δεν έχουν δρομολόγια λεωφορείων για να πάνε στο πανεπιστήμιο, στη λέσχη για φαγητό, στη φοιτητική εστία. Μην μας ξεχνάτε. Δεν σας ξεχνάμε, κυρία Γεωργία. Γι' αυτό ακριβώς και τα διαβάζουμε. Λοιπόν, γεια σου Κώστα μου. Γεια σου Κώστα, εντάξει. Αυτό για τη Γιουβέντους. Καμία σχέση τώρα. Τη Γιουβέντους που έπεσε με αυτό που είπε για το Αφινί. Λοιπόν, ο Γιώργος. Ο Γιώργος Κολοκοντώνης δεν είναι γάβρος, είναι μέγας παοξής. Μ' αρέσει και το μέγας. Δεν λες παοξής, είναι και μέγας παοξής. Ναι. Ο Μάκης είναι σαφές ότι φταίει ο πρόεδρος, αλλά ζώνας κακούς χαρακτηρισμούς στους παίκτες, π.χ. εξευτελισμένοι αναρτήσεις στο TikTok, λες και είναι παιδάκι. Δύσκολα να έρθει σοβαρός προπονητής στο Παναθηναϊκό. Έχω πει, γιατί μου λέει ένας άλλος φίλος, ο Χρήστος από την Κεσαριανή, ότι δεν κάνεις κριτική στον Γιαννακόπουλο. Μα δεν νομίζω να υπάρχει δημοσιογράφος να του έχει κάνει την κριτική, την καλόπιστη που έχω κάνει εγώ χρόνια. Συνέχεια έχω βαρεθεί. Τα ίδια και τα ίδια θα λέω. Όπως έχω πει ότι θέλω να σταματήσω για τη διαιτησία και το έχω περιορίσει. Μόνο είναι σοβαρά θέματα στο ποδόσφαιρο. Για τη διαιτησία, για τον μπάσκετ δεν μιλάω καθόλου, γιατί οι άνθρωποι είναι εφευρέτες. Είδατε τώρα στον Παναθηναϊκό. 2,5-3 μάτς με τη Βαλένθια δεν πήρε ένα φάουλο, να έλεος. Λοιπόν, το ίδιο λέω και για τον Γιαννακόπουλο. Τα έχω βαρεθεί να τα λέω. Θέματα συμπεριφορών, θέματα αναρτήσεων. Κουράστηκα. Γιατί πρέπει να τα λέω συνέχεια? Όλα παίζουν το ρόλο τους. Αλλά όμως, άλλο αυτό, θέμα συμπεριφοράς, και άλλο ότι είναι ο άνθρωπος που κρατάει τον Παναθηναϊκό εκεί που είναι. Αυτός βάζει τα λεφτά. Όταν ο Γιαννακόπουλος έμεινε στο περιθώριο για 2-2,5 χρόνια, ο Παναθηναϊκός πήγε να διαλυθεί. Το ξεχάσατε? Το ξεχάσατε? Και είπε ο Γιαννακόπουλος, ελάτε. Θα έρθει κανείς να πάρει την ομάδα, δεν εμφανίστηκε κανένας. Επομένως, τι να συζητάμε? Να πω ότι υπάρχουν 10 Γιαννακόπουλοι και να φύγει ο Δημήτρης και να έρθει ένας άλλος, πάω πάσο. Υπάρχουν 10 Γιαννακόπουλοι, όχι 10, ούτε δεύτερος υπάρχει. Δεν είναι απλό. Εάν φύγει αυτή τη στιγμή ο Γιαννακόπουλος από τον Παναθηναϊκό, δεν υπάρχει διαδοχή κατάσταση. Τουλάχιστον στον Ολυμπιακό, όταν τέθηκε κάποια στιγμή που λέγανε η θύρα 7 θα πάρει για τους Αγγελόπουλους, βγήκε ο Μαρινάκης, σας θυμίζω, και είπε είμαι εδώ. Σας το θυμίζω, είμαι εδώ, είπε ο Μαρινάκης. Εάν δεν εμφανιστεί κάποιος άλλος. Στον Παναθηναϊκό έχετε ακούσει κάποιον να λέει είμαι εδώ? Όχι. Στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό έχετε ακούσει κάποιον να λέει είμαι εδώ? Να φύγει ο Αλαφούζος και να αναλάβει κάποιος? Κανένας. Επομένως, τι να συζητάμε? Κριτική λοιπόν γίνεται στο Γιαννακόπουλο, γιατί και αυτός είναι μέρος του προβλήματος της ομάδας που λατρεύει και χρυσοπληρώνει, αλλά δεν είναι το νούμερο ένα. Το νούμερο ένα είναι ο προπονητής και οι παίκτες. Ο Γιαννακόπουλος δεν επεμβαίνει στον Αταμάν ποιος θα κατεβάζει, ποιος θα βάζει, ποιος θα κάνει αλλαγή. Σε αγωνιστικά θέματα δεν επεμβαίνει. Επεμβαίνει σε άλλα πράγματα. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Λοιπόν, να τα αλλάξουμε και λίγο, γιατί πολύ για μπάσκετ. Έτσι έχουν να πούμε και για την ΑΕΚ, πήρε πρωτάθλημα, δεν έχουμε πει τίποτα. Να ακούσουμε τον Νίκο Πορτοκάλογλου, τα καράβια μου και ο κύριε συνάδελφε. Πάμε να τα ακούσουμε, να πάρουμε μια ανάσα και γυρίζουμε.

0: Συνεχίζουμε με την Αντιόπη από το Βύρονα. Καλώστε ναι.
1: Γιώργο μου αγαπημένε, αγαπημένο team του Γιώργου Κολοκοτρώνη στο Real FM. Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, αισθάνομαι την ανάγκη να δώσω τα συλληπιτήρια μου για την απώλεια του Ηρακλή Κουτζιά, που έφυγε σε ηλικία 88 χρόνων και είχε δουλέψει ως αθλητικός συντάκτης στο ΦΟΣ, στο Δικέφαλο, και νομίζω ότι υποστήριξε πάρα πολύ τη δημιουργία του καναλιού της Έρα Σπορτ.
0: Ναι, ήταν από τους συνιδρυτές.
1: Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ θλιμμένη σχετικά με κάποιους γνωστούς μου, δεν θα πω φίλους μου, οι οποίοι όταν μιλούσαμε για το Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ, μου είπαν δεν είναι δυνατόν εσύ Ολυμπιακάρα και από την άλλη να υποστηρίζεις τον Παναθηναϊκό να κερδίσει εκεί που κέρδισε. Θύμωσα πάρα πολύ, γιατί εγώ, φίλοι μου αγαπημένοι, και θέλω να με ακούσετε, υποστηρίζω την ελληνική φανέλα.
0: Έτσι.
1: Και σε όποιον αρέσει. Αυτό δεν με αφορά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θέλω η Ολυμπιακάρα μου να φέρει την κούπα, και θα τη φέρει. Και φυσικά θα τη χαρώ πιο πολύ όταν έρθει μέσα από τουρκική ομάδα. Δεν ξέρω αν αυτό λέγεται πάθος, αν αυτό λέγεται ιδιαιτερότητα, αλλά δεν αντέχω και σχόλια της τάξης δεν γίνεται να υποστηρίζει τους βάζελους. Όχι. Αγαπώ τον αθλητικό πολιτισμό και δεν πρόκειται να το χάσω, όπως υποστηρίζω την ΑΕΚ, η οποία επάξια, με μέθοδο, με αγωνιστικότητα, με συνέπεια, βγήκε πρωταθλήτρια, και συγχαρητήρια στην ΑΕΚΑΡΑ. Επειδή ένιωθα όλη αυτή τη θλίψη, αποφάσισα να βγω μέσα από αυτή παρακολουθώντας ποδόσφαιρο στα play-out. Είδα τρεις υπέροχους αγώνες, με ζάπινγκ βέβαια, δεν μπορούσα να δω έναν και μόνο, με τον Πανετολικό και την ΑΕΛ. Για να είμαι ειλικρινής, έχω μια μικρή, και είχα πάντα από παιδί, μια μικρή αδυναμία στην ΑΕΛ. Και μέχρι και το δεύτερο ημίχρονο κέρδιζε 1-0 και στην παράταση έφερε την ισοπαλία. Θα δούμε. Όπως επίσης είδα έναν υπέροχο αγώνα με τον Αστέρα Άκτορ και τις ΣΕΡΕΣ στο Κολοκοτρώνης. Πάρα πολύ ωραία. Είδαμε το 1-0, αγωνιστικότητα από τους παίκτες, πίστη στη φανέλα, δύναμη στα πόδια, να τα λέμε όλα. Και φυσικά με τον Ατρόμητο ήμουνα που πήρε 3-0 την Κηφισιά. Χάρηκα, γιατί αυτό σημαίνει αθλητισμός, τα βλέπουμε όλα, παίρνουμε από κάτι, αλλά κυρίως αγαπάμε τη φανέλα. Λοιπόν, Ολυμπιακάρα μου, φέρε μου την κούπα. Έτσι θα κλείσω, Γιώργο.
0: Ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Έλα, σε χαιρετώ αγαπημένα.
0: Για χαρά, για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και γυρίζουμε.
2: Real FM. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων, που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις. Ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο πληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Ο κύριος Νεόφυτος από το Μενίδη. Γεια σας κύριε Νεόφυτη.
9: Καλησπέρα κύριε Γιώργο. Να πω το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους του Real FM, σε όλους τους ακροατές, ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Να ξεκινήσω από το μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Ο κύριος Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει δώσει πάρα πολλά δικαιώματα που εγώ πιστεύω ότι άμα ζούσε ο πατέρας του και ο θείος του, ο Θανάσης Γιαννακόπουλος, πιστεύω θα είχαν πάρει μέχρι τώρα 10 ευρωπαϊκά. Γιατί αγαπούσαν υπερβολικά την ομάδα τους και ήταν και αγαπητοί σε όλους τους φιλάθλους και ποτέ δεν έχουν κάνει προβλήματα και ήταν σοβαροί άνθρωποι. Λοιπόν, έτσι πιστεύω εγώ, τα λέω έτσι πως τα βλέπω και δεν τερώ.
0: Ναι, εννοείται.
9: Ναι, να πω τώρα για το ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού. Ο φετινός Ολυμπιακός στην Ευρώπη έκανε πάρα πολύ καλές εμφανίσεις, μπορούσε και άλλους βαθμούς να μαζέψει, αλλά εγώ πιστεύω δεν είχε την τύχη για να τους μαζέψει. Έκανε πάρα πολύ καλές εμφανίσεις και πιστεύω η κορυφαία που έχει κάνει πρέπει να ήταν με την Αϊχόβε.
0: Ναι,
9: το 1-1 πιστεύω τον αδικεί πάρα πολύ. Να πάμε τώρα στην ΑΕΚ. Θα πω λίγα πολλά και θα είμαι σύντομος γιατί έχω μάθει να σέβομαι τους πάντες και τα πάντα. Λοιπόν, να πω για την ΑΕΚ. Κανένας δεν πίστευε όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα από την πρώτη αγωνιστική ότι η ΑΕΚ θα ήταν πρωταθλήτρια. Όποιος το πιστεύει αυτό νομίζω λέει παραμύθι. Όλοι είχαμε φαβορί τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ΑΕΚ δεν το πήρε δικιά. Το πήρε πανάξια, δικαιότατα και η ομάδα η καλύτερη φάνηκε στο τέλος. Και να πω και για τον Όφη πάρα πολλά συγχαρητήρια, όπως λέω πάντα, γιατί και ο Όφη άξιζε και το πήρε και να μην τα ρίχνουμε στους διαιτητές, γιατί όταν έχει καλή ομάδα δεν μπορεί ούτε διαιτητής να σταματήσει. Λοιπόν, να πω τώρα το Real FM, όπως έχω πει, έχει πάρα πολλούς συμπαθείς, πάρα πολλούς. Και για να μην κάτσω τώρα και λέω τα ονόματα και καθυστεράω, να πω για τον κύριο Λευτέρη να έχει πάντα την υγεία του. Ο κύριος Λευτέρης από το Αποκόρωνα και πράγματι είναι από τους αγαπητούς σε πάρα πολύ κόσμο και του εύχομαι όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια να τα ξεπεράσει πάρα πολύ γρήγορα. Αυτά κύριε Γιώργο, καλό Σαββατοκύριακο στις υπέροχες εκπομπές.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Νόφιτε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σου, Τζιμ. Δεν το διαβάζω. Όχι, γιατί κατάλαβα το πνεύμα σου. Κατάλαβα το πνεύμα σου. Αλλά θα παρεξηγηθεί. Τουλάχιστον λες για τους Σέρβους και μιλάς για την αδελφοποίηση του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα και τα 40 χρόνια και το πανό. Εντάξει, εντάξει. Δεν χρειάζεται άλλα πράγματα. Δεν χρειάζεται. Το καταλαβαίνω. Πάμε στον Κώστα Χίο. Καλώς τον.
10: Καλησπέρα, Γιώργο μου.
0: Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα και σε όλους τους φιλάθλους που ακούνε αυτή την υπέροχη εκπομπή. Δύσκολο το έργο σου, Γιώργο. Πραγματικά δηλαδή έχεις να αντιμετωπίσεις χαρακτήρες και καταστάσεις οι οποίες σε παρακολουθώ τόσα χρόνια, σε βγάζουν πολλές φορές και εκτός σε αυτό. Τέλος πάντων, εσύ δηλαδή στο πρόγραμμά σου όπως και κάποιοι νέα παιδιά που έχουν ξεκινήσει τώρα τη δημοσιογραφία τραβάνε μεγάλο κανάλι όταν δίνουν φωνή σε οπαδούς κυρίως και όχι σε φιλάθλους. Λοιπόν, και όπως είχε πει και ο συγχωρεμένος συνάδελφος ο Γεωργίου, ο Έλληνας είναι χαλασμένος. Τον έχουν χαλάσει. Λοιπόν, δεν θέλω να πολιτικοποιήσω την κατάσταση. Για το κομμάτι του Αταμάν, θα μιλήσω για τον μπάσκετ. Όπως και για το κομμάτι του Γιαννακόπουλου, τα έχω πει επανειλημμένες φορές και παλαιότερα και πολύ πριν αρπάξει φωτιά και γίνει πυροτέχνημα, δηλαδή στην κυριολεξία αυτό που έγινε στον Παναθηναϊκό. Τη Βαλένθια την είχα δει και την παρακολουθούσα πολύ καιρό. Και όλοι λέγανε ότι το πρώτο παιχνίδι που παίξαμε στο ΟΑΚΑ, έλα μωρέ, άπειρη ομάδα είναι, δεν είναι τίποτα. Ήρθε, μας κέρδισε και λέμε εντάξει. Οι περισσότεροι λέγανε ότι αυτή η ομάδα ξεφουσκώσει. Έλατε όμως που δεν ξεφούσκωσε, και όχι μόνο αυτό, έχει κερδίσει Ολυμπιακούς, έχει κερδίσει πολλές ομάδες και άξια έχει πάει στο Final Four. Παναθηναϊκός λοιπόν αντιμετωπίζει ένα τεράστιο πρόβλημα με τον προπονητή. Οι παίκτες δεν τον θέλουν, αλλά δεν μπορούν να πάνε στο Γιαννακόπουλο και να τον πούν διώχτωνα. Την προσωπική μου γνώμη. Έχει σκοτωθεί με τη μισή ομάδα και παραπάνω. Και με τον Χόλμς, ο οποίος δεν έπαιζε γιατί δεν τον ήθελε με τίποτα. Δεν υπήρχε χημεία μεταξύ αυτών, μεταξύ προπονητή και παικτών. Πέρα από ότι το έχει πει, έχει καταστρέψει παίκτες στην κυριολεξία και τον Τολιόπουλο και τον Μπίτογλου. Με τον τρόπο του δηλαδή δείχνει, ξαφνικά του θυμήθηκε τα τελευταία παιχνίδια. Αυτό δεν είναι προπονητής. Αυτό λοιπόν πίστευε ότι με τα αστέρια που του έχει δώσει ο Γιαννακόπουλος, ο οποίος θα σημειώσω ότι άλλο να αγαπάω την ομάδα μου και άλλο να μισώ τον αντίπαλο. Ο Γιαννακόπουλος μισεί τον αντίπαλο. Λειτουργεί κάτω από καθεστώς μίσους. Και κάνει τα πάντα, σκορπάει εκατομμύρια για να φτιάξει ομάδα. Έτσι ομάδες δεν φτιάχνονται. Και δεν πρόκειται να φτιάξει ποτέ έτσι ομάδα με έναν προπονητή ο οποίος είναι ακριβώς ίδιοι. Ξέρει ότι θέλει να τον διώξει, όχι για τα λεφτά. Ο Αταμάν είναι πολύ εκατομμυριούχος. Έχει πάρα πολλά εκατομμύρια. Δεν έχει ανάγκη ούτε το ένα, ούτε τα δύο, ούτε τα τρία εκατομμύρια. Εγώ πιστεύω ότι δεν θέλει να παραιτηθεί, γιατί είναι σαν να παίρνει όλη την ευθύνη κάτι που δεν το δέχεται. Πιστεύει ότι αυτός τα έχει κάνει όλα καλά και γι' αυτό που φταίνε είναι οι παίκτες. Έχει φτάσει λοιπόν στο σημείο, όπως είπατε και πριν, να βγάζει στη σέντρα στο ημίχρονο του αγώνα το Σόρτς και Αταμάν, Γιαννακόπουλος και Ναν έχουν πάει κόντρα με διαιτησίες, με προεδρία, με όλη την Euroliga και να μου το θυμηθείτε, δεν θα έχει την ίδια αντιμετώπιση ο Ολυμπιακός στο επόμενο ένα ή δύο παιχνίδια που θα παίξει. Τον Ολυμπιακό το σέβονται, διότι δεν έχει δημιουργήσει καταστάσεις. Τουλάχιστον οι Αγγελοπουλέοι, κάθονται στις καρέκλες τους, βλέπουν ακόμα και όταν αδικείται ο Ολυμπιακός, δεν βγαίνουν στο TikTok ή να δημιουργούν καταστάσεις. Αυτό είναι εις βάρος της ομάδας μας. Δεν πρέπει να συμπεριφέρονται ή να κατεβαίνει κάτω, γιατί είναι και υπότροπος, έτσι, ο Γιαννακόπουλος, και να λέει σφύρα ένα φάουλ. Στη γραμματεία. Αυτά τα βλέπει όλη η Ευρώπη. Έγινε λοιπόν ο Παναθηναϊκός από μια αγαπημένη ομάδα της Ευρώπης στο επίπεδο του μπάσκετ, έτσι. Έγινε μια μισητή ομάδα. Όλοι οι διαιτητές του φταίνε ότι δεν μας πήγε η διαιτησία σε κάποια παιχνίδια, ναι. Και το θεωρούσα λογικό. Έχουμε δημιουργήσει καταστάσεις για να μην σε πάει. Δεν λέω ότι είναι στημένα τα παιχνίδια, έτσι προς Θεού. Ο καθένας έχει πάρει αυτό που του αξίζει. Και ο Παναθηναϊκός πήρε πραγματικά αυτό που του αξίζει. Γιατί θα ήταν ανώμαλο να παίρναγε ο Παναθηναϊκός από μια τόσο πολύ καλή ομάδα. Ξέρετε, το μπάσκετ είναι δίκαιο άθλημα. Δεν είναι άδικο σαν το ποδοσφαιρό. Μια κατεβασιά τον παίζει μόνο τέρμα των άλλων και τρως γκολ. Στο μπάσκετ ή παίζει και κερδίζει ή δεν παίζει και δεν κερδίζει. Δεν μιλάω για τρίτους παράγοντες. Έτσι, ναι. Προς Θεού. Αλλά για να μπορέσει μια ομάδα να σου βάλει τρεις φορές μέσα στην έδρα σου 100 πόντους. Δηλαδή έχουμε φτάσει δηλαδή, να έχουμε γίνει, τι να πω. Μόνο και μόνο ότι έχει 16 ήττες στην κανονική περίοδο της Ευρωλίγκας. Τι άλλο να πεις. Και εκεί επιμένει και το κρατάει. Βέβαια, το τελευταίο μήνα ήμουν και εγώ υπέρ το να μείνει, γιατί ποιο θα παραπάρει τον τελευταίο μήνα. Με 7η την έβγαλε την ομάδα. Με 43 εκατομμύρια υλικό. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να κάνει ο Γιαννακόπουλος για να τον διώξει.
0: Καλώς.
10: Θα σκορπάει τα εκατομμύρια δεξιά και αριστερά. Πού κολλάει. Θέλουν δηλαδή να πούνε αυτοί οι δυο ότι ό,τι έχει γίνει φταίνει οι παίκτες. Αυτό εκεί καταλήγουμε. Ο Γιαννακόπουλος θα πει: εγώ δεν φταίω, εγώ ρίχνω εκατομμύρια. Και επειδή ρίχνει εκατομμύρια, τι σημαίνει, ρε φίλε. Τι σημαίνει, και ο Αλαφούζος ρίχνει εκατομμύρια. Ο Αλαφούζος όμως δεν βγαίνει στα TikTok. Μία φορά βγήκε σε μια συνέντευξη και είπε πέντε πράγματα. Ούτε ξεφτιλίζεται, ούτε κατεβαίνει στους διαιτητές. Είναι διαφορά. Άρα τελικά παράλληλοι δρόμοι με διαφορετικούς νοοτροπίες
0: προέδρους.
10: Δυστυχώς, δεν μπορώ λοιπόν, να πω κάτι άλλο.
0: Θα τα ξαναπούμε.
10: Μου ρίξες και μία μαχαιριά, βέβαια, λίγο πριν τελειώσει το. Πριν κάνεις τις διαφημίσεις. Αντί να συζητάμε για τα δύο κορίτσια, καλύτερα να μην το ανοίξουμε αυτό το κομμάτι, γιατί πάμε σε άλλα επίπεδα. Ίσως να μην είναι και εκπομπή τέτοια.
0: Έτσι, ναι, καλά, εννοείται. Εννοείται ότι δεν. Εγώ γενικά μιλάω. Γενικά μιλάω, γιατί βλέπω ότι ασχολούμαστε από το πρωί.
10: Εντάξει. Είναι πολύ δύσκολο κομμάτι. Είναι πολύ δύσκολο κομμάτι και δεν. Νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος στην Ελλάδα.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
11: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai, Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49 ή καλέστε στο 2610-424-995.
12: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
13: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
12: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
13: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
12: Οπτικά ιατρού.
13: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
12: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
13: Αγίου Ιωάννη 74 κάτω Αχαΐα.
12: Τηλέφωνο 26930-24690.
13: Οπτικά Ιατρού.
12: Ό,τι εμπιστεύεστε.
14: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 και στο mindsummercamp.gr.
15: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
16: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
17: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
18: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
2: Αντένα Πάτρας και Real μαζί. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Το μπαράζ προκλήσεων από τον Τούρκο πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκτρωμα επισημαίνει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ υπογραμμίζει μεταξύ άλλων το επέσχυντο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα με το οποίο το καθεστώς της Άγκυρας αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία επιδιώκοντας παράλληλα να αλλάξει την εσωτερική ατζέντα. Ακόμη αποκαλύπτει την αύξηση των περιπολιών από το πολεμικό ναυτικό και τις προετοιμασίες για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων του εθνικού εναερίου χώρου. Μήνυμα ότι η προσφυγή στις κάλπες θα γίνει το 2027, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας που συνεχίζει σήμερα για δεύτερη ημέρα τις εργασίες του. Στις εκλογές του 2027, οι Έλληνες θα επιλέξουν ποιον θέλουν να τους εκπροσωπεί στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Νέα υπόθεση παραμέληση ανηλίκων αποκαλύφθηκε στους Αγίους Αναργύρους έπειτα από καταγγελία. Αστυνομικοί αντίκρισαν στο σπίτι της οικογένειας τρία παιδιά ηλικίας 7, 5 και 3 ετών να ζουν υπό άθλιες συνθήκες. Συνελήφθησαν οι γονείς για έκθεση των τέκνων τους σε κίνδυνο, ενώ τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο παιδόν για ιατρικές εξετάσεις. Περισσότερα στο enikos.gr. Νέο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια εξετάζει η κυβέρνηση, όπως δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, που σημείωσε ότι θα εφαρμοστεί στα παιδιά που φοιτούν σήμερα στη Δευτέρα Γυμνασίου. Προανήγγειλε παράλληλα ότι μέχρι το τέλος του έτους θα τοποθετηθούν κάμερες στα πανεπιστήμια. Νέα πλήγματα στο Νότιο Λίβανο πραγματοποίησε το Ισραήλ, αφού εξέδωσε εντολή εκένωσης στους κατοίκους 9 χωριών, μία ημέρα μετά τη συμφωνία για παράταση της κατάπαυσης του πυρός.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Τζάμπολ σε 15 λεπτά στη Ρόδο στον δεύτερο αγώνα για τα προημιτελικά της Basket League ανάμεσα στον Κολοσσό και τον Ολυμπιακό. Με 1-0 στις νίκες προηγείται ο Ολυμπιακός και θέλει άλλη μία για να προκριθεί στα ημιτελικά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather.
19: Γενικά εθρίος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις, τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι βορειοδυτικοί ως 6 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Classic Supercars. Πλάι στη θάλασσα. Με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και classic rock. Κυριακή, φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Κυριακή 31 Μαΐου 1 με 6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου. Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Συνεχίζουμε εδώ στο Real FM. Είμαι ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. 211-200-8200 τηλέφωνο επικοινωνίας μέχρι τις 5 η ώρα. Ακόμα μία ώριτσα. Να δούμε το διαγωνισμό μας που τρέχει από τη Δευτέρα και ολοκληρώνεται τώρα 18 Μαΐου. Δευτέρα 18 Μαΐου, ένα τρίμερο στη Μονεβασιά. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε λοιπόν ένα τρίμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξενιαστή και ασφαλή ενοικίαση αυτοκίνητου. Διπλό στρώμα profile της Grecostrom. Αυτό το Μάιο στην Grecostrom ο ύπνος σας απογειώνται με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Grecostrom. Air fryer από τη Μόρις. Φριτέζα αέρος με 8 προγράμματα για μαγείρεμα ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 18 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Ο Γιάννης από την επανομή μου κάνει μια πολύ ωραία πάσα και μου λέει: Κύριε Γιώργο, ας μην είχαμε εμείς τις απώλειες και θα βλέπατε ποιος έπαιρνε το ποτάμι, αλλά φέρεται στον ΠΑΟΚ, έτσι. Κοίταξε να δεις, και γιατί θα ήθελα να πω δύο λόγια για την ΑΕΚ, που είναι πλέον πρωταλήτρια. Όταν ξεκίνησε η σεζόν και με ρωτούσατε, και εγώ σας είπα ότι λόγω εμπειρίας, ονόματος κλπ., ότι είναι πιο έτοιμος, τον Ολυμπιακό σας έλεγα. Αλλά τελικά δεν τον πήρε ο Ολυμπιακός, γι' αυτό και αποφεύγω και τις προαγγελίες και τις προβλέψεις, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται. Το πήρε η ΑΕΚ. Και τον ΠΑΟΚ δεν τον έβλεπα. Για τον Ολυμπιακό σας έλεγα. Φυσικά ο ΠΑΟΚ είχε απολύσει. Και ο Ολυμπιακός είχε απολύσει. Και η ΑΕΚ είχε απολύσει. Ίσως λιγότερες, αλλά είχε. Ποιος περίμενε, ας πούμε, τα γέμιζε το Πανθεσσαλικό και δεν θα μπορούσε να κερδίσει το Βόλο. Έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι έτσι παίρνει μια ομάδα το ποτάσμα. Εκμεταλλεύεται και τα λάθη του άλλου. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα μας είναι η ΑΕΚ. Όταν ξεκίνησε ο σχεδιασμός με Ριμπάλτα και Νίκολιτς κλπ. Δεν ήταν το πρώτο φαβορί. Δηλαδή δεν είπαν ότι σώνει και καλά θα πάρουμε το ποτάλεμα. Να φτιάξουμε ομάδα είπαν. Και στην αρχή θυμάστε ότι υπήρχε μεγάλη γκρίνια. Ναι μεν προχώρησε στην Ευρώπη, μπήκε στην Ευρώπη με τις προκρίσεις, αλλά κέρδιζε με 1-0, με το Στανιό. Προσπαθούσε να παίξει ο Νίκολιτς με Ρόμβο. Εδώ παίρνατε τηλέφωνο και νομίζω ότι αν κάποιος έχει άλλη γνώμη να βγει να μου το πει. Και τι σας έλεγα. Περιμένετε. Ταμείο στο τέλος. Περιμένετε. Δεν ξέρουμε. Για να δούμε. Κάποια στιγμή ο Νίκολιτς λέει από τον Οκτώβριο θα δείτε άλλη ομάδα. Δεν έγινε από τον Οκτώβριο, έγινε από τον Νοέμβριο. Και σιγά σιγά η ΑΕΚ άρχισε να σου λουπώνει, να παίζει καλύτερα, να φτιάχνει την ανασταλτική της λειτουργία και προσέξτε, μια ομάδα που παίζει χωρίς εξάρι. Που για μένα το εξάρι είναι πολύ σημαντική θέση για οποιαδήποτε ομάδα. Και πως κάλυψε το εξάρι. Με έναν τρομερό Πινέδα, το συμπλήρωνε ο Μαρίν, πολύ κοντά οι γραμμές και με τους αμυντικούς και με τα χαφ και οι δύο που έβαζε στα άκρα, λεγόταν Κοϊτά Γκατσίνοβιτς, λεγόταν Κοϊτά Περέιρα, τι κάνανε, γινόντουσαν οι άλλοι δύο του κέντρου. Και έτσι και εκεί που φαινόταν ότι έπαιζε ένα 4-2-3-1 ή 4-2-2-2, έπαιζε ουσιαστικά 4-4-1-1. Ήρθε και ο Βάργα, ο οποίος συμπλήρωσε τον Γιώβιτς και έκανε πάρα πολλή δουλειά και στον αέρα και πως άνοιγε διαδρόμους και η ΑΕΚ ήταν και αποτελεσματική και στην άμυνα και στην επίθεση. Δεν είναι τυχαίο ότι η ΑΕΚ έχει να χάσει 23 μάτς. Φυσικά η ΑΕΚ πήρε πανάξια το ποτάθλημα και δίκαια το ποτάθλημα. Αλλά δεν μπορούμε να λέμε τώρα επειδή ο ΠΑΟΚ έχασε κάποιους βαθμούς, αρκετούς, φυσικά έχασε αρκετούς βαθμούς, ότι το έδωσε ο ΠΑΟΚ, δεν πάει έτσι. Ή το έδωσε ο Ολυμπιακός, να ήταν ο Ολυμπιακός της Ευρώπης. Και εγώ έλεγα, άμα είναι ο Ολυμπιακός της Ευρώπης θα το πάρει, αφού δεν ήτανε. Εδώ πρέπει να αναζητήσουν στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ ποιοι είναι υπεύθυνοι για αυτή την εικόνα. Διότι ο ΠΑΟΚ Δεκέμβριο-Γενάρη έβγαλε μάτια και μετά το Φλεβάρι δεν βλεπόταν. Και έχει τον Λουτσέσκο και σου λέει 50%. Ή έβλεπε, α πούμε, τον Ολυμπιακό να στέκεται έτσι όπω στάθηκε στο Champions League και έλεγε εδώ στην Ελλάδα τι γίνεται. Και που κέρδισε κάποια μάτια με την ψυχή στο στόμα. Ήταν αδιάφορο, ή Αγκαρία. Ή δεν μπορούσε να κερδίσει το Λεβαδιακό με 10 παίκτες και έκανε θέατρο Τζολάκη. Ή την Κηφισιά. Ήταν με τον ΠΑΟ καλύτερο, α πούμε, και έχασε. Επομένως, το θέμα μας λοιπόν είναι ότι η ΑΕΚ κόντρα στα προγνωστικά πήρε ένα πολύ μεγάλο πρωτάθλημα. Πραγματικά είναι μεγάλο το πρωτάθλημα που πήρε η ΑΕΚ. Άλλη εποχή, τελείωσε ο Αλμέιδα, ήρθε ο Νίκολιτς, ο οποίος Νίκολιτς όντως πρόσφερε στην ομάδα, αλλά δεν είμαι από αυτούς που λένε έργο Νίκολιτς μόνο, όχι. Λέω και έργο παικτών. Γιατί? Διότι όταν ο Νίκολιτς πήγε να παίξει ρόμβο και δεν του βγήκε, βάλανε πλάτη παίχτες. Οι παίχτες έδειξαν με τη συμπεριφορά τους μέσα στο γήπεδο πώς η ΑΕΚ μπορεί να πάρει πράγματα. Και με την τακτική που αναγκαστικά άλλαξε ο Νίκολιτς και έπαιξε παιχνίδι από τον άξονα. Η ΑΕΚ ήταν μια ομάδα που δεν έπαιξε από τα άκρα. Έπαιξε από τον άξονα. Και το παιχνίδι από τον άξονα και ειδικά από τα χαφ της έδωσε βαθμούς, της έδωσε νίκες, της έδωσε πρωτάθλημα. Και είδαμε μία άμυνα χωρίς σπουδαία μπακ. Τα μπακ της δεν είναι τίποτα. Ούτε το δεξί, ούτε το αριστερό του πύλιου, ούτε ο Πεντράης. Ο Ρότα είναι καλός. Βιονικός θα έλεγα. Υπάρχουν κάποια μάτς που ρετάρει, αλλά γενικά είναι καλός. Και ο Μουκουτί που εμένα δεν μ' αρέσει, έδεσε με το Ρέλβας και είχε τη βοήθεια των χαφ. Γι' αυτό η ΑΕΚ λοιπόν μπόρεσε να σταθεί απέναντι σε όλες τις ομάδες και να είναι τόσο δυνατή και στα ντέρμπι τα τελευταία 9 μάτς και πήρε το πρωτάθλημα. Και το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ είναι στα play-off του Champions League και δεν ξέρεις πώς θα έρθουν τα πράγματα με μια καλή κλήρωση και να μπει και στον όμιλο, στο league face του Champions League. Και αν δεν μπορέσει να μπει στο Champions League θα παίξει στο Europa. Η ΑΕΚ, για να ξέρετε, και πάω στον κόσμο γιατί βλέπω έχουν έρθει γραμμές, χωρίς να κάνει τίποτα μέχρι τώρα, έχει στο παντελόνι 8 εκατομμύρια. Χωρίς να παίξει αγώνα. Είναι τα 4 εκατομμύρια που θα πάρει από τη συμμετοχή της στα play-off του Champions League και αν αποκλειστεί, τα 4 εκατομμύρια που θα έχει από τη συμμετοχή της μόνο στο Europa League. Υπολογίζεται ότι στο Champions League αν μπει μόνο με ήττες και όλα αυτά που θα πάρει, χορηγίες, τηλεοπτικά δικαιώματα, εισιτήρια και λοιπά, market pool όλα, είναι ένα 18. Προσέξτε με ήττες. Δεν σας λέω τώρα νίκες, ισοπαλίες και λοιπά, που μπορεί να φτάσει το κοντέρ. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι μεγάλη ιστορία η Ευρώπη. Και μπορώ να κάνω και ολόκληρη ανάλυση. Πάμε τώρα στον κόσμο που περιμένουμε και τα πούμε αργότερα. Πάμε στον Ανέστη από τη Ρόδο. Καλώς τον Ανέστη.
2: Χαιρετάω τον μεγάλο Γιώργο Κολοκοτρώνη.
1: Γεια σου, κύριε Ανέστη μου.
2: Τον καλό μου φίλο, τον Γιώργο τον Κολοκοτρώνη.
1: Να είσαι καλά, κύριε Ανέστη μου, να είσαι καλά.
2: Γιώργο, να έρθω γρήγορα στο ρεσουμέ. Η ΑΕΚ το άξιζε που το πήρε. Η ΑΕΚ είχε 4 κλειδιά παίχτες, θα σου το ονομάσω.
1: Ναι.
2: Ήταν ο Ρέλβατ, ο Μαρίν, ο Πινέδα και ο Τζίνι. Συμφωνείς?
1: Ο Τζίνι στο τέλος.
2: Ναι,
1: δεν έπαιξε, στο τέλος έπαιξε.
2: Η ΑΕΚ, ναι. Πήρε το ποτάλημα. Το ότι όλοι είχαμε φαβορεί τον Ολυμπιακό. Ένα άλλο ποσοστό, ένα δύναμη, ξέρω εγώ, ένα 70% δύναμη στον Ολυμπιακό, ένα 55% δύναμη στον ΠΑΟ και τρίτο φαβορεί δύναμη την ΑΕΚ. Λοιπόν, και το πήρε η ΑΕΚ, το άξιζε και το πήρε. Όχι ότι δεν έπαιξε καλό ποδόσφαιρο, έπαιξε με από το Γενάρη και μετά, έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο.
1: Η ΑΕΚ δεν ήταν ομάδα του 10, αλλά ούτε και ομάδα του 3. Ήταν μια ομάδα του 7 και του 8.
2: Μπράβο, συμφωνώ.
1: Είχε σταθερότητα. Είχε σταθερότητα και είχε και καλά αποδυτήρια.
2: Δηλαδή ήταν η μόνη ομάδα που δεν έκανε κοιλιά, ενώ ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟ κάναν μικρή κοιλιά. Γιώργο, συμφωνείς?
1: Όχι μικρή. Μόνο μικρή, ειδικά ο ΠΑΟΚ έγινε μεγάλη κοιλιά.
2: Εντάξει, το ναι, λέω ναι, ναι. Εισαγωγικά.
1: Ναι, εντάξει. Ναι.
2: Γιώργο, λοιπόν, Γιώργο, ακούω τον κόσμο και έχουμε παράπονα. στην ΕΦΕΣ πήρσε. Πήρε δύο συνεχόμενα ο Αταμάμ. Πήρε. Είδε τι υλικό είχε η ΕΦΕΣ πήρσε.
1: Είχε το Λάρκιν και το Μίτσιτ. Αυτό παίζει με το ένστικτο του παίχτη. Θέλει μεγάλα ονόματα. Θέλει τουλάχιστον δύο παιχταράδες. Έτσι παίζει.
2: Για να στηρίζεται.
1: Ναι, δεν είναι ο Μπαρτζόκα. Στηρίζεται στην ομάδα. Έχει παιχταράδες, αλλά στηρίζεται στην ομάδα. Ο Αταμάν στηρίζεται στα άτομα.
2: Γιώργο, να η ευκαιρία του Ολυμπιακού να σηκώσει το τέταρτο μέσα στην Αθήνα. Θα χαρώ πολύ ο Ολυμπιακός να το πάρει. Αφού ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε, γιατί στραβώσανε πολλά, πάρα πολλά. Τέλος πάντων, δεν θέλω να μιλήσω παρακάτω και περισσότερα, διότι δεν θέλω να μιλήσω τι τρέχει. Λοιπόν, ξέρω πολύ καλά εγώ σαν Ανέστης, είμαι γνώστης του ποδοσφαίρου 65 χρόνια, είμαι 75 χρονών και είμαι 65 χρόνια μέσα στο χορτάρι. Ξέρω πολύ καλά τι συμβαίνει στο χώρο του ποδοσφαίρου, αυτοί που δικούν το ποδόσφαιρο και το άθλημα. Ή μιλάω και στις θυματικές εταιρείες. Ξέρω τι συμβαίνει, δεν θέλω να μιλήσω παρακάτω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα, να αλλάζουμε συνέχεια προπονητή η κάθε ομάδα δεν είναι καλό, γιατί επηρεάζουμε τις ομάδες. Δηλαδή τον Παναθηναϊκό τον επηρεάζει. Άμα θα αλλάξει τώρα και φύγει ο Ράφα Μπενίτε, που στην Ελλάδα ήρθε ένα όνομα, αλλά λίγοι το εκτιμάνε αυτό το όνομα, διότι ήρθε ο άνθρωπος στα τέλη Οκτωβρίου και σημάζεψε τα ασημάζευτα. Γιώργο, συμφωνείς?
1: Δεν ξέρω τι εννοείς. Αν εννοείς από αποτελέσματα, ναι, από εικόνα
2: Γιώργο,
1: όχι. Από εικόνα δεν συμφωνώ.
2: Μιλάω, εγώ, ναι. Γιώργο, το σύνολο μιλάω. Το σύνολο. Δηλαδή, έφυγε ο Βιτόρια και παράδεσε μια ομάδα, την είχε ρίξει πάνω στα βράχια. Συμφωνεί, Γιώργο?
1: Ναι, πρόσεξε, ο Βιτόρια όταν ξεκίνησε ήταν 15 μάτσα ήττητος. Όταν ξεκίνησε. Και η πορεία, ο Βιτόρια, η πορεία, είδες όμως πως εξελίχθηκε. Εδώ τώρα, συγγνώμη, ο Μπενίτεθ, ναι μεν, θεωρητικά κάποια αποτελέσματα και Ευρώπη, αλλά τώρα στα 9 τελευταία ντέρμπι έχει βάλει 2 γκολ ο Παναθηναϊκός. Δεν βλέπετε επιθετικά.
2: Εντάξει, Γιώργο, δεν θέλω, Γιώργο, κάποια στιγμή που θα συναντηθούμε.
1: Ναι, εντάξει.
2: Δεν θέλω να μιλήσω τώρα. Δεν θέλω, Γιώργο, γιατί δεν θέλω να μιλήσω.
1: Εντάξει.
2: Θυμάστε, Γιώργο μου, τι σου είχα πει όταν οι ομάδες...
1: Πάντως ο Μπενίτεθ φεύγει, έτσι.
2: Ναι, το ξέρω. Αλλά δούμε ο επόμενος που θα είναι.
1: Εντάξει.
2: Ποιος θα είναι ο επόμενος. Λοιπόν, Γιώργο...
1: Λοιπόν, θα τα πούμε, ναι. Έλα.
2: Θυμάσαι, Γιώργο μου, τι σου είχα πει στο Champions League, ποιες θα είναι οι ομάδες που θα πάνε στο τελικό και οι δύο.
1: Δεν θυμάμαι τώρα. Νομίζω ότι είχες πει για την Arsenal.
2: Η πρώτη ομάδα για μένα είναι η Arsenal.
1: Ναι.
2: Και η δεύτερη ομάδα είναι η Παρί.
1: Η Παρί, ναι, ωραία.
2: Έπεσα,
1: ναι,
2: μέσα Διάννα.
1: Βεβαίως και μπράβο.
2: Ο Χρήστος με παραδέχτηκε, μου βγάλει το καπέλο.
1: Ναι, εγώ δεν περίμενα την Arsenal, δεν το περίμενα.
2: Γιώργο.
1: Δεν το περίμενα.
2: Γιώργο, αν δεν βλέπεις το ποδόσφαιρο της, πρώτα έχει δύναμη η Arsenal, διότι ό,τι βγαίνει, μπαίνει.
1: Ποιο ποδόσφαιρο, τα μισά γκολ τα βάζει από κόρνερ και από φάουλ. Άμα είναι αυτό
2: Γιώργο,
1: ποδόσφαιρο.
2: Δηλαδή, Γιώργο,
1: εμένα δεν μ' αρέσει όπως παίζει η Arsenal. Εγώ κοίταξα, δεν μ' αρέσει. Εγώ οφείλω να πω αυτά που νιώθω. Δεν μ' αρέσει αυτό που βλέπω. Προτιμώ να δω την Aston Villa ή προτιμώ την Brentford παρά την Arsenal. Δεν μ' αρέσει το ποδόσφαιρο της. Άλλο, πρόσεξε μου όμως. Άλλο τα αποτελέσματα και άλλο η εικόνα. Εάν δεις τους αγώνες της Arsenal με τη City, ακόμα και με τη Λίβερπουλ το 1-1, αν δεις ακόμα και την Τζέλσι που παραπέει, δες ποια ομάδα ήταν καλύτερη. Άλλο το αποτέλεσμα και άλλο η εικόνα.
2: Ναι.
1: Εμένα η Arsenal ως ομάδα δεν μου λέει κάτι.
2: Συμφωνώ, Γιώργο μου. Η Arsenal πάει με στατικές φάσεις.
1: Ναι.
2: Και γι' αυτό, επειδή πάει μια ομάδα με στατικές φάσεις, έχει το πλέον...
1: Άλλο αυτό, συμφωνούμε. Συμφωνούμε σε αυτό. Συμφωνούμε, εγώ μιλάω ως εικόνα. Ως εικόνα δεν μου λέει κάτι.
2: Ναι, Γιώργο, αλλά όμως.
1: Ούτε μπορώ να συγκρίνω. Δηλαδή, μπορεί να συγκρίνει. Θα δει τώρα στο τελικό πώς θα παίζει η Arsenal και πώς θα παίζει η Παρί. Αλλά το αποτέλεσμα μπορεί η Arsenal να κερδίσει.
2: Γιώργο,
1: μπορεί να κερδίσει, δεν ξέρουμε.
2: Η ομάδα που θα το σηκώσει είναι η Arsenal. Θα το θυμάστε.
1: Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, Ανέστη, επειδή περιμένει πολλοί κόσμος και έχουμε ξεφύγει λίγο.
2: Έγινε, Γιώργο.
1: Έγινε, λοιπόν, θα τα πούμε.
2: Έγινε, Γιώργο.
1: Για χαρά. Πάμε στον κύριο Γιώργο Δράμα.
3: Έλα, Γιώργο.
1: Γεια χαρά.
3: Γιώργο, να πούμε εντάχει κάτι, να πω και για την Arsenal. Η Arsenal, Γιώργο, μέσα στην Αθλέτικο, στο τελευταίο τέταρτο, της έπαιζε μονότερμα.
1: Ναι.
3: Είχε μεγάλη διαφορά αθλητικότητας οι δύο ομάδες. Εκτός από τον Λούκμαν και τον Αλβάρες, όλοι οι άλλοι παίκτες υστερούν σε αθλητικότητα της αθλητικού. Γι' αυτό και την πήρε και την πρώτη συσβηστά. Έχει παίκτες το Νοέζε, το Μαντουέκε, το Σάκα. Πίσω έχει καλούς, την Κάπη, η Σαλιμπά. Έχει αθλητικότητα. Θα την κοντράρει την Παρή που κι αυτή έχει φουλ αθλητικότητα. Να πούμε τώρα για την Ελλάδα, Γιώργο. Γιώργο, όλοι τώρα εγκομιάζουν τον Νίκολιτς, έτσι. Εγώ ξεστηλέω ότι το υλικό που του έδωσε ο Λιόπουλος ήταν πάρα πολύ γεμάτο, ιδίως από τη μέση και μπροστά. Και αν έκανε καλή διαχείριση και στο πρώτο παιχνίδι μέσα δεν κατέβαινε με δύο βαριά σεντερφόρ που πρέπει όλη η ομάδα αυτή να τους σηκώσει και έβαζε μπροστά γρήγορους παίκτες, όπως το Ζήνη, τον Κουτέσα, ακόμα και τον Ελίασον, θα είχε καλύτερα αποτελέσματα και εκεί μέσα και εδώ μέσα, τη Ρεβάς με τη Ράγιο, με το που βγήκε ο Ζήνη μέσα, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, είπαν ότι κουράστηκε, κατευθείαν η ομάδα έχασε 10 μέτρα και όλοι λέγανε τώρα θα το φάει. Η ομάδα της ΑΕΚ κουβαλήθηκε φέτος από τους αθλητικούς παίκτες. Από το Μουκουντή πίσω, που έβγαινε πρώτος αυτός και όχι ο Ρέλβας σε όλα τα μαρκαρίσματα με ταχυδύναμη, από τον Πινέδα στο κέντρο που έκανε να φαίνεται και ο Μάριν που δεν έχει αθλητικότητα αλλά έχει μόνο τα στημένα. Και κοίτα ποιοι βγήκαν, κάναν τη διαφορά. Κάνει το σπριντ ο Αργεντινός ο Περέιρα μέσα στον Ολυμπιακό. Δίνει το γκολ τελευταία αγωνιστική ζωά ο Μάριο. Κοίτα και τι κάνει και ο Ζήνη. Που ο Ζήνη είχε φανεί και μέσα στη Φιωρεντίνα όταν όλοι λέγαν τώρα θα σοφαριστεί η ΑΕΚ. Γίνεται η αλλαγή και κατευθείαν κάνει τρεις ατομικές φάσεις. Ο ίδιος κατευθείαν έχασε 15 μέτρα η Φιωρεντίνα, το πήρε σβηστά το μάτς. Χωρίς αθλητικότητα δεν μπορεί. Ήταν λάθος του Νίκολης οι δύο βαριές συντερφόρ. Ούτε και ο Γκατσίνοβιτς έχει θέση. Να μην παίζει ο Κοϊτά και να παίζει ο Γκατσίνοβιτς. Και λάθος και που δεν άφησε και για μένα, τέλος Μπεν Ράιτ δεν υπάρχουν. Και ο Ρώτα ακόμα λύγησε με τη Ράγια. Αυτό το φάγε από τον κόλτο Φαλάκρο τον άλλο, να τονίσει. Έπρεπε να κρατήσει τον Οντεμπάτζο. Αυτά για να τα λέμε και ο. Έχει προβλήματα και ο τερματοφύλακας. Για μένα MVP Πινέδα, Κοϊτά και μετά ο Ζήνη. Το Ζήνη έχει ελαφρυντικό γιατί τον τραυματίστηκε και δεν τον έβαζε. Και οι δηλώσεις του μετά. Τι ήταν του Ζήνη μετά το 3-1. Εγώ είμαι έτοιμο να όποτε με βάλει ο προπονητής. Και τα λέμε τώρα που είναι πρώτος, έτσι. Ναι. Ο Ολυμπιακός δε ήταν ο μόνος που μπορούσε να κοντράρει την ΑΕΚ αγωνιστικά. Με μάτς όμως που έκανε σε τέτοιο στυλ μόνο στο Champions League. Δεν έβγαλε ένταση στην Ελλάδα. Ο δε ΠΑΟΚ λείπει αθλητικότητα. Φούλα από την ομάδα. Πιο αθλητικός παίκτης είναι ο Τάισον, φαντάσου. Και θέλουν και να το διώξουν κιόλας. Για το δε Παναθηναϊκό θα πω ότι αν διώξουν τον Μπενίτεθ και πούνε θα φέρουμε έναν άλλον και πενταετή πλάνα και τέτοια, πάει ο Παναθηναϊκός. Ξέχασε τον για άλλα 10 χρόνια. Σε τι θέλει, κρατάς τον Μπενίτεθ, τον παίρνεις αυτούς που πρέπει, ούτε μικρούς, ούτε Έλληνες, ούτε τίποτα τέτοια. Όποιον θέλεις να τον πάρεις και τον κρίνεις κατευθείαν. Όλοι βρίζαμε το καλοκαίρι για τον Νίκολης. Μετά τα 2-3 πρώτα παιχνίδια, όταν καταλάβαμε ότι κάτι γίνεται, γιατί η ΑΕΚ ήταν καλή και στα, το καλοκαίρι. Σκληρή ομάδα ήταν και πέρασε 3 γύρους.
1: Μα εδώ, πέρανε, εδώ στους 10 εξίδες 9 βρίζανε. Στο εδώ σήμερα
3: ναι,
1: στην εκπομπή.
3: Για το Μίτογλου. Έλεος. Δηλαδή ο Μίτογλου άμα ήταν.
1: Όχι
3: δηλαδή,
1: μόνο για το Μίτογλου, για το Γιόνσον, για πολλά πράγματα.
3: Τέλος πάντων. Εντάξει, τι έδιωξε, τους αργούς έδιωξε.
1: Εντάξει.
3: Μόνο τον Αντεμπάτζο πρέπει να κρατήσει εκεί πέρα. Γιατί να ξέρεις κάτι και με την Αντβέρπ, εδώ μέσα, δύο φορές περάσανε πάνω από τη γραμμή το Ρόντα από εκεί, τη γυρίσαν, τη σπάσαν την μπάλα και έχασε 30 εκατομμύρια από το Champions League. Το θυμάσαι αυτό?
1: Βεβαίως.
3: Το μάτς με την Αντβέρπ.
1: Ναι, ναι.
3: Είναι τρύπες τα μπακ. Και θέλει κι άλλο ένα πληρωματικό center back και τερματοφύλακα.
1: Ναι, θα πάρει. Στόπερ θα πάρει. Δεν μπορεί να πάρει.
3: Ο Μουκουντή όμως έκανε τη δουλειά, να ξέρεις. Ο Ρέμπαλος είναι καλός, αλλά είναι αργός. Άμα ο Ολυμπιακός δε που έχει 3 center four, εγώ βάζω και τον Γιάρεντσουκ στο ίδιο στυλ, θέλει παίκτη center four που να κάνει ο ίδιος τη φάση. Να είναι πιο γρήγορος από τον Ταρέμι και τον Ελκάμπη και τον Τεντρικό. Εγώ το βλέπω και στη Λιόν τον άλλον. Περιμένει την μπάλα. Θέλει παίκτη να κάνει την ατομική ενέργεια πρώτος αυτός. Να κουβαλάει δηλαδή αυτός την ομάδα. Και όχι να τον κουβαλάει η ομάδα.
1: Εντάξει, κύριε Γιώργο μου. Να παίρνει τηλέφωνο, να παίρνει τηλέφωνο από τη γράμμα.
3: Γιώργο, Θυμάμαι που έπαιρνα το φύλαθλο το 88 που έκανε.
1: Να παίρνει τηλέφωνο από τη Δράμα, την αγαπημένη Δράμα. Μόνο ο κύριο Δημήτρη παίρνει τη
3: φτελιά. Καλά, Γιώργη, σε παρακολουθάω πολύ καιρό, να
1: ξέρει. Να σε καλά, να σε καλά.
3: Γεια
1: χαρά, η Δράμα. Ωραίοι άνθρωποι. Έχει ωραία κρασιά πάνω στην Δράμα. Λοιπόν, Κλέαρχο Ηράκλειο, όλα κύριε Κλέαρχο.
2: Να μιλάει η επαρχία, κύριε Γιώργο.
1: Εννοείται, εννοείται.
2: Και ο κύριο αυτό τώρα που πήρε να μου λέει για τη δόξα Δράμα, να μην μου λέει για την ΑΕΚ.
1: Εντάξει, ναι.
2: Για τη δόξα Δράμα να μου λέει. Πού είναι η δόξα Δράμα.
1: Όντω.
2: Λοιπόν, ευχαριστώ του συναγροατέ που. Δίνουν τα συγχαρητήρια στον Όφη που σήκωσε την κούπα φέτος, έτσι. Αλλά επειδή πήγα την Τετάρτη στη Λιβαδιά και είδα αυτό τη δετησία έκτρωμα Τσακαλίδη στο ΒΑΡ και Κουκούλα από τη Λέσβο στο σαν διαιτητή, κάνανε δώρο μια διαιτησία του Κομπότη, έτσι, για να δει την ομάδα του να βγαίνει στην πέμπτη θέση, διότι Όφη φέτος του κλείσε το σπίτι. Μετά, από αυτό, μετά την κατάκτηση του κυπέλου, διότι ήταν όλο τον χρόνο τρίτος τέταρτος και τελικά δεν πήρε τίποτα, ούτε πάει πουθενά. Έτσι. Να στηρίζουμε την επαρχία, τις επαρχιακές ομάδες, διότι η κατάκτηση του κυπέλλου από τον Όφη είναι υγεία. Είναι υγεία για μένα, για το ελληνικό ποδόσφαιρο αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
1: Καλά, εντάξει. Τα έχω πει χιλιάδες φορές.
2: Ναι, είναι υγεία για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Εδώ, επειδή είπα κάποια στιγμή ότι ο πατέρας μου υπήρξε ποδοσφαιριστής του Όφη τη δεκαετία του 50.
2: Μάλιστα.
1: Έτσι, και δεν το κρύβω ότι αγαπάω τον Όφη, αλλά δεν τον αγαπάω οπαδικά, τον αγαπάω
2: ναι,
1: και συναισθηματικούς λόγους. Ότι είμαι Όφη και μιλάω για τον Όφη. Εγώ μιλάω για όλες τις ομάδες επαρχίες.
2: Μα συγγνώμη, έχω κουραστεί να ακούω για τον Big 4.
1: Εντάξει, λογικό είναι.
2: Έχω κουραστεί, δεν μπορώ άλλο.
1: Απλά το θέμα είναι, επειδή έχουν τη μερίδα του λέοντος σε κόσμο, έχουν πάρα πολύ κόσμο αυτές οι ομάδες.
2: Αλλά όταν βλέπουν μια επαρχιακή ομάδα να κατακτάει το κύπελλο Ελλάδος και να σπάει το κατεστημένο, αυτό να το χαίρονται. Να το χαίρονται γιατί είναι υγεία.
1: Έτσι, σωστό.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στο μπάσκετ. Πόσα χρόνια είσαι στην αθλητική δημοσιογραφία?
1: 43.
2: Έχεις, όταν παίζεις, βλέπεις ομάδα και παίζει τέτοιο κρίσιμο παιχνίδι για να περάσεις στο Final Four και βλέπεις παίχτη και το επιτρέπουν να φύγει με το αεροπλάνο να πάει στην άλλη άκρη της γης για 24 ώρες και να γυρίσει πίσω μετά από τέτοιο ταξίδι.
1: Είπα, δεν ξέρω αν το έχει όρος το συμβόλαιο του.
2: Αυτό για μένα, ξέρω, ναι. Όχι, αυτό για μένα όσα χρόνια είμαι στο ποδόσφαιρο, στον αθλητισμό γενικά.
1: Συμφωνώ μαζί σου.
2: Μου δείχνει διάλυση.
1: Συμφωνώ.
2: Αυτό μου δείχνει διάλυση στην ομάδα, διότι έχει προπονητή. Έχει συμπαίχτες αυτός ο άνθρωπος που τα βλέπουν αυτά τα πράγματα που γίνονται. Αντί να τους κλείσει το ξενοδοχείο, να υπάρχει μια συγκέντρωση αποκλειστικά στο παιχνίδι, αυτό που έπαιζε το πέμπτο παιχνίδι, τον αφήνεις να πάει.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
5: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
6: Πάρε Στρώμα.
5: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
6: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
5: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
7: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
8: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
9: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
10: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
9: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
10: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
9: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
10: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
9: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
10: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
11: Νέα κολεξιόν, νέα σχέδια, Missoni Home. Ανακαλύψτε τις συλλογές Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου. Έπιπλα κύρους, ακτιδημαίων 80.
4: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
12: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
4: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
12: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
4: Τηλέφωνο 2610-640-657.
12: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
4: Στάνταρ καθαρά.
13: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
14: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
13: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
14: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
15: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
16: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
17: Μπορείτε ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τον παράσπρο κλήσεων από τον Τούρκο πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκτρωμα επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο». Το 2027 οι Έλληνες θα επιλέξουν ποιον θέλουν να τους εκπροσωπεί στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Περισσότερα στο real.gr. Νέο μηχανισμό διαχείρισης της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς προανήγγειλε το Ιράν. Σύμφωνα με αξιωματούχο, έχει ήδη καταρτήσει ειδικό σχέδιο ελέγχου της κυκλοφορίας των πλοίων μέσω συγκεκριμένης θαλάσσιας διαδρομής.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Λοιπόν, τελείωσε τώρα, παιδιά, ένα match Celtic Hearts. Πριν σας πω το αποτέλεσμα, πριν τον αγώνα, υπάρχει ένα παιχνίδι Celtic Motherwell 3-2. Και πήρε η Celtic πέναλτι στο 99, ανύπαρτο πέναλτι. Είχε γίνει χαμός στην Σκωτία. Κέρδισε 3-2 και σήμερα έπαιζε με τη Hearts τελευταίο match. Celtic Hearts. Η Celtic ήθελε μόνο νίκη και η Hearts ισοπαλία και νίκη. Πήγαινε για δύο αποτελέσματα. 0-1 προηγείται η Hearts, η οποία ήταν όλη τη σεζόν πρώτη στη βαθμολογία. Ισοφαρίζει η Celtic 1-1. Και λίγο πριν τελειώσει το μάτς γίνεται το 2-1. Και τώρα στο τέλος 3-1 και μπούκαναν μέσα οι οπαδοί της Celtic να πανηγυρίσουν. Δηλαδή κέρδισαν 3-1 η Celtic και πήρε το πρωτάθλημα στη Σκωτία. Αλλά κάποια στιγμή, όταν έχετε χρόνο, βάλτε να δείτε το πέναλτι που πήρε στο 99 με τη Motherwell. Και σκεφτείτε να έδινε ένα τέτοιο πέναλτι, ας υποθέσουμε ΑΕΚ Ολυμπιακός, και δεν έπαιρνε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ και το έπαιρνε ο Ολυμπιακός. Ακόμα στο γήπεδο θα είμαστε όλοι. Λοιπόν, 7 η ώρα. Αστέρας Κηφισιά, ΑΕΛ Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Κυρία Νίκη μου, πρώτον, είδατε ότι δεν έβαλα καθόλου τραγούδια. Δεν πρόλαβα από τις πολλές γραμμές. Κυρία Νίκη μου, πρώτον, είδατε ότι δεν έβαλα καθόλου τραγούδια. Δεν πρόλαβα από τις πολλές γραμμές.

0: Νόβα 2. Ο Αστέρας με νίκη επί της Κηφισιάς καθάρισε. Τελείωσε. Παρέμεινε στην κατηγορία. Οπότε δεν χρειάζεται ούτε δέκατη αγωνιστική και δεν έχει σημασία και τα αποτελέσματα τα άλλα. Εδώ έχουμε να κάνουμε με χαρακτήρι της ΑΕΛ και του Πανσεραϊκού. Η ΑΕΛ γιατί κατάφερε και πήρε βαθμούς από όλους τους μεγάλους και με τους μικρούς τα έκανε μπάχαλο. Γι' αυτό λέω χαρακτήρι. Να παίρνεις από τους μεγάλους και λυπάμαι διότι είναι μια ομάδα με ιστορία, με τίτλους, με κόσμο. Όλη η Λάρισα είναι Λάρισα, είναι μια έδρα. Θα λείψει από το ποδόσφαιρό μας, από την Αλφα Εθνική, όπως έλειπε ο Ηρακλής χρονιά, όπως λείπει ο Πανιώνιος, αυτή είναι η γνώμη μου. Ή η δόξα δράμας που είπε ο κύριος πριν. Έτσι. Ο Δε Πανσεραϊκός, που ήταν μεταξύ φθοράς και αθαρσίας, έκανε μεταγραφές, ξεκίνησε πρωταθλητισμό από το Φλεβάρι, από νίκη σε νίκη και την πάτησε μέσα στο γήπεδό του με τον Ατρόμητο και την Κηφισιά. Και οι δύο χαρακτήρια έκαναν. Αλλά ας περιμένουμε πρώτα τα ματς σήμερα, 9 ώρα θα ξέρουμε. Αύριο αδιάφορα Άρης Λεβαδιακός και Όφη Βόλος στις 5 και στις 7.30 ΑΕΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, θα πούμε περισσότερα αύριο για τα συγκεκριμένα ματς. Απλά να σας πω, τώρα 5 η ώρα ανοίγουν οι πόρτες στη Φιλαδέλφια, βέβαια βρέχει και λιγάκι για να πάει ο κόσμος. Στον Παναθηναϊκό δεν παίζει ο Τετέι, εκτός αποστολής είναι ο Σάντσες στην αποστολή. Και είναι χωρίς κόσμο, έτσι. Είναι χωρίς κόσμο, άδικη απόφαση. Αν προλάβω, θα τη σχολιάσω. Αλλιώς αύριο. Πάμε στον κριτικό από την Άξο. Καλώς τον, ναι. Γεια σας. Είστε στον αέρα. Μ' ακούτε. Ο κριτικός από την Άξο ακούει. Γιατί εμείς τον ακούμε.
1: Εδώ είναι ο κριτικός.
0: Έλα, καλώς τον, ναι. Τι γίνεται.
1: Τον κύριο Γιώργο.
0: Εγώ, στον αέρα είστε, εγώ είμαι.
1: Λοιπόν, εγώ να πω για την ομάδα μου τον Όφη.
0: Βεβαίως.
1: Στον πρώτο γύρο κοιμήθηκε γερά, χόρτασε τον ύπνο του, αλλά στο δεύτερο είχε κοιμηθεί γερά και πήγε μπροστά. Είχε δύσκολο πρόγραμμα να πάρει το κύπελλο και όμως τα κατάφερε. Τα κατάφερε Όφη και πήρε το κύπελλο.
0: Ναι.
1: Οπότε λοιπόν είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί ήταν δύσκολο το πρόγραμμά του και φέτος.
0: Ναι. Ναι, ολοκληρώσατε.
1: Ναι.
0: Ωραία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Πάμε στο Στέφανο Περιστέρη.
2: Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
0: Επίσης.
2: Χαιρετισμούς και να είναι καλά το Γενικό Τηλεφωνικό σου Κέντρο, η κονσόλα του ήχου, τεχνική σου υποστήριξη και εσύ και η οικογένειά σου.
0: Ευχαριστώ πολύ, επίσης, ευχαριστώ.
2: Τόσο ανέστη, Γιώργο μου, να πούμε. Έχει την Τετάρτη.
0: Το τραγούδι στόβαλα, έτσι, το τραγούδι στόβαλα που το ζήτησες.
2: Σε υπέρ, ευχαριστώ.
0: Δεν το λέω γι' αυτό.
2: Επειδή ήταν και η γιορτή της μάνας και επειδή είχε κάτι μάνα κάποιο στίχο μέσα ο Μάρκος.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, για τον Ατρόμητο τι να πούμε, εντάξει, ο Ατρόμητος έκανε μια αντεπίθεση μέσα πλέει όποιος το δεύτερο γύρο και έπαιξε για τη φανέλα του, γιατί σε κάποια φάση κάποιος προπονητής είπε θα είναι ο ίδιος ο Ατρόμητος και με τους επόμενους λέει που διεκδικούν την παραμονή και πήγε στον Πανσεραϊκό και κέρδισε με 4-0. Λοιπόν, να πω για τους γονείς που δίνουν πανελλαδικές, Γιώργο, ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις που δίνουν τα παιδιά δεν έχουν καμία διαφορά με τους αθλητές του στίβου και ιδίως στα αθλήματα που έχουν προσπάθειες. Ο αθλητής προσπαθεί. Μπορεί να αποτύχει στο πρώτο άλμα, στο δεύτερο, στο τρίτο και στο τέταρτο να κάνει, Γιώργο, μια καταπληκτική επίδοση. Αυτό να πούμε στα παιδιά, δεν τελειώνει η ζωή επειδή θα αποτύχουμε. Το θέμα είναι να προσπαθούμε, Γιώργο μου. Ναι. Νικητής δεν είναι αυτός που δεν χάνει. Νικητής είναι αυτός που προσπαθεί πάντα. Και να μην δημιουργούμε άγχος στα παιδιά, γιατί ακούω και μερικά πράγματα τα οποία στενοχωριέμαι. Έκοψα τον καφέ για να πάω στο λεωστήριο. Εγώ κλείνομαι μέσα για να αντάξει εσύ όλα. Για κάτι τέτοιο. Αυτά δημιουργούν ενοχικές καταστάσεις και ενοχικά σύνδρομα στα παιδιά, Γιώργο.
0: Βεβαίως. Συμφωνώ.
2: Έτσι. Όπως είναι ο αθλητής. Είδος ότι ο Καραλής, ξεκινώντας τις προσπάθειές του στο άρμα επικοντό, δεν έχει αρκετές καλύτερες επιδόσεις. Όμως είδες ο Καραλής, είμαι όπως είναι, έτσι. Η προσπάθεια, η προπόνηση, προσπάθεια είναι.

0: και να αποτύχουν δεν πειράζει. Η επόμενη. Δεν διαφέρει λοιπόν για μένα ο μαθητής με τον αθλητή του στίβου. Τώρα για τον μπάσκετ που λέτε κλπ. Πιστεύεις ότι με τον Σλούκα ο Παναθηναϊκός θα ήταν ο ίδιος?
1: Όχι, εντάξει και να έπαιζε θα βοηθούσε στην οργάνωση ή σε κάποια κρίσιμα διαστήματα.
0: Είναι
1: απώλεια, αλλά εγώ δεν νομίζω ότι θα άλλαζαν πολλά πράγματα.
0: Όχι, θα αλλάζανε Γιώργο.
1: Εντάξει.
0: Γιατί μπορεί. Και περιφερειακός είναι και έχει σουτ και μοιράζει και ασίστ κάνει κλπ. Νομίζω. Τώρα απόψη μου, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, ο καθένας έχει.
0: Έχουμε και σε ξεναγοράφια. Έχουμε στον Ολυμπιακό να φέρει το κύπελλο. Οπωσδήποτε, αν βλέπουμε ελληνική ομάδα εκτός, βλέπουμε την εθνική μας ομάδα. Και μάλιστα φέτος και η ΑΕΚ από αυτό είναι σε εκεί έξω με το τελικό που πήγε. Αλλά δεν έχει σημασία, πήγε τελικό. Λέω για τον μπάσκετ, έτσι.
1: Ναι.
0: Και ο ΠΑΟΚ πήγε τελικό. Δηλαδή τον μπάσκετ μαζί με τις πολλές χαρές.
1: Εκεί έκανε κλίματα ο Σάκοτα. Με την ΑΕΚ έκανε κλίματα ο προπονητής. Εντάξει. Διαφορά. Μισό λεπτό. 18 πόντι διαφορά. Πήγαινε στους 14, στους 10. Πάρε βρε άνθρωπε ένα time out. Να ρεμίσει την ομάδα σου. Έλεος. Και εγώ που δεν ξέρω μπάσκετ θα το έπαιρνα το time out που λέει ο λόγος.
0: Ναι, βρήκα εγώ στενοχωρηθήκαμε πάρα πολύ.
1: Μα είναι φοβερό. Να έχεις το κύπελο στα χέρια σου, ας πούμε, και επειδή ο προπονητής τον πήρε ο ύπνος.
0: Στο τέταρτο δεκάλεπτο αυτά.
1: 18 πόντι μπροστά και ήθελε ένα δεκάλεπτο και χάνει το κύπελο. Τουλάχιστον ο Πάοκ έχασε από μια ομάδα την Μπιλμπάο, οπότε είναι ανώτερη του. Το ξέραμε.
0: Αλλά πήγε τελικό. Αυτό λέμε να πούμε στην Ανδρία. Πήγε τελικό. Και η ΑΕΚ και ο Πάοκ. Γενικάτερα γιορτά το ελληνικό μπάσκετ και σε συλλογικό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο μα έχει δώσει μεγάλε χαρέ.
1: Εννοείται.
0: Ολυμπιακό, Παναθυναϊκό, Πάοκ, ΑΕΚ, Άρη, Μαρούση.
1: Εννοείται. Όλοι αυτοί.
0: Νομίζω και το Μαρούση έχει φέρει.
1: Έχει πάρει ένα σαπόρτα, κάτι είχε πάρει.
0: Το Περιστέρι πήγε Final Four πρόπερση.
1: Ναι. Όντως έχουμε πολλές και θα έρθουν και άλλες.
0: Και σε εθνική ομάδα έχουν πάρει δύο ευρωπαϊκά, έχουν πάρει τελικό μουντιάλ.
1: Θα έρθουν και άλλες, τώρα ανεβαίνει και ο ΠΑΟΚ πολύ.
0: Μακάρι, Γιώργο, να δούμε ωραίο μπάσκετ, το οποίο να σου πω για κάτι άλλο. Είναι και πιο ήρεμο άθλημα και ούτε κρυώνει, ούτε ζεσταίνεσαι.
1: Καλά, δεν κρυώνει. Το κρύο και τη ζέστη είναι αλλού, εν πάση περιπτώσει. Άστο τώρα. Λοιπόν,
0: ήθελα να πω το εξής.
1: Ναι.
0: Αυτό που συνέβη στην περιοχή μου με τα 6 παιδιά και με τη μάνα που είναι ίδιο στο έδωμο, δεν μπορώ να καταλάβω, ρε Γιώργο, το εξής. Ο δήμαρχος μου, ο Ανδρέας Μπαχατουρίδης, δεν υπάρχει περίπτωση να μάθει περίπτωση.
1: Το ξέρει ο άνθρωπος, γιατί όντως ξέρω ότι έχει ιδιαίτερη ευαισθησία σε τέτοια θέματα. Δεν θα το ξέρω.
0: Όχι μόνο εγώ ίδιο και όλοι οι αντιδήμαρχοι. Και από όλο πώς δεν πήγε αυτή η οικογένεια να.
1: Και στους Αγίους Αναργύρους είχαμε κι άλλο σήμερα.
0: Σήμερα στους Αγίους Αναργύρους. Και δεν μπορώ να καταλάβω αυτή η οικογένεια γιατί δεν πήγε στον δήμαρχο να ζητήσει μια βοήθεια για κάτι να γίνει.
1: Τι να πω.
0: Είμαι φλιβερά αυτό τα πράγματα.
1: Έγινε, Στέφανε.
0: Λίγο επειδή έρχεται η γενοκτονία των ποντίων, αν θέλει αύριο να μου βάλει ένα ποντιακό τραγούδι.
1: Ένα ποντιακό αύριο.
0: Στις 19 του μηνός έχουμε τη γενοκτονία των ποντίων. Δεν ξέρω αν μπορεί αύριο να το βάλει.
1: Ναι, θα βάλω αύριο ποντιακό.
0: Ένα ποντιακό τραγούδι με το Στέλιο, θες να είναι με το Χρήστο, να το μου βιωθεί.
1: Οκ.
0: Το Σαββατοκύριακο, Γιώργο.
1: Έγινε, επίσης. Ο κύριος Δημήτρης Νίκαια.
2: Καλησπέρα κύριε Κολοκοτρώνη, τι κάνετε καλά.
1: Γεια σας, καλά, ευχαριστώ πολύ εσείς.
2: Θα ήθελα να σας πω κύριε Κολοκοτρώνη ότι καταρχήν μερικούς Παναθηναϊκούς που λένε για τον Ολυμπιακό αν το σηκώσει ότι και επόμενη Δευτέρα πάλι ο ήλιος από εκεί θα βγει από τον Ανατολή, ό,τι και να γίνει.
1: Ναι.
2: Θα ήθελα να πω και για ξεφτύλα που λένε, κύριε Κολοκοτρώνη πιστεύω στον αθλητισμό ότι δεν υπάρχει ξεφτύλα.
1: Ναι.
2: Ξεφτύλα στον αθλητισμό λέει για έναν άνθρωπο που αγωνίζεται και για όσους αγωνίζονται. Όπως ας πούμε. Ο Καραλής, όλοι, ο Τεντόγλου μου γίνει ένατος, δεν θα είναι ξεφτύλα.
1: Εννοείται με αυτά που έχει πετύχει, εννοείται.
2: Ξεφτύλα στον αθλητισμό.
1: Να, σήμερα στο, ας πούμε, στη Σανγκάη, Diamond League, ο Καραλής ήταν έβδομος και τι έγινε.
2: Ναι,
1: τώρα αρχίζει η σεζόν, το παιδί μας έχει δείξει τι μπορεί να κάνει.
2: Μπράβο, για μένα ξεφτύλα κύριε Κολοκοτρώνη στον αθλητισμό είναι το να στείνεις αγώνες, να στείνεις διαιτητές, να είσαι έτσι. Ο ίδιος στημένος. Αυτό είναι για μένα. Να στείλει πρωταθλήματα, αυτό είναι για μένα ξεφύλα στον αθλητισμό.
1: Πολύ σωστό. Πάρα πολύ σωστό.
2: Όχι για ανθρώπους που αγωνίζονται.
1: Πολύ σωστό.
2: Και ήθελα να πω και για τον κύριο Γιαννακόπουλο ότι, ότι είναι ένας άνθρωπος που είναι γνήσιος. Καταλάβατε, αυτό πιστεύω. Ότι είναι γνήσιος άνθρωπος. Τα λέει όλα όπως πρέπει. Καταλάβατε.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ακούω. Προφανώς ναι. Είστε ιδιοκτήτης ταξί.
2: Είμαι σε δουλειά.
1: Ναι, είστε δουλειά. Τέλος πάντων, εντάξει. Τα συνδυάζουμε όλα.
2: Ότι είναι ένας άνθρωπος γνήσιος, τα λέει όλα όπως είναι και αυτό ενοχλεί πολλούς. Ενώ άλλοι τραπεζώνουν αυτούς τους παρτογιακάδες της Ευρωλίγκας, τους τραπεζώνουν, αυτός τους τα λέει στα ίσα. Βέβαια, κάπου το παράκανο ότι εγώ με τα λεφτά μου θα το φέρω εδώ στο τραπεζάκι. Εκεί κάπου παράγεινε το θέμα. Καταλάβατε τι εννοώ, έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Κάπου προκάλεσε άσχημα.
1: Εντάξει, και... δεν χρειάζονται αυτά. Αυτά δεν χρειάζονται.
2: Δεν χρειαζόταν, βέβαια.
1: Αυτά δεν χρειάζονται.
2: Ναι, δεν χρειαζόταν. Αυτό σίγουρα δεν χρειαζόταν. Ναι. Ήταν ακραίο. Ότι ό,τι και να κάνετε, εγώ θα το φέρω εδώ στο τραπεζάκι. Κάπου προκάλεσε και κάπου γίνανε όλα αυτά που είδαμε. Και ο Νάν επιτέλους μετά από τρεις αγώνες πήρε ένα φάουλ. Όταν πέρασε τον αντίπαλο και πήγε να βάλει το καλάθι, που γύρισε πίσω τη φάση διαιτητής και το ρίξανε, το παίξανε τη γραμμή. Αν το θυμάστε.
1: Ναι, ναι. Μάλιστα.
2: Αυτά ήθελα να πω.
1: Ωραία, ωραία. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Μου λέει ο Παντελής, με ρωτάει από το Νέο Ρήσιο, δεν είπες τίποτα για καλάθι. Τώρα, Γιώργο, και γιατί διάλεξε εμάς και δεν έμεινε στην Παρτιζάν. Θα το έλεγα, φίλε μου, θα το έλεγα. Δεν πρόλαβα. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, λέω, ο ΠΑΟΚ ήρθε σε συμφωνία με τον Καλάθι στα 37 και η απάντηση είναι πολύ εύκολη, φίλε μου, από τη Θεσσαλονίκη, από το Νέο Ρήσιο. Δίπλα στους Σταγαράδες, για να δεις ότι είμαι ενημερωμένος. Διότι η Παρτιζάν του έδινε 1,1 το χρόνο, είναι 37, και έρχεται ο Μιστακίδης και του λέει, εδώ αγόρι μου, πόσα σου δίνουν οι Σέρβοι, ωραία, πάρε ένα 800 για δύο. Κατάλαβες τώρα γιατί διάλεξε τον ΠΑΟΚ. Όχι ότι ξαφνικά έγινε ΠΑΟΚΖης. Και αν θέλεις τη γνώμη μου, η εμπειρία του θα βοηθήσει πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ. Γιατί είναι φοβερός στην ασίστ, στα κλεψίματα. Μην περιμένετε πόντους κλπ. Και ότι θα είναι σκόρερ, αλλά θα βοηθήσει γενικά ο Καλάθης. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό.
3: Real FM. Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε 3η 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις. Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Καλημέρα.
5: Καλώς τον.
4: Θα ήθελα ένα...
5: Έφτασε.
4: Α, και...
5: Εννοείται.
4: Με...
5: Ξέρω.
4: Χωρίς...
5: Βεβαίως.
6: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Προτέργεια Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Αυτό. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
10: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Γεια σου Σόφη μου, γεια σου, να σε καλά, να σε καλά. Θα τα πούμε και αύριο, θα τα πούμε και αύριο. Κυρία Μαλία, αύριο θα βάλω κάποια τραγούδια. Σήμερα ζητώ συγγνώμη, είχε τόσες πολλές γραμμές. Μπλέξαμε και με τον μπάσκετ και με όλα αυτά. Εντάξει, το καταλαβαίνετε. Αθλητική εκπομπή δεν είναι η εκπομπή μουσική. Εγώ προσπαθώ να την κάνω και μουσική. Αύριο υπόσχομαι πολύ περισσότερα τραγούδια. Πολύ περισσότερα. Λοιπόν, ακούσουμε και τον κύριο Θανάση, Αγίου Θοδωρή.
1: Γεια σου Γιώργο, γεια σου Γιώργο.
0: Τι κάνατε, πώς είστε κύριε Θανάση, υγεία σας?
1: Εντάξει Γιώργο μου, με το μάτι μου τεράστιο πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει όραση στο δεξιμάτι καθόλου.
0: Ναι, μα μου το έχετε πει.
1: Εκεί που πήγαινα τότε, να το πω στο Αγία Όλγα, δεν θέλω να πω το όνομα της κυρίας, δυστυχώς απογοητεύτηκα. Πίσω από πολλά πράγματα από αυτή, δυστυχώς τίποτα, μου τα έκανε χειρότερα.
0: Ναι.
1: Μην λέω το όνομα της, δεν θέλω.
0: Ναι.
1: Θέλω πάντων. Μεγάλη πλάκα έπαθα. Ούτε 1000% δεν βλέπω.
0: Εντάξει, το θέμα είναι μήπως να πάτε κάπου αλλού, κάτι υπάρχει φως που λέμε.
1: Δεν γίνεται τίποτα, δεν γίνεται. Πήγα και στο γεννηματά, πήγα και στο αρχικό πήγα και που δεν πήγα και που δεν πήγα. Δεν υπάρχει τίποτα. Είναι το κεντρικό πίσω των νεύρων κατεστραμμένο. Μου έκανε 5 εγχειρήσεις. Όλη η ιστορία μου την έκανε αυτή η κυρία μου. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Αυτή είναι η υπεύθυνη, ενοχάλη μου.
0: Τι
1: θέλω να έλεγα.
0: Ναι.
1: Ας έχω το άλλο το αριστερό τουλάχιστον, Παναγία μου, κάθε μέρα παρακαλώ να βλέπω. Καταλάβες.
0: Ναι.
1: Και το προσέχω και μετράω την πίεση συνέχεια να στο αριστερό. Λοιπόν, τι θέλω να πω, Γιώργο μου. Εντάξει, πήρε για έκτο πρωτάθλημα. Συμφωνώ, θα πω και εγώ. Το πήρε και δεν είναι δικιά. Όλες οι ομάδες είχαν βαθμού εδώ και εκεί. Και η ΑΕΚ έχασε και ο ΠΑΟΚ έχασε, όπως το είπα και που έχασε ο Μακρός, έχασε μεσή Θεσσαλονίκη με τον Πανετολικό που έχασε.
0: Έχασε με τον Πανετολικό στην Τούμπα, με τον Αστέρα το 3-1 το έκανε 3-3, με τον Ατρόμητο, με την ΑΕΛ, με τον Βόλο, έχασε πολλούς πόντους ο ΠΑΟΚ.
1: Εντάξει, βέβαια και η ΑΕΚ έχασε, αλλά και ο Ολυμπιακός έχασε από τον Πάδο της Λάρισα, που σχεδόν η ομάδα έπεσε. Μέσα στο Καραϊσκάκι 0-0. Έχασε με την Κηφισιά που σώθηκε και με τα κλειά ζόρια. Ας πούμε. Και η Άκη θα πει τα ίδια είπα. Εντάξει, τέλος πάντων. Αλλά Γιώργο, εγώ δεν θα μπορέσω. Τώρα η Άκη μας περνάει τον Ολυμπιακό προς βαθμούς 6. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Εάν ο Ολυμπιακός κερδίσει αύριο μέσα στη Φιλαδέλφια, πόσο θα είναι οι βαθμοί?
0: 3.
1: Ναι. Δεν είναι λοιπόν οι δύο βαθμοί τεράστια. Έτσι δεν είναι. Και αν το γκολ που είχε βάλει ο Γιατζίτζη, που ήταν πεντακάθαρο γκολ για μένα και για πολλούς Ολυμπιακούς που μιλάμε και για πολλοί κόσμο, ήταν πεντακάθαρο γκολ που το ακύρωσε λόγω ότι είχε κόψει την ορατότητα. Εγώ δεν νομίζω ότι είχε κόψει την ορατότητα και δεν είναι πολύ μακριά του.
0: Πάντως κύριε Θανάση, να σας πω κάτι. Ξέχωρα από αυτό και τι πιστεύει ο καθένας, ως εικόνα στο πρωτάθλημα ήταν καλύτερη της ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό. Ως γενική εικόνα.
1: Εάν με τη Λίμπαν έβαζε λίγο μυαλό στα τελευταία 15 παιχνίδια και δεν έβαζε λίγο σε τρεπό που του λέγανε όλοι, δεν ήταν έτσι ο Ολυμπιακός. Εάν δεν έβαζε Ελκαμπή και πίσω του Ταρέμι, δεν θα ήταν έτσι. Για όλα για μένα να μείνει με τη Λίμπαν, να μείνει, αλλά να προσπαθήσει να μην κάνει του κεφαλιού του και να μείνει ο ξεροκέφαλος. Γιατί με τα δύο σε τρεπό έβαζε Ταρέμι πίσω από τα δεκαμπή, η ομάδα δεν τράβαγε. Τώρα λοιπόν που παίζει με τον Τιτίνιο που έχει λίγο ανέβει, έτσι δεν είναι, και με δύο χαφ, η ομάδα είναι καλύτερη. Και να σου πω και κάτι άλλο, Γιώργο μου. Ο Αντρέ Λουίς, τον έχει παρακολουθήσει καθόλου? Τι γνώμη έχει γι' αυτό, ναι?
0: Εντάξει, δεν μου γεμίζει εμένα το μάτι. Δεν μου γεμίζει. Ούτε αυτός, ειδικά ο Κλέιτον. Δεν μου γεμίζει καθόλου το μάτι. Αλλά ο Αντρέ Λουίς τώρα. Εντάξει, πρέπει να του δει όμω. Να αποκτήσουν ρυθμό. Εντάξει, πάντως η πρώτη εικόνα δεν μου αρέσει, όχι.
1: Ναι, υποθέτω και τι τον έβαλε, Γιώργο. Από πίεση τον έβαλε.
0: Από πίεση τον έβαλε. Μα και τον Ελκαμπή, από πίεση τον άφησε στον παγκό.
1: Ναι, από ποια πίεση, Γιώργο?
0: Από πίεση του κόσμου, των παραγόντων, των φιλάθλων, όλων.
1: Μπράβο. Από πίεση.
0: Των δημοσιογράφων, όλων.
1: Γιατί είχε πάει εκεί πέρα μια εβδομάδα ο Μαρδάκης και μίλησε στον Λαϊδόπουλο.
0: Δεν
1: είναι στην Πορτογαλία.
0: Δεν το ξέρω.
1: Μήπως λοιπόν σε γιατί δεν τον βάζει αυτό το παίχτη? Και δεν το ξεκινάει. Μήπως μιλήσανε. Μήπως όλα αυτά παίξανε ρόλο και τον έβαλε.
0: Καλά, φαντάζομαι ο Μαρινάκης τώρα με τόσα που έχει στο κεφάλι του δεν πήγε στην Πορτογαλία για τον Αντρέ Λουίς. Πήγε να δει και την ομάδα του. Εντάξει.
1: Συγκουβέντα πάνω, όλα γίνονται.
0: Όλα, ναι, αλλά.
1: Όλα λέγονται. Συγκουβέντα πάνω. Και είμαι παιδί μου, γιατί τον έβαλε και απορώ πως τον έβαλε. Και εγώ λέω τώρα, βέβαια από τα τελευταία παιχνίδια και θα τα βάλει πάλι αύριο. Και πιστεύω ότι χρόνο θα μείνει. Ο Γιώργος από το Λονδίνο, εμένα μου έχει πει κατευθείαν ο Γιώργος από το Λονδίνο, είναι πολύ καλό παίκτη. Γιατί ο Γιώργος σα ξέρει, δεν έχει παραγουδί. Μου αρέσει πάρα πολύ ο Γιώργος από το Λονδίνο. Αυτό ο παίκτη. Μπορεί να φτιάξει.
0: Θα δούμε, θα δούμε. Υπάρχουν παίκτε που τον πρώτο χρόνο δεν πήγανε και πήγαν το δεύτερο. Θα το δούμε αυτό.
1: Πολλοί φίλοι λένε να μην παρακολουθούν μεγάλε ομάδε και να κοιτάμε την ομάδα μα και τα λοιπά, τι μικρέ ομάδε. Εγώ του λέω, σαν Θανάση, εγώ με του χίλιου αγίου εδώ, εδώ το τοπικό, 15 φορέ, 10 φορέ. Δεν μου απαγορεύει κανένα να πάω να δω.
0: Εννοείται, εννοείται κύριε Θανάση. Εννοείται, εννοείται.
1: Οι μεγάλε ομάδε είναι άλλη ιστορία, άλλη ιστορία.
0: Εννοείται.
1: Βλέπουμε και τέλο. Μην λένε τίποτα να πάω να βλέπουμε τι δοξαδράμα. Τι γίνεται, φίλε, δεν ξέρω δοξαδράμα.
0: Εντάξει.
1: Σε πάω χρέο και ζει, να σε άκουγε παλί.
0: Εντάξει.
1: Μην λένε λοιπόν τώρα να πηγαίνουμε να βλέπουμε. Εγώ πάω, πώ βλέπω τοπικό συνέχεια.
0: Ωραία, πάω, κύριε Θανάση, πρέπει να κλείσω. Θα τα πούμε, να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Κυρία Κατερίνα, θα το μεταβιβάσω αυτό που λέτε, δεν το λέω στον αέρα για ευνόητους λόγους. Κυρία Φελίτσα, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, καλή επιτυχία στον Ακύλα. Μου έχετε στείλει πολλές γυναίκες μήνυμα για τον Ακύλα. Καλή επιτυχία στο παλικάρι. Για όνομα του Θεού, Έλληνες είμαστε. Με την Ελλάδα δεν θα είμαστε. Λοιπόν, τα λέμε αύριο στις 2 η ώρα. Έχω να πούμε πολλά και για τα τελευταία παιχνίδια. Και κλείνω με Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Μάτια δίχως λογική. Να είστε καλά.

ξεχλουδίζουνε τους τοίχους που ένας έλικος αθόρυβος κρυφός αντί συνθήματα ζωγράφισε.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Κονιτσιουά.
4: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
5: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
5: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
6: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
6: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
5: Η κορυφαία επιλογή.
7: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 5.

0: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
1: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
2: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
3: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
2: Οπτικά ιατρού.
3: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
2: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
3: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
3: Οπτικά Ιατρού.
2: Ό,τι εμπιστεύεστε.
4: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
5: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 919090 και στο mindsummercamp.gr.

0: αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
1: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
3: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο, σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές επίπλων και μαζί να σχεδιάσουμε το σπίτι που ονειρεύεστε. Έπιπλα Κύρους, ακτίδη Μέων 80.
4: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
6: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
7: Αντένα 105,3.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
7: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
8: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
9: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
10: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.

0: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
1: Εννιακόσια χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
2: έξοδος 33,
1: και στο relos.gr.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαυση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
4: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφία 69.
3: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
5: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
6: Πάρε Στρώμα.
5: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
6: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
5: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
7: Κτέλα Χαΐας.
8: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
7: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
9: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
10: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο ταμείο του θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά Ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
2: Οπτικά Ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε. Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
3: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
4: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
5: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
6: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
6: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
5: Τηλέφωνο 2610-640-657.
6: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
5: Στάνταρ καθαρά.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
4: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai, Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49 ή καλέστε στο 2610-424-995.
6: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση, με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
7: Κονιτσιουά.
8: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
9: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
10: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 409 400.
2: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
3: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
4: Παράδοση, γνώση, εμπειρία με τη γεύση των πιο αγνών προϊόντων. Γίγας Φωτεμπορική. Η μόνη ειδική.
5: Δύο άντρες, δύο κόσμοι. Μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο ταμείο του θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
6: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια το more.com.
7: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
1: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: ενώνουν στιγμές που μένουν. Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
1: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84. Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο.
2: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Patron Klaus 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr.
3: Κτέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.

analogacademy.gr. Εξειδικευμένη μουσική εκπαίδευση, ραδιοφωνικές εκπομπές, DJs και μουσικά άρθρα. Μπαίνεις, διαβάζεις και ακούς. Your number one internet radio station.

0: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
1: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
2: Που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσωπικό.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

Houses.